for criminal children. Auburn, Brooklyn House, deep.

0: ποδαριού σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
1: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
3: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
1: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
3: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
4: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
5: Αρτοζαχαροπλαστείο Μίλας σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
6: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
7: Ζωοτροφές Κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές Κρέωσης. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
8: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
9: Γίγας Φρουτεμπορική. Το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπουλίων στη Δυτική Ελλάδα.
10: Κτέλα Χαΐας.
11: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
10: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
12: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Σε πλήρη εξέλιξη είναι η έρευνα της αστυνομίας για τις συνθήκες κατά από τις οποίες έχασε τη ζωή του Γιώργος Μαζονάκης, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Η υποτιθέμενη κλινική στην οποία έπαθε ανακοπή έχει άδεια απλού παθολογικού γιατρίου, δήλωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Προσωρινά ελεύθερη αφέθηκαν ο ιδιοκτήτης του γιατρίου και η επίσης γιατρός σύζυγός του. Άνοδικα κινούνται και σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Το Brent διαπραγματεύεται αυτή την ώρα στα 100,80 δολάρια το βαρέλι. Σήμερα θα τελεστούν σε πύργο και Γιάννα οι κηδείες των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους κατά τη συντριβή του Phantom σε αεροπορική επίδειξη στην Τανάγρα. Περισσότερα στο real.gr.
13: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
12: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 26 βαθμοί σε Αθήνα και Βόλο, 25 στη Θεσσαλονίκη, 27 στα Χανιά.
14: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
15: Real Traffic, η κίνηση στους δρόμους.
12: Πόλη αυξημένη στον Κυφσό, όπως σε πόλεις Νέα Φιλαδέλφια και από Περιστέρι μέχρι Γάλλιο, καθυστερήσεις και στην Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά.

0: 34-97, καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Γιάννη μου, κάνεις λάθος. Οι αναφορές μας ξεκίνησαν από το αρμόδιο Υπουργείο. Και όχι σημερινές μόνο. Εδώ και μέρες συζητάμε και καλούμε το αρμόδιο Υπουργείο να κινηθεί και να κάνει αυτά που πρέπει. Αλλά εδώ έχει λειτουργεί μια ανεξάρτητη αρχή που η δουλειά της υποτίθεται είναι αυτή.
1: Να την
0: αφήσουμε στα πυρόβλητο. Όχι, Γιάννη μου. Όχι, φίλε.
1: Προφανώς και έχει ευθύνη στο Υπουργείο Ανάπτυξης, αλλά και η ανεξάρτητη αρχή που έχει επιφορτιστεί με τους ελέγχους έχει εξίσου τις ευθύνες της. Και δεν γίνεται να λέει σε έναν ιδεατό κόσμο να το φτιάξει τον ιδεατό κόσμο. Δεν είναι τόσο δύσκολο να μπει η προηγούμενη τιμή στα ταμπελάκια.
0: Καλημέρα και στον Γιώργο, ο οποίος λέει ότι το επιχείρημα της Ρωσικής Ομοσπονδίας αρχικά για την εισβολή στην Ουκρανία ήταν, λέει, να σώσει τους Ουκρανούς από τους φασίστες. Αλλά, λέει, ακόμα δεν έχουν σωθεί οι Ουκρανοί από τους φασίστες. Και ενδεχομένως δεν είναι και αυτό το διακύβευμα τελικά, Γιώργο. Ενδεχομένως το διακύβευμα ήταν να φτάσουμε στο Κίεβο και ενδεχομένως να πάρουμε και το Κίεβο. Και ένα τελευταίο, γιατί είναι πολλά τα μηνύματά σας, να αναφερθώ λίγο στην αρετή που μου απευθύνεται με προσωπικό τόνο. Και μου λέει ότι ακούει χρόνια και ότι συχαίνεται τα όσα λέω. Ακούστε, επειδή βλέπω ότι εστιάζετε την κριτική σας σε ένα συγκεκριμένο. Αν η κριτική σας αφορά σε αυτά που είπα για το Ισραήλ και για την Ελλάδα του 2026, που ευτυχώς όχι όλοι, αλλά μια πολύ μικρή μειοψηφία κυνηγάει διαβατήρια. Πάει τα καλοκαίρια στα λιμάνια και ρωτάει τι διαβατήριο έχετε. Και αν βρει ότι είναι Ισραηλινό, πάει κατευθείαν και διαμαρτύρεται. Αν αυτό σας κάνει να εκνευρίζεστε, να σας πω ότι δικαίως εκνευρίζεστε. Δεν έχει καμία σχέση η Ελλάδα αυτή με την κανονική Ελλάδα. Αυτό είναι μια Ελλάδα της αυτοχειρίας. Επίσης να συνημερώσω, αν δεν παρακολουθήσατε τον Αλέξη Τσίπρα χθες, έχει αλλάξει η γραμμή. Ο Νετανιάχου, να είπε ο Αλέξης Τσίπρας, όπου βρεθεί να συλληφθεί γιατί υπάρχει διεθνές ένταλμα σύλληψης, αλλά η ασπίδα του Αχιλλέα πρέπει να μείνει. Σας ενημερώνω γιατί βλέπω ότι είστε εκτός γραμμής.
1: Εσύ Γιώργο, να σου πω κάτι τώρα. Είναι δυνατόν να υπάρχει άνθρωπος στον κόσμο ολόκληρο που να πει ότι ο Νετανιάχου είναι ένας καλός πολιτικός, ένας καλός άνθρωπος και είχε δίκιο που.
0: Στις εκλογές, στις επικοινωνίες.
1: Αυτό είναι, νομίζω, ο κάθε άνθρωπος με κοινή λογική θα πει ότι αυτός ο άνθρωπος είναι απάνθρωπος. Δεν ξέρω πώς να το πω. Έχει κάνει εγκλήματα, κανονικότατα εγκλήματα.
0: Εγώ δεν το ξέρω αυτό. Αν έχει κάνει εγκλήματα ή όχι,
1: θα
0: αποφανθεί το δικαστήριο εφόσον πάει σε δίκη.
1: Εγώ αυτό θεωρώ.
0: Ναι.
1: Αλλά η στρατηγική συμμαχία που μπορεί να έχει η Ελλάδα με μια χώρα είναι ένα διαφορετικό πράγμα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους.
0: Για πάμε.
1: Είναι ο Παναγιώτης Βολάνης εδώ μαζί μας.
0: Καλώς τον, καλημέρα φίλε.
2: Καλημέρα. Το είπατε νωρίτερα, θα το αναλύσουμε τώρα για το τροχαίο που σημειώθηκε, μπερδεύτηκα, στην Αττική Οδό. Συγκεκριμένα είναι ανατροπή γιοταχή. Πριν από λίγο έγινε στη μεσαία λωρίδα μετά τον κόμβο Μαραθώνος, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο της Αττικής Οδού. Κλειστές είναι οι δεξιές λωρίδες κυκλοφορίας και ως αποτέλεσμα έχει προκληθεί ποτηλιάρισμα μετά τον κόμβο Ανθούσας. Βέβαια, σπέβδουν εκεί τη Αττική Οδού για να αποκαταστήσουν γρήγορα τη ζημιά και να αποκατασταθεί ξανά.
1: Ναι,
2: σωστά. Εξάλλου, είχε πάει ήδη στη Λέα δεξιά για να μην εμποδίζει την κυκλοφορία στο οδόστρωμα. Οπότε, όλα καλά εκεί. Απλά για όσους κινούνται να ξέρουν ότι θα αντιμετωπίσουν μεγάλες δυσκολίες. Και για να μείνουμε κι άλλο στην Αττική Οδό, έχουμε μεγάλες καθυστερήσεις και στον κούμπο μεταμόρφωσης και προς τα δύο ρεύματα, δηλαδή στις εξόδους για Λαμία. Πάμε και στα υπόλοιπα. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλεο. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Στο κέντρο της Αθήνας, το κόκκινο είναι η άνοδο των Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου και η Βασιλής Σοφίας. Πυκνή ροή στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας Αμπελοκήπους και στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων σε Αγία Παρασκευή και Χολαργό. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα και δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Τελειώσες, αυτά ήτανε.
2: Ναι.
1: Θες να κάνεις κάποιο άλλο σχόλιο, έχεις, επειδή είσαι και γνωστός Ολυμπιακός, έχεις να πεις κάτι.
2: Αν συμφωνώ ή όχι.
1: Όχι.
0: Το φέρεις να δυσκολευτείς το παιδί τώρα, ρε.
2: Μπορώ να εκφραστώ, δεν έχω θέμα.
0: Αν μπορείς να εκφραστείς, εκφράσου αφού σου κάνει την πάσα.
1: Είναι ορίστε. Ένα από τα θέματα της ημέρας σήμερα που έχω
0: ακούσει. Αναφέρεται η Κασιανή για τους φίλους που ενδεχομένως έχουν ξυπνήσει και δεν την έχουν την είδηση ή μπορεί κάτι να έχουν ακούσει, για την ολοκλήρωση συνεργασίας του Ολυμπιακού με τον προπονητή του τον Μεντιλίμπαρ μέχρι χθες και την αντικατάστασή του από τον Ιμανόλ Αλγουαθίλαν, τον είπα σωστά. Βάσκος κι αυτός.
2: Σωστά, σωστά.
0: Εξαιρετικός κι αυτός.
2: Ναι, Βάσκος έβγε, Βάσκος.
0: Ναι, Βάσκος έρχεται.
2: Αλλά. Δεν πιστεύω ότι το timing είναι το ιδανικό για να συμβεί κάτι τέτοιο. Βέβαια, μια σειρά από πράξεις, συμπεριφορές και δηλώσεις φαινόταν ότι πλησιάζει αυτή τη στιγμή, οπότε...
0: Ναι. Καλά, είναι πολύ νωρίς για να ναι, κρίνουμε. Ναι. Προς το παρόν, σίγουρα, αυτό που διαβάζω είναι ότι έχουν αναφερθεί στο συγκεκριμένο προπονητή, τον νέο προπονητή του Ολυμπιακού, και ο Μουρίνιο και ο Σιμεώνη και ο Λουίς Ενρίκε, που είναι κορυφή έτσι, αυτή τη στιγμή. Ναι.
2: Τους αντιμετώπιζε στη Λα Λίγκα όταν προπονούσε τη Ρεάλ Σοσιεδάδ και έχει 7ετή θητεία. Να δούμε τώρα τι θα γίνει.
0: Όλα θα πάνε καλά, φίλε μου.
1: Άντε,
0: όλα θα πάνε καλά
1: στην ομάδα.
2: Ναι, ναι.
0: Άντε, καλημέρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη.
2: Καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Γιάννη, τον bypass ευός μου από Θεσσαλονίκη. Γεια σου ρε φίλε,
1: καλημέρα,
0: να είσαι καλά.
1: Καλημέρα τον Γιάννη.
0: Καλημέρα και στο φίλο τον Δημήτριο, ο οποίος λέει ανέτρεξε και εσύ στις ενέργειες του Πασά Ζελένσκι και τις ενέργειες με τα τάγματα του Αζόφ. Κοίτα αποτελούσαν και τι έκαναν στους ελληνόφωνες περιοχές. Το νόμισμα έχει δύο όψεις. Αδερφέ, μπερδεύτηκες. Δεν πάω επί της ουσίας για να δω την εισβολή. Λέω τις ομοιότητες, τις τοποθετήσεις που κάνει ο Ερντογάν με τις τοποθετήσεις που έκανε ο Πούτιν πριν την εισβολή. Αλλά αφού το πας εκεί, να σε ενημερώσω γιατί σε βλέπω πλημελώς ενημερωμένο, πως οι περισσότεροι σε αυτή την κατάσταση που είστε εννοώ, ξεχνάτε, αμελείτε να αναφερθείτε στις αναφορές του ΑΕΦΤΕ στη Ρωσία του Πούτιν. Ο ΑΕΦΤΕ, το νεοναζιστικό ΑΕΦΤΕ στη Γερμανία, που πέτυχε και μια νίκη σε ένα κρατήδιο τώρα πρόσφατα σχετικά. Ξεχνάτε το Πριγκόζιν. Το ξεχνάτε τον Πριγκόζιν, αυτόν εκεί ο οποίος έπεσε με ένα, ήταν σε ένα αεροπλάνο, επέβαινε σε ένα αεροπλάνο και το αεροπλάνο χτυπήθηκε από κάτι, από μια άγνωστη ουσία, σπάσαν τα φτερά και έπεσε κάτω γιατί είχε καταγγείλει τον Πούτιν. Αυτός είχε κάτι, ένα τατουάζ με δύο σίγμα στον αυγιά του, στο χέρι του και επίσης οι πολεμιστές του. Θέλω να πω, το μονοπόλιο του ναζισμού, αδερφέ, δυστυχώς δεν το έχουν μόνο οι Ουκρανοί. Να σε ενημερώσω, το έχουν κυρώσει, αφού θες να πάμε επί της ουσίας. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Επαναλαμβάνω. Ο Ερντογάν φαίνεται να θαυμάζει τον Πούτιν. Αυτό είναι το θέμα. Τελεία.

0: Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο πράσινη ενέργεια έρχεται στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Το Green Weekend 2026 επιστρέφει στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου με θέμα το νερό και δράσεις που αναδεικνύουν τη σημασία του για το περιβάλλον και τη ζωή μας. Και το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας θα βρίσκεται για τρίτη συνεχή χρονιά στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος ως μεγάλος χορηγός της διοργάνωσης. Δύο ημέρες με παιχνίδι, δημιουργικά εργαστήρια και πολλές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Μπες στα social media του Φυσικού Αερίου ή στο φυσικοαερίοελλάντος.gr και μάθε περισσότερα. Ραντεβού στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος.
1: Το ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat ThermoSystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτίριου. Όλα τα συστήματα Isomat ThermoSystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας.
0: Καλημέρα και στο φίλο τον Νίκο, ο οποίος βάζει μια διάσταση που δεν πρέπει να την ξεχνάμε κανένα άποψη. Μου λέει: καλημέρα σας. Εγώ έχω μια άλλη οπτική κοντά στο ρεύμα. Ας πούμε για την οικονομία της συζήτησης ότι ο Νετανιάχου είναι εγκληματίας. Η Χαμάς τι είναι? Ο Χομεϊνί, οι γυναίκες στο Ιράν περνάνε καλά, θα μιλήσει κάποιος για όλα αυτά? Πάρα πολύ ωραία τοποθέτηση. Πάρα πολύ ωραία τοποθέτηση. Εδώ μπερδευόμαστε λίγο. Πιάνουμε την πραγματικότητα, την τεμαχίζουμε και κρατάμε το κομμάτι που μας αρέσει. Και το υπόλοιπο το πετάμε. Αυτή όμως εδώ η οπτική του Νίκου είναι η πραγματικότητα.
1: Δεν πήγε η Ελλάδα όμως να κάνει συνεμαχία με τη Χαμάς. Δεν συζητάμε για τα εγκλήματα που έχουν γίνει
0: μα
1: στη
0: Γάζα. Αυτό είναι το λάθος. Το λάθος είναι αυτό που είπες. Καθόμαστε και κρίνουμε με αφορμή τις επιχειρήσεις τις στρατιωτικές του Ισραήλ στη Γάζα αν εμείς θα πρέπει να εξοπλιστούμε, διότι υπάρχει, να το πω ξεκάθαρα, ένας γείτονας οχταπλάσιος από όλες τις απόψεις από εμάς που δεν κρύβει ότι μας απειλεί σε κάθε επίπεδο. Αυτό είναι.
1: Πρέπει να εξοπλιστούμε. Η διαφωνία, οι περισσότεροι διαφωνούν και με τα εξοπλιστικά γενικότερα, αλλά κάποιοι έχουν διαφωνία για το ότι συνεργαζόμαστε με το Ισραήλ για να εξοπλιστούμε ή θα το συνεργαζόμαστε γενικά με το Ισραήλ λόγω Νετανιάχου.
0: Ναι, και λέγεται αυτοχειρία αυτό. Αυτό λέω. Αυτό λέγεται αυτοχειρία. Το να λες για παράδειγμα ότι δεν θες την ασπίδα του Αχιλλέα, δεν θες το θόλο, είναι αυτοχειρία. Το να σκοπίμως να συγχαίεις αυτό που γίνεται στη Γάζα με τα προβλήματα που έχεις με την Τουρκία, λέγεται αυτοχειρία. Και εγώ αναρωτιέμαι, γιατί βλέπω εδώ πέρα τι γίνεται στα μηνύματα, είναι προφανές ότι αυτό το παίζουν το παιχνίδι διάφορα κόμματα και δυνάμεις. Όταν έχουν τη δυνατότητα βέβαια να συνομιλήσουν πίσω από κλειστές πόρτες, έξω από το δημόσιο βήμα, μπορεί να χαρακτηρίζουν τον Νετανιάχου μπίμπι. Το χαϊδευτικό του, ξέρω εγώ, για τους φίλους του. Και μπορεί να μην είναι δεξιοί, ρε παιδί μου, να είναι κάτι άλλο. Αλλά αυτά δεν τα λένε στον κόσμο. Ο κόσμος μπαίνει σε μια διαδικασία εχθροπάθειας, σε μια διαδικασία θολούρας, και αυτοί συνεχίζουν το θεάρεστο έργο τους.
1: Θες να πάμε λίγο πολιτικά?
0: Αμέ.
1: Γιατί τα πάμε για τον Τσίπρα στη... Α, θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα λοιπόν και να επιστρέψουμε να δούμε τι συμβαίνει με τον κύριο Τσίπρα και να δούμε και τι έχει γίνει με τον κύριο Σιακαντάρη.
2: Real FM. Για Αντένα Πάτρας. Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
3: Α! Το ξεχάσαμε!
4: Τι ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
3: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
4: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένο το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
2: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
4: V-Timer και εξένιασες.
5: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σύρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστελόγια. Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
2: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη αντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίο 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
5: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
6: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
5: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
6: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
5: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
6: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
5: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
6: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
7: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
8: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaec.gr.
5: Καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
9: Θες να μάθεις πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις που σε αφορούν? Ανακάλυψε τα όλα στο Europa Experience Athens.
10: Χρήστος Τιβαίος. 30 χρόνια μέρες αδέσποτες, live στην Πάτρα. Ο Χρήστος Τιβαίος, μια από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, γιορτάζει 30 χρόνια και έρχεται στην Πάτρα για μια μοναδική μουσική βραδιά. Χρήστος Τιβαίος live, Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, Ανοιχτό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Εισιτήρια προπολούνται στη Γωνιά του Βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
2: Την πρώτη γραμμή της ενημέρωσης με τους κορυφαίους. Real FM και Αντένα Πάτρας 105,3. Μαζί για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα.

0: βέβαια να πούμε.
1: Έτσι, ένα συγκεντρωτικό τι είπε χθες στη συνέντευξη τύπου.
0: Και βέβαια, πάμε.
2: Ο στόχος μου είναι όχι το 18 ή το 17 ή το 15 ή το 20. Ο στόχος μου είναι να ιτηθεί στρατηγικά και εκλογικά αυτή η κυβέρνηση και ο κύριος Μητσοτάκης στις επόμενες εκλογές. Θα κάνω το παν για να το πετύχω με το Πασόκ. Δεν είμαστε αντίπαλοι, είμαστε όμως ανταγωνιστές. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Αντίπαλός μας είναι η δεξιά, αντίπαλός μας είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Αν αυτό καταστεί δυνατό και έχουμε την πρώτη εντολή, θα εξαντλήσουμε κάθε πιθανότητα να σχηματίσουμε κυβέρνηση στη βάση ενός προγράμματος αλλαγής πολιτικής. Αν λοιπόν θα υπάρξει αυτή η δυνατότητα, θα έχουμε κυβέρνηση. Αν δεν υπάρξει, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Το έχω ξαναπεί, το λέω και τώρα και κατά τη γνώμη μου είναι κάτι το οποίο δεν αποτελεί, θα λέγει κανείς, και καμία καταστροφή. Δεν είμαι σε θέση να σας μιλήσω για τον ακριβής μέγεθος της περιουσίας του που ισχυρότερο 1% στη χώρα μας. Έχουμε κάποια ακριβή στοιχεία αυτή τη στιγμή που προκύπτουν από τον έμφυα και από τις καταθέσεις. Αλλά προφανώς το ακριβές μέγεθος δεν είμαι σε θέση να σου το πω, γι' αυτό και πρέπει να γίνει το περιουσιολόγιο.
0: Αναφέρθηκε βεβαίως σε πάρα πολλά θέματα. Ο Αλέξης Τσίπρας μιλούσε πάνω από 3 ώρες. Εδώ ήταν μια περίληψη της περίληψης.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί εδώ έχει πει, έχει ξεκινήσει με την κουβέντα, δεν είναι σημαντικό. Έχει πει ότι είναι αριστερός, δεν είναι σημαντικό αν είσαι αριστερός κεντρός, σημαντικό είναι να είσαι χρήσιμος. Επαναλαμβάνω, το ρώτησαν για το Ισραήλ. Για τον Νετανιάχου είπε ότι πρέπει να συλληφθεί γιατί υπάρχει διεθνές ένταλμα σύλληψης, αλλά την ασπίδα του Αχιλέα, όταν η ελληνική αριστερή συμπαράταξη θα κυβερνήσει, δεν θα καταργηθεί, δεν θα την ακυρώσει, έχει πει. Για τόσο από τον Πασόκ τον ακούσαμε να λέει ότι δεν είναι αντίπαλος, είναι ανταγωνιστής.
1: Και ότι ο αντίπαλος του είναι η Νέα Δημοκρατία.
0: Ακριβώς.
1: Στα εθνικά θέματα είπε επίσης, αν δεν κάνω λάθος, ότι θα προχωρούσε στην επέκταση στα 12 μίλια εκείνος. Αν είχε.
0: Ανατολικά.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη, δυτικά.
1: Δυτικά.
0: Λοιπόν. Και νομίζω ότι. Έλα, ναι.
1: Είπε επίσης ότι είναι σουρεαλιστικός πίνακας η κοστολόγηση της Νέας Δημοκρατίας για το πρόγραμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης.
0: Ναι.
1: Ότι δεν υπάρχουν αυτά που λέει η Νέα Δημοκρατία για 13 και 17 δισεκατομμύρια ευρώ και ότι είχαν φτιάξει την απάντησή τους και την αντίδρασή τους πολύ πριν ανέβει στο βήμα ο κύριος Αλέξης Τσίπρας.
0: Μάλιστα. Ψύχρεμος. Παίρνεται ξεκάθαρα η στόχευσή του σε ένα κεντρό κοινό. Εγώ θεωρώ ότι είναι δύσκολο να το πείσει. Έχει ξεκινήσει πάντως να συνομιλεί μαζί του. Και νομίζω ότι αυτό φάνηκε από χθες από τον τρόπο που παρουσιάστηκε και απάντησε στα ερωτήματα των συναδέλφων μας.
1: Η ελληνική αριστερή συμπαράδεξη όμως είχε τρεχάματα χθες από μια ανάρτηση που έκανε ο κύριος Ιακαντάρης, που είναι μέλος του κόμματος ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, όπου είπε ότι φανταστείτε τώρα όπως έχουν έρθει τα πράγματα στη Γερμανία, να είχαν συμφωνήσει τα κόμματα της αριστεράς, να είχαν πει στο συνέδριό τους ότι δεν θα συνεργαστούν με τη δεξιά και να έμενε τώρα η Γερμανία στα χέρια του AfD. Και πολλοί τον κατηγόρησαν ότι προωθεί την συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Πρώτος από όλους αντέδρασε ο κύριος Δουδονής, ο κύριος Παναγιώτης Δουδονής, που είναι βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Να ακούσουμε τι είπε.
0: Βεβαίως.
3: Ο ιδεολογικός ινστρούκτορας του κόμματος Τσίπρα, Γιώργος Ιακαντάρης, σήμερα στα social media προωθεί ανοιχτά τη συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας Ελλάς. Το κόμμα Τσίπρα, μέχρι και τώρα που μιλάμε, δεν τον έχει ούτε καταδικάσει ούτε απομακρύνει. Πώς θα γινόταν άλλωστε, δεδομένη τη σύμπτωση απόψεων Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς σε τόσα ζητήματα πολιτικής.
1: Άλλα μέλη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης κράτησαν αποστάσεις από την άποψη αυτή του κυρίου Ιακαντάρη.
0: Ναι, μήπως ήταν βολή όμως του κυρίου Ιακαντάρη, όχι προς την Δημοκρατία, αλλά προς το Πασόκ.
1: Προς το Πασόκ,
0: γι' αυτό αντιδρά το Πασόκ.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Αλλά απάντησε και ο ίδιος χθες στην εκπομπή του Νίκου Στραβελάκη και της κυρίας Παπακοστοπούλου στο Open. Είπε ότι είναι προσωπική του άποψη αυτή και ότι δεν έχει να κάνει με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
4: Αυτό που είπε ο κύριος Δουδονής είναι κλασικό παράδειγμα μικροπολιτικής και διαστρέβλωσης της θέσης του άλλου. Ποτέ δεν αναφέρθηκα στα ελληνικά δεδομένα, αναφέρθηκα καθαρά στη Γερμανία. Δεν ταυτίζομαι με κανένα πολιτικό χώρο και έτσι επομένως κανείς δεν μπορεί να ρίξει ευθύνες στον Αλέξη τον Τσίπρα και στην Ελλάδα για αυτά τα οποία λέω.
1: Προσωπική του άποψη. Λοιπόν, δεν μπορεί να ρίξει κανένα ευθύνη στον κύριο Τσίπρα για την προσωπική άποψη του κυρίου Ιακαντάρη.
0: Εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν γνωρίζω και φαντάζομαι ότι αυτό θα κριθεί στις επόμενες δημοσκοπήσεις. αν αυτού του είδους οι τοποθετήσεις προκαλούν δηλαδή έτσι μια αναστάτωση, ρε παιδί μου, στην κοινωνία, ωφελούν ή αφαιρούν από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Αυτό θα φανεί στις δημοσκοπήσεις. Έχω την εντύπωση ότι ωφελείται κάποιος.
1: Κοίτα, η δημοσκόπηση μία που είχε βγει και χθες στη ZPO ανέβηκε στο 30,6% Νέα Δημοκρατία. Ναι. Τσίμπησε δύο μονάδες μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στο 16% ο κύριος Τσίπρας, 12,8% το ΠΑΣΟΚ. Ενώ ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο από τη δημοσκόπηση είναι ότι η κυρία Καστιανού, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία, έχει φτάσει στο 3,6%.
0: Μάλιστα.
1: Λίγο πριν κλείσουμε, να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Τα ωφέλη της εσωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Επενδύστε στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε μειωμένους λογαριασμούς με την αξιοπιστία της Ιζωμάτ, επιλέγοντας Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια τεχνογνωσίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 συστήματα για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτηρίου. Πρόκειται για συστήματα πιστοποιημένα με δεκαετή εγγύηση και με ωφέλη που θα δείτε άμεσα στην καθημερινότητα και στο πορτοφόλι σας. Μην ξεχνάτε πως η εμπειρή ομάδα του τμήματος τεχνικής υποστήριξης είναι πάντα στο πλευρό σας, καλώντας το 210-55-98-700.
0: Πώς η πράσινη ενέργεια χωρά ένα Σαββατοκύριακο? Στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου το Green Weekend 2026 επιστρέφει στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος με θέμα το νερό. Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, μεγάλος χορηγός της διοργάνωσης για τρίτη συνεχή χρονιά, σε περιμένει με δημιουργικές δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Έλα να γνωρίσεις την τέχνη του έμπρου και να δημιουργήσεις το δικό σου κλαστράκι, να φτιάξεις μοναδικά σχέδια με την τεχνική της μεταξωτυπίας και να απολαύσεις ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο δημιουργία και διασκέδαση. Για τους μικρούς ποδηλάτες υπάρχει φυσικά το Kids Bike Park. Βρες το πρόγραμμα των δράσεων στα social media του Φυσικού Αερίου ή στο φυσικοαερίοελλάδος.gr και μάθε περισσότερα. Ραντεβού στο ξέφωτο.

0: Καλημέρα μας όλα στον Γιώργο τον Ανορθόγραφο. Καλημέρα σε εσάς, σε όλες και όλους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία και τα μηνύματα. Ευχαριστούμε τον Νίκο Σαπρανίδη στη ρύθμιση των ήχων, την Εύη Βουγγικλιώτη στο 2-1200-8200.
1: Ακολουθούν ο Ιωσήφ Καλαμαράκης με την Αμαλία Κάτσου. Εμείς τα λέμε αύριο το πρωί στις 6.
0: Καλημέρα σας, καλή δύναμη.

0: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
1: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
0: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
2: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
3: Τώρα ανεβαίνουμε τα σκαλιά της ευτυχίας και μοιραζόμαστε τη στιγμή με τους πρωταγωνιστές της. Κόσμημα για τον γάμο, δώρο για τον κουμπάρο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
5: Χρήστος Τιβαίος, 30 χρόνια μέρες αδέσποτες, live στην Πάτρα. Ο Χρήστος Τιβαίος, μια από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, γιορτάζει 30 χρόνια και έρχεται στην Πάτρα για μια μοναδική μουσική βραδιά. Χρήστος Τιβαίος live, Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, Ανοιχτό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Εισιτήρια προπολούνται στη Γωνιά του Βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
0: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: Music. Στην Αθηνά από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και ανατμήματα σε Αρδιτού και Μεσογείων. Καθυστερήσει μείνονται στην Αττική Οδό από Γέρακα μέχρι Παλίνη λόγω ανατροπή αυτοκινήτου μετά τον κόμβο τη Μαραθώνο. Σε πλήρη εξέλιξη είναι έρευνες αστυνομίας για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του Γιώργος Μαζονάκης, ενώ αναμένουν τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχει μπει το ιατρείο στο Κολονάκι, όπου είχε μεταβεί ο δημοφιλής τραγουδιστής για πλασμαφαίρεση και έπαθε ανακοπή. Σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, ο συγκεκριμένος χώρος έχει άδεια απλού παθολογικού ιατρείου και δεν επιτρέπεται η διενέργεια της συγκεκριμένης θεραπείας. Προσωρινά ελεύθεροι αφέθηκαν μετά την κατάθεσή τους ο ιδιοκτήτης του ιατρείου και επίσης γιατρός σύζυγός του. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ανώδικα κινούνται και σήμερα οι διευθύνσεις τιμές του πετρελαίου μετά την νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Το Brent διαπραγματεύεται αυτή την ώρα στα 100,80 δολάρια το βαρέλι. Σήμερα θα τελεστούν σε Πύργο και Γιάννηνα οι κηδείες των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους κατά τη συντριβή του Phantom σε αεροπορική επίδειξη στην Τανάγρα το περασμένο Σάββατο. Οι Ουκρανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν δύο ρωσικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στη βορειοδυτική Σιβηρία. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξήρει τις επιθέσεις αυτές γιατί πλήττουν, όπως είπε, τη ρωσική οικονομία. Ο πλανήτης έζησε τον πιο θερμό Αύγουστο που καταγράφηκε ποτέ, ενώ η Ευρώπη γνώρισε το χειρότερο καλοκαίρι στην ιστορία της, σύμφωνα με δεδομένα που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Μετεωρολογική Υπηρεσία Κοπέρνικους.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Φλωράτος. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Σε ένα σημείο. Μεζόνος και Παπαφλέσσα, στην Πάτρα, τηλέφωνο 2610-326-651. Φλωράτος, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ.
3: Αυτό που είναι αληθινότερο από την αλήθεια είναι το παραμύθι. Δίνει νόημα και στην αλήθεια, αλλά και στη ζωή. We could be together. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στα παραμύθια. Ραπουνζέλ Coffee Spot. Κολοκοτρώνη και Ρίγα Φεραίου Γωνία. Ραπουνζέλ. Την αλήθεια την ξέρουμε. Για ένα παραμύθι ζούμε.
4: Είμαστε ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Στην Αθήνα φτάνει το απόγευμα ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού, Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Το απόγευμα θα κάνει την πρώτη προπόνηση με την ομάδα. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
5: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Έθριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας. Άνεμοι μεταβλητοί έως 6 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.
6: Αντένα.
7: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέα Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.

βγαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόνηση ticketservices.gr Flashlight Βιβλιοπωλείο Discover Βιβλιοπωλείο Παπαχρήστου Το Δρανείο Joy Records Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.

0: Και κάπως έτσι πήγε μακριά, σε άλλη γη, σε άλλα μέρη. Έφυγε για εκείνον. Μάλλον έφυγε για να νιώσει καλά, όπως έλεγε και στο τραγούδι. Χθες το απόγευμα συζητούσαμε με την Αμαλία. Ήταν σε εξέλιξη εκείνη την ώρα η συνέντευξη τύπου του Αλέξη Τσίπρα στην Θεσσαλονίκη και σχολιάζαμε όσα ακούγαμε από τον αρχηγό της Ελλάς. Και ξαφνικά σκάει η είδηση. Έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Μαζωνάκης.
1: Στα 54 του χρόνια, νεότατος, κεραυνός ενεθρία, όταν πια μαθεύτηκε, σοκ, στο, και όχι μόνο στο καλλιτεχνικό χώρο, είναι σοκαρισμένος όλος ο ελληνικός λαός, δηλαδή δεν το περίμενε κανείς, γιατί ήταν υγιής, δεν είχε κάποιο πρόβλημα υγείας από ό,τι ξέρουμε, και μετά, και όταν... και έχουν ήδη και άλλα έρθει στο φως της δημοσιότητας πώς έχασε τη ζωή του, δηλαδή βρισκόταν σε ένα ιατρείο, δεν ξέρω τι είναι ιατρείο, ή έγινε ακόμα χειρότερο όλο αυτό, γιατί ο άνθρωπος πήγε για μία, να κάνει μία
0: θεραπεία,
1: αυτές που
0: όπως
1: είναι
0: λένε θεραπεία αντιγύρανσης,
1: ναι, αναζωγόνησης και αντιγύρανσης είναι πολύ, μετά διάβαζα λίγο για την πλασματαφαίρεση, αν το λέω σωστά, πλασμαφαίρεση, σωστά, είναι πολύ διαδεδομένη αυτή η θεραπεία, έτσι, αναζωγόνησης και τα λοιπά, και εκεί δεν άντεξε και άφησε την τελευταία του πνοή, μεταφέρθηκε στο Ελπής,
0: θα τα ακούσουμε όλα,
1: ναι,
0: στη συνέχεια,
1: αλλά δεν τα κατάφερε
0: δυστυχώς. Λοιπόν, ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν είναι πια μαζί μας.
1: Και ξέρετε, μπορεί σε κάποιους, γιατί σε άλλους άρεσε, σε άλλους δεν άρεσε, μπορείς να πεις οτιδήποτε. Έχει πει τραγουδάρες, έτσι, ακόμα και εγώ που δεν τα ακούω όλα, κάποια τα ακούω ακόμα και μ' αρέσουν. Είχε όμως, λένε όλοι ότι όλο αυτό το χτίσε μόνος του. Ήταν ο ίδιος, ήταν ο Μαζό, είχε τη δικιά του προσωπικότητα, δεν έμοιαζε με κανέναν. Και αυτό είναι αλήθεια.
0: Είναι αλήθεια, γιατί ήταν μια κατηγορία μόνος του. Εγώ θα επικαλεστώ αυτό το οποίο είχε πει η Δήμητρα Γαλάνη,
1: ναι,
0: σε εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, όταν κάποια στιγμή εμφανίστηκε στο παράθυρο ο Γιώργος Μαζωνάκης. Η Δήμητρα Γαλάνη λοιπόν είχε πει για τον Γιώργο Μαζωνάκη ότι είναι δύο αυτά τα οποία τον χαρακτηρίζουν. Το πρώτο, ότι όταν βρίσκεται στη σκηνή δεν μπορείς να πάρεις τα μάτια σου από πάνω του. Και το δεύτερο, ότι είναι μία κατηγορία μόνος του. Ένας αντισυμβατικός στάρ, ο οποίος έγραψε τη δική του πορεία, έφτιαξε τη δική του περσόνα, είτε άρεσε σε κάποιον είτε όχι, είχε τη δική του ταυτότητα. Δεν αντέγραψε κάποιον, έφτιαξε μια δική του ταυτότητα, και θα πω και αυτό το οποίο πιστεύω, εάν δεν βρισκόταν στην Ελλάδα, εάν ήταν στη Μεγάλη Βρετανία για παράδειγμα, ή αν ήταν στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα ήταν ένας παγκόσμιος στάρ.
1: Ναι, είχε αυτό το... αυτή την προσωπικότητα, έτσι, που μπορεί να είχε να αποκτούσε και διεθνή εμβέλεια, όντως, και είχε κάνει και τις σημαντικά πράγματα, τα οποία όμως τα στήριζε, τα υποστήριζε, έτσι, το θυμάμαι και το look του στο The Voice, τι ήταν, μουσικό show.
0: The Voice, βέβαια.
1: Ναι, λοιπόν, παιχνίδι, μουσικό, διαγωνισμός τραγουδιού, κάπως έτσι θα το πω. Παρόλο που ήταν ιδιαίτερο το look του, δεν σε πείραζε, γιατί το υποστήριζε όλο αυτό. Μπορούσε να το υποστηρίξει. Και ξαναλέω, και ακόμα από ανθρώπους, εμένα δεν μου άρεσαν όλα τα τραγούδια του. Κάποια τραγούδια όμως τα λατρεύω. Αλλά οτιδήποτε μουσική, και αν τραγουδούσε, είτε σου άρεσε είτε όχι, την υποστήριζε. Από το ροκ, την μπαλάντα, το λαϊκό, και αυτό είναι μια αλήθεια.
0: Αυτό ήταν ένα από τα σημαντικά προτερήματα που είχε, δηλαδή δεν έμενε στάσιμος, εξελισσόταν και μπορούσε να συνδυάσει τη λαϊκή μουσική, γιατί ήταν ένας καθαρόιμος λαϊκός τραγουδιστής, μαζί με νεότερα είδη μουσικής και κυρίως και με ροκ στοιχεία.
1: Τώρα ακούγονται πολλά, θα ακούσουμε και τα ηχητικά που έχει ετοιμάσει ο Ιωσήφ. Εγώ θα μείνω μόνο στο γεγονός ότι έφυγε από τη ζωή ο Μαζωνάκης, ενώ έχει ακόμα πολλά να δώσει. Θα ετοίμαζε και μια συναυλία, νομίζω,
0: τώρα στον Γκάζι.
1: Στον Γκάζι για 35 χρόνια. Γιορτή, μια γιορτή.
0: Στις 20 Σεπτεμβρίου.
1: 20 Σεπτεμβρίου.
0: Το περίμενε πως και πως.
1: Και γι' αυτό έκανε, λέει, και αυτή την θεραπεία, για να νιώσει για έτσι και να δώσει ό,τι καλύτερο μπορούσε πάνω στη σκηνή. Δυστυχώς δεν πρόλαβε. Πραγματικά συγκλονισμένη όλη η ελληνική κοινωνία από το χαμό, τον πρόωρο του Μαζωνάκη.
0: το βλέπεις αυτό και στα μηνύματα, ναι, τα οποία έχουν έρθει συνέχεια, ναι, από την αρχή της εκπομπής στο studio@3fm.gr. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη, καλό παράδεισο λέει να έχει. Ο Ηλίας λέει: πραγματικά, εγώ σαν απλός ακροατής που είμαι, δεν τον είχα γνωρίσει ποτέ προσωπικά, αλλά έχω στεναχωρηθεί, λες και έχασα έναν φίλο. Καλημέρα και σε σένα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Και ξέρεις, επειδή και ο καλλιτεχνικός κόσμος όλος έχει συγκλονιστεί, λοιπόν, δεν θα πω συγκεκριμένα, αλλά αφήστε τη σκατοψυχιά κάποιοι στην άκρη. Είτε σας άρεσε ο Μαζονάκης, είτε δεν σας άρεσε, είτε δεν ξέρω οτιδήποτε. Όταν φεύγει ένας άνθρωπος, έτσι, είναι ύβρις. Δηλαδή διάβασα, δεν θέλω να πω συγκεκριμένα, κάποια σχόλια από τα οποία με έχουν κάνει έξαλλη. Φτάνει αυτή η σκατοψυχιά, δεν την μπορώ άλλο και νομίζω ούτε ο Σιφ. Ο Μαζονάκης ήταν ο Μαζονάκης, έκλεισε μια σελίδα για την ελληνική μουσική. Αυτό λένε όσοι γνωρίζουν μουσική καλά, εγώ δεν γνωρίζω καλά. Αυτό άκουσα, κάτι ξέρουν αυτοί για να το λένε οι άνθρωποι. Λοιπόν, και στη συναυλία του που θα κάνει ο Αντώνης Ρέμος το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη, αυτή τη γιορτή την ανοιχτή, θα έχει ένα μεγάλο κομμάτι αφιερωμένο στον Μαζονάκη.
0: Εγώ θα μεταφέρω απλά το μήνυμα του Γιώργου Νταλάρα.
1: Ναι.
0: Για τον αποχαιρετισμό του στον Γιώργο Μαζονάκη. Τόσο νωρίς, πόσο κρίμα. Ένα παιδί της νύχτας, καλό και ευγενικό, που πάλεψε από πολύ μικρός να βρει το δρόμο του. Πάλεψε με τις δικές του αγωνίες, με τις δικές του δυνάμεις, όπως ήξερε και μπορούσε. Ένα λαϊκό παιδί από την Νίκαια, από τη γειτονιά μας. Φιλότιμο και ευαίσθητο, που κέρδισε την αγάπη του κόσμου. Στο καλό αγόρι μου, του λέει ο Γιώργος Νταλάρας. Πάμε λίγο να πάρουμε τα πράγματα όμως, ναι, από την αρχή. Πώς συνέβη αυτό το τραγικό περιστατικό εκεί στο ιατρείο στο Κολωνάκι και φτάσαμε στην τραγική κατάληξη που ήταν να χάσει τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης. Θα ακούσουμε λοιπόν τον κύριο Γιαννάκο, τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, ο οποίος μίλησε στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα και στον Νίκο Χατζηνικολάου, περιγράφοντας ακριβώς τα πράγματα όπως έγιναν. Να ακούσουμε λοιπόν τον κύριο Γιαννάκο.
2: 4 και 21 ειδοποιείται το ΕΚΑΜ σε ένα ιδιωτικό θεραπευτήριο, μια ιδιωτική κλινική, να παραλάβει έναν άγνωστο, δεν είπαν όνομα, ο οποίος είχε υποστεί ανακοπή. Όταν έφτασαν εκεί οι διασώστες, είδαν έναν γιατρό ο οποίος προσπαθούσε, το ιατρείο έλεγε παθολόγος ολιστικής ιατρικής, προφανώς κάποια αισθητική επέμβαση γινόταν. Είδε εκεί, υπήρχε βλεμμοκαθητήρα στον κύριο Μαζονάκη, προσπαθούσε να κάνει κάρπα γιατί ήταν σε ανακοπή, το μηχανάκι έφτασε πρώτα του ΕΚΑΒ. Σε 4 λεπτά, σε 5 λεπτά έφτασε και το ασθενοφόρο. Προσπάθησαν και οι διασώστες στην διαδρομή μέχρι το Ελπίς που εφημέριδε να κάνουν κάρπα, χωρίς να τα καταφέρουν. Το ίδιο έγινε πολύ μεγάλες προσπάθειες και στο νοσοκομείο, στο Ελπίς, αλλά δυστυχώς δεν καταφέραμε να επανέλθει και κατέληξε.
3: Τώρα, πρόεδρε, αν κατάλαβα καλά από όσα είπατε, ο Γιώργος Μαζονάκης βρισκόταν στο συγκεκριμένο ιατρείο για να κάνει κάποια αισθητική επέμβαση.
2: Εκεί καταλήγουμε.
3: Θεραπεία.
2: Ναι, ιατρείο, κάποια θεραπεία, ναι. Έκανε κάποια θεραπεία που σχετίζεται με το αίμα. Δεν ξέρω ακριβώς τι.
3: Το και στη διάρκεια, λέγονταν... στη διάρκεια της θεραπείας είχε την ανακοπή.
2: Αυτό νομίζω είναι ζήτημα που θα το βρουν οι αρχές.
3: Όταν τον παρέλαβε το ΕΚΑΒ, ήταν ήδη νεκρός.
2: Ήταν σε ανακοπή, ναι, και προσπαθούσε ο γιατρός εκεί, το έκανε κάρπα να τον επαναφέρει. Και εμένα μου προξενεί εντύπωση βέβαια, γιατί ο παθολόγος αυτός γιατρός δεν συνόδευσε τον Μαζονάκη στο νοσοκομείο.
3: Α, δεν πήγε μαζί. Δεν πήγε μαζί.
2: Όχι.
0: Έτσι έγιναν λοιπόν, ναι, τα πράγματα εκεί στο ιατρείο του Κολωνακίου. Ο Γιώργος Μαζονάκης βρέθηκε εκεί για να ακολουθήσει κάποια θεραπεία. Πλασμαφαίρεση είναι αυτό το οποίο μαθαίνουμε. Μία μέθοδος αντιγύρανσης. Είχε πάει, λέει, και την προηγούμενη μέρα, είχε κάνει το πρώτο ραντεβού και στις 4 και 20 έγινε η κλήση στο ΕΚΑΒ για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει πάθει ανακοπή. Χωρίς να πούμε καν ποιος είναι, και όπως ακούσατε και στην κατάληξη, ο γιατρός ο οποίος ήταν εκεί στο Κολωνάκι δεν τον συνόδευσε καν στο νοσοκομείο. Από εκεί και πέρα λοιπόν ξεκινάνε τα ερωτήματα. Τι συνέβη ακριβώς? Φυσικά εμείς δεν είμαστε εδώ για να δώσουμε απαντήσεις.
1: Αλλά η ιατροδικαστική έκθεση νομίζω θα ρίξει φως στα αίτια του θανάτου.
0: Και οι τοξικολογικές και οι ιατροδικαστικοί. Από εκεί περιμένουμε να μάθουμε τι συνέβη ακριβώς. Εάν σχετίζεται με την ιατρική πράξη,
1: με την
0: θεραπεία ή όχι. Δεν μπορούμε να το γνωρίσουμε αυτό. Από εκεί και πέρα ξεκινάει και μία συζήτηση για το αν είναι νόμιμες αυτές οι ιατρικές πράξεις να γίνονται σε ιδιωτικά ιατρία και όχι σε δημόσια, νοσοκομεία.
1: Ιδιωτικά νοσοκομεία, αλλά κανονικά, με όλες τις υποδομές. Γιατί καταλαβαίνω ότι τέτοιου είδους θεραπείες πρέπει να υπάρχει υποδομή και πρέπει να υπάρχουν και ανάλογες ειδικότητες γιατρών. Και επειδή παντού όλοι ξέρουμε τώρα, μην κάνουμε ότι δεν ξέρουμε. Και κάποιοι έχουμε και επισκεφτεί κάποια κέντρα που σου λένε θα σου κάνω αυτή τη θεραπεία. Αυτά δεν τσεκάρουμε ποτέ αν αυτά. Ο ιατρικός σύλλογος είναι υπεύθυνος για αυτά. Αν τα έχει τσεκάρει, αν έχουν όντως πάρει την σχετική άδεια, αν υπάρχουν ειδικότητες των γιατρών. Έχει γίνει πολύ της μόδας, συγγνώμη που το λέω έτσι, έχουν γίνει της μόδας αυτές οι θεραπείες, χωρίς όμως να ξέρουμε αν τα ιατρία, δεν λέω ότι όλοι, δεν τους βάζω όλους στο ίδιο τσουβάλι, λέω όμως ότι αναρωτιέμαι, όλοι αυτοί που κάνουν ανάλογες θεραπείες, δεν είναι μόνο με πλασμαφαίρεση, άκουσα και για άλλες θεραπείες, έχουν. Τους γιατρούς που πρέπει να έχουν τις ειδικότητες, τα μηχανήματα, δεν ξέρω τι άλλο, γιατί δεν είμαι και γιατρός. Εδώ προκύπτει ένα μεγάλο θέμα που θέλει και χρειάζονται απαντήσεις και χρειάζονται πια έλεγχοι. Βεβαίως ξαναλέω ότι οι ιατροδικαστικές εκθέσεις και οι τοξικολογικές θα ρίξουν φως στα αίτια του θανάτου του Μαζονάκη και μένει να δούμε εάν όντως η αιτία ήταν αυτή η πλασμαφαίρεση.
0: Και η Ελληνική Εταιρεία Γονιδιακής Θεραπείας και Αναγεννητικής Ιατρικής ζητά υπευθυνότητα και διαφάνεια σε κυταρικές και ανακινητικές θεραπείες. Υπάρχει μια προειδοποίηση από την Εταιρεία Γονιδιακής Θεραπείας για τις συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις.
1: Ακριβώς, γιατί άκουσα ότι εκεί είναι μια ιδιαίτερη θεραπεία και χρειάζονται αιματολόγοι, χρειάζονται και άλλες ειδικότητες και δεν είναι κάτι απλό, διαχωρίζονται κάποια συστατικά του αίματος. Όλα αυτά δεν γίνονται απλά. Δηλαδή, τι να πω, μια απλή επέμβαση πας να κάνεις και πας σε ένα νοσοκομείο που είναι οργανωμένο, μπορεί να μην είναι επέμβαση, αλλά είναι μια πολύ ιδιαίτερη θεραπεία και υπάρχουν και άλλες τέτοιες θεραπείες. Άρα, σε ιδιωτικό ιατρείο μπορεί να γίνει αυτό.
0: Να ακούσουμε τι δήλωσε χθες το βράδυ στο Blue Sky ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, για το συγκεκριμένο ιατρείο.
4: Ειλικρινά συλληπιτήρια σε όλη τη δουλειά του Γιώργου Μαζονάκη.
3: Ειλικρινά συλληπιτήρια και έχετε βγάλει μια ανακοίνωση στην οποία θα θέλαμε να μας ενημερώσετε. Δεν έχει καμία άδεια αυτό το ιατρείο. Ήταν απλό ιατρείο, δεν ήταν κλινικία.
4: Έχει μια απλή άδεια παθολογικού ιατρείου. Mm-hmm. Εγώ επικοινώνησα με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και τον κύριο Πατούλη αμέσως. Mm-hmm. Το λέω αυτό γιατί η αρμοδιότητα του ελέγχου των ιατρείων δεν ανοίξει στο Υπουργείο Υγείας αλλά στον Ιατρικό Σύλλογο. Ξέρω ότι έχουν ξεκινήσει η διαδικασία του ελέγχου. Από ό,τι διαπίστωσε ο Ιατρικός Σύλλογος, η άδεια είναι ενός απλού παθολογικού ιατρείου. Κατά συνέπεια, δεν είχε καμία δυνατότητα να κάνει ιατρικές πράξεις όπως αυτή που περιγράφεται ότι έκανε στον άτυχο.
3: Και που διαφημίζει
4: Μαζονάκη.
3: Ότι κάνει.
0: Αυτή ήταν η τοποθέτηση λοιπόν του Άδωνη Γεωργιάδη μετά την ενημέρωση που είχε από τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, τον κύριο Πατούλη, ότι το συγκεκριμένο ιατρείο δεν είχε άδεια για να κάνει τέτοιες ιατρικές πράξεις. Υπάρχει βέβαια και η πλευρά του γιατρού μέσω του δικηγόρου του. Ναι. Είναι ο κύριος Αγαπηνός, ο οποίος έκανε χθες δηλώσεις, καθώς ο γιατρός και η σύζυγός του πήγαν στο αστυνομικό τμήμα της Κυψέλης, έδωσαν κατάθεση, είναι προσωρινά ελεύθεροι. Βλέπουμε στη συνέχεια τι μπορεί να ακολουθήσει. Να ακούσουμε λοιπόν και τον δικηγόρο του γιατρού της κλινικής, τον κύριο Αγαπηνό.
5: Ο Ηλίας ο Θεοδωρόπουλος δεν έχει καμία σχέση ο ίδιος με το περιστατικό. Ο συγκεκριμένος ήταν ασθενής της συζύγου. Θα πρέπει να υπάρξουν ιατροδικαστικές εξετάσεις για να καταλήξουμε σε μια στα πορίσματα. Νομίζω ότι είναι ένας τελείως συγκυριακό γεγονός και αυτό μέλλει να αποδειχθεί. Τα συγκεκριμένα μηχανήματα έχουν δηλωθεί στον Ιατρικό Σύλλογο από το δικό μου δικηγορικό γραφείο, τη δική μου δικηγορική εταιρεία, με εντολή του συγκεκριμένων γιατρών και έχει λάβει γνώση ο Ιατρικός Σύλλογος στην απόλυτα νόμιμη διαδικασία. Δεν μιλάμε για κανένα παράνομο ιατρείο, μιλάμε για ένα απόλυτα νόμιμο ιατρείο.
0: Είναι απόλυτα νόμιμο το ιατρείο, τα μηχανήματα έχουν δηλωθεί κανονικά στον Ιατρικό Σύλλογο. Θα δούμε λοιπόν τι θα δείξει η έρευνα των αρχών. Ακριβώς. Γιατί αυτή την έρευνα ζητάει και ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζονάκη, ο κύριος Λυκούδης, που ζητάει από τις αρχές να διερευνήσουν ακριβώς τι έχει συμβεί σε αυτό το ιατρείο. Θα δούμε λοιπόν το επόμενο διάστημα. Το θέμα είναι όμως ότι ο Γιώργος Μαζονάκης έφυγε τόσο νωρίς, σε ηλικία μόλις 54 ετών. Ένα παιδί το οποίο ξεκίνησε από την Νίκαια. Mm. Από την Νίκαια και από το Πέραμα, εκεί που ήταν η αγαπημένη του γιαγιά. Εκεί έκανε τα πρώτα του βήματα, εκεί τραγούδησε για πρώτη φορά σε ηλικία 15 ετών σε μία ταβέρνα. Γιατί πολύ απλά αυτό που ήθελε πάντα από μικρό παιδί όταν τον ρωτούσαν ήταν να γίνει τραγουδιστής. Ήτανε μικρό παιδάκι και τον ρωτούσαν τι θες να γίνεις όταν μεγαλώσεις και έλεγε πάντα τραγουδιστής. Και ξεκίνησε εκεί. από την οίκια, από την αγαπημένη του γειτονιά.

0: Καλημέρα στον Στέφανο. Αγαπητέ Στέφανε, όπως άκουσες νωρίτερα και από τον κύριο Γιαννάκο, ο πρώτος διασώσης του ΕΚΑΒ έφτασε στα 4 λεπτά. Ήταν μια μοτοσυκλέτα που έδωσε άμεσα τις πρώτες βοήθειες και αμέσως μετά πήγε και ασθενοφόρο. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ελπής, το οποίο εφημέρευε χθες. Δυστυχώς όμως ήταν άκαρπες οι προσπάθειες και των διασωστών από την αρχή, αλλά και στη συνέχεια στο νοσοκομείο. Καλημέρα και στο Μάκη, αγαπητέ φίλε. Θα περιμένουμε, όπως είπαμε και νωρίτερα, να δούμε το πόρισμα από τις έρευνες των αρχών και κυρίως την ιατροδικαστική έκθεση, ώστε να βγουν και τα ασφαλή συμπεράσματα. Δεν μπορεί κανείς τώρα να κάνει υποθέσεις με το θάνατο ενός ανθρώπου.
1: Θέλω να γυρίσω στα παλιά.
0: Καλημέρα και στον Παλιάτσο. Καταπληκτικό λέγεται το πέρασμα που είχε κάνει στη σειρά τα νούμερα της ΕΡΤ. Ναι, και μάλιστα η ΕΡΤ μετέδωσε χθες. Το συγκεκριμένο σύριαλ. Καλημέρα και στον Σωτήρη. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Πραγματικά οι περισσότεροι έχουν στεναχωρηθεί πάρα πολύ με την απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη. Καλημέρα και στον Αβραάμ. Είναι πολύ στενάχωρο, λέει, να φεύγει έτσι άδικα ένας νέος άνθρωπος. Καλή δύναμη σε όσους τον αγάπησαν. Καλημέρα και σε σένα. Πάμε σιγά σιγά σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε και για την άλλη επικαιρότητα.

0: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3.
1: Αλλά ούνο! Αλλά δύο!
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Παπέρκε!
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
1: Κούζα.
2: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
1: Μακία.
2: Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
4: Καμένη λαμπά. Μίλες πολλά. Φλωράτος φως ξανά.
5: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον

0: αποκατάστασης πατρών. Η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον, κέντρο αποθεραπείας και αποκατάστασης πατρών. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610 46 4000.
1: Μόξι, Rooftop Bar, Θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Λιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ευηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
4: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
5: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.
6: Αντένα 105,3.
7: Γιατί στην εκπαίδευση.
8: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
9: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
10: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου. Σε Κύφισο, Κηφισίας και Αττική Οδό οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες αστυνομίας για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του Γιώργος Μαζονάκης, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχει μπει το ιατρείο στο Κολυνάκι, όπου είχε μεταβεί ο δημοφιλής τραγουδιστής για πλασμαφαίρεση και έπαθε ανακοπή. Ανωδικά κινούνται και σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά την ανάβλεξη στη Μέση Ανατολή. Το Brent διαπραγματεύεται αυτή την ώρα στα 100,80 δολάρια το βαρελί. Περισσότερα στο real.gr.
14: Δένα Πάτρας 105,3. Η πιο ολοκληρωμένη λύση στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων έχει τη δύναμη του ονόματός μας.
15: Ανδρέας Ζησιμόπουλος.
14: Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
16: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για τη γέννηση.
7: Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
15: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
17: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
15: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
17: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
15: Οπτικά Ιατρού.
17: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
15: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
17: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
15: Τηλέφωνο 26930 24690.
17: Οπτικά Ιατρού.
15: Ό,τι εμπιστεύεστε.
18: Για εμάς, για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων, καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές, MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614-000595.
19: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
20: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
21: Σχεδόν τα περισσότερα μηνύματα σε αυτό το κλίμα. Και οι αρετοί, όσοι με γνωρίζουν, λέει, ξέρουν ότι δεν πάω ποτέ σε μπουζούκια. Αλλά αν θα πήγαινα, θα ήταν για το μαζονάκι. Και εγώ που δεν είμαι της πίστας, δεν είμαι αυτού του είδους της μουσικής, αυτόν τον άνθρωπο τον ξεχώριζα. Ήτανε κάτι μοναδικό, ένα φαινόμενο. Μια κατηγορία μόνος του. Από εκεί και πέρα είναι μεγάλη συζήτηση και αυτό το οποίο συζητάμε σχετικά με τις θεραπείες αντιγύρανσης, τις επεμβάσεις και όλα τα αισθητική και όλα τα υπόλοιπα. Ρε παιδιά, να το ξαναδούμε λίγο αυτό το θέμα, γιατί νομίζω ότι έχουμε χάσει το μέτρο. Όλα για την ομορφιά. Όλα για την νεότητα, μην τυχόν και ζαρώσουμε.
22: Εντάξει, με οποιοδήποτε κόστος. Αυτό είναι ένα φαινόμενο που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια και αφορά άντρες γυναίκες.
21: Τα τελευταία
22: πια,
21: πολλά χρόνια.
22: Και μάλιστα κάποιοι άνθρωποι, και στα διεθνή μέσα το διαβάζω, εκφράζουν τις επιφυλάξεις τους για όλες αυτές, παιδί μου, τα ενέσιμα όλα αυτά, και όχι μόνο, και δεν ξέρω και τι άλλες θεραπείες υπάρχουν. Και φυσικά βλέπεις ανθρώπους που είναι οι ίδιοι μετά από κάποια ηλικία. Και αυτό έχει περάσει και στις πολύ μικρότερες ηλικίες, και αυτό είναι στην ηλικία της κόρης μου, ας το πούμε. Γι' αυτό το λέω.
21: Έχεις απόλυτο δίκιο.
22: Και εμένα αυτό με προβληματίζει.
21: Νέα,
22: και όταν λες και στην κόρη μου, παιδί μου, τα νέα τα κορίτσια και τα αγόρια πια κάνουν θεραπείες. Αλλά εμείς εδώ. Γιατί το κάνετε, δηλαδή. Θέλουν να είναι όλες ίδιες. Και βέβαια όλες αυτό έχει βοηθήσει πολύ. Έχουν βοηθήσει πολύ τα social media, έτσι. Όλα αυτά τα πρότυπα που προάγουμε και βλέπουν τα παιδιά μας να έχουν τα συγκεκριμένα χείλη, έτσι. Δεν υπάρχει. Με εμένα αυτό με έχει σοκάρει. Το συγκεκριμένο σχήμα προσώπου, το φρύδι.
21: Και η διακοψία.
22: Έτσι.
21: Παιδιά, όχι όλα για την ομορφιά.
22: Έτσι ακριβώς.
21: Όχι όλα για την ομορφιά. Υπάρχει η ουσία που είναι η ζωή. Και αυτό είναι που θα πρέπει να περάσουμε πρώτα απ' όλα στα παιδιά μας. Θα πάμε σιγά σιγά και στα επόμενα θέματα της εκπομπής. Θα επιστρέψουμε φυσικά στον Γιώργο Μαζονάκη και στη δεύτερη ώρα. Αλλά προς το παρόν, επειδή είμαστε μπροστά σε μια νέα σεζόν, αλλά ταυτόχρονα και πίσω στη δουλειά, τι να πούν και οι φοιτητές οι οποίοι επιστρέφουν και τους περιμένει εξεταστική. Τουλάχιστον όμως έχουν έναν καλό λόγο για να γυρίσουν στο φοιτητικό σπίτι. Ποιος είναι αυτός? Το ΔΕΗ My Home for Students, ένα νέο προϊόν ενέργειας της ΔΕΗ, αποκλειστικά για φοιτητές, με ρεύμα σε φοιτητική χρέωση, τώρα ακόμη χαμηλότερη, καθημερινό καφέ από Coffee Island, πρώτο γέμισμα ψυγείου από eFood και κουπόνι 50 ευρώ από Κοτσόβολο. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr.
22: Επιστροφή στην τάξη με τα public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει, γιατί στα public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη και κάθε στυλ και με βέλτιστους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία ανατάξει και εντυμένα, σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων, top τσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ηλικία, είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας. Public και είσαι εντάξει.
21: Καλημέρα στη Γεωργία. Πόσο δίκιο λέει η Σαμαλία. Έχουμε φτάσει στο σημείο να έχουν φτάσει στο σημείο να κάνουν επεμβάσεις αισθητικής, πάρα πολλές θεραπείες, οδοντίατροι, οφθαλμίατροι, αισθητικοί και κάθε ένας που μπορεί να το πουλήσει. Δεν υπάρχει κανένας έλεγχος και εμείς λέει δεν ζητάμε ποτέ πιστοποιητικά καταλληλότητας. Μας ενδιαφέρει μόνο να είναι φτηνός και να κάνουμε κάτι για την ομορφιά.
22: Ακριβώς.
21: Καλημέρα, Γεωργία. Καλημέρα Γιώργο, σεβαστή απόλυτα η άποψή σου φυσικά. Καλημέρα και στον Βασίλη στο Ντουίσμπουργκ, ο οποίος αναφέρεται και στις ενέσεις για το αδυνάτισμα, οι οποίες έχουν γνωρίσει πάρα πολύ μεγάλο άνθηση σε αυτή την περίοδο, έτσι. Που ξεκίνησαν ως προϊόντα για ανθρώπους οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας.
22: Κυρίως ζαχάρου και με την ινσουλίνη. Κάποια στιγμή μάλιστα είχαν γίνει τόσο και ιδίως στο εξωτερικό, είχαν γίνει της μόδας και παραμένουν στη μόδα και δεν τα βρίσκαν οι άνθρωποι που είχαν πραγματική ανάγκη. Και τώρα πια, επειδή κυκλοφορούν πάρα πολλά και χάπια και ενέσιμα και αυτά για το αδυνάτισμα, χωρίς παρακολούθηση γιατρού, πάει ο άλλος το παίρνει, έτσι το βλέπεις ξαφνικά δυνατισμένο 20, 30, 40 κιλά, αλλά χωρίς να παρακολουθείται από τον γιατρό και αν μπορεί να κάνει αυτή τη θεραπεία. Δεν μπορούν όλοι οι άνθρωποι να την κάνουν. Το ακούω πάρα πολύ αυτό. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Το λέω γιατί είδαμε τι γίνεται με τις αισθητικές επεμβάσεις και χημοθεραπείες, πες όπως θέλετε.
21: Εγώ θα πω γενικότερα τις παρεμβάσεις που κάνουμε στον ανθρώπινο οργανισμό. Προσπαθούμε λοιπόν να επέμβουμε στην φυσική εξέλιξη των πραγμάτων, να την αλλοιώσουμε και δεν υπολογίζουμε το κόστος που μπορεί να έχει μια τέτοια παρέμβαση. Ας τα συνειδητοποιήσουμε και ας τα δούμε τα πράγματα και λίγο διαφορετικά κάποια στιγμή. Είναι πλούσια η επικαιρότητα και σήμερα φυσικά κυριαρχούν τα ελληνοτουρκικά και αυτή η κλιμάκωση που υπάρχει από την πλευρά της Τουρκίας. Συνεχίστηκαν και χθες οι προκλητικές δηλώσεις. Θα τα πούμε στη συνέχεια, καθώς επικείται και επίσκεψη του Πρωθυπουργού το Σαββατοκύριακο στο Καστελόριζο.
22: Ακριβώς. Νομίζω ότι δεν το κάνει τυχαία ο Πρωθυπουργός. Στέλνει μηνύματα με την παρουσία του στο Καστελόριζο. Μια περιοχή που αμφισβητούν ανοιχτά οι Τούρκοι. Θεωρούν δικιά τους δηλαδή, για να τα λέμε τα πράγματα απλά. Θα πάει ο Πρωθυπουργός στο Καστελόριζο. Έτσι, μένει να δούμε την αντίδραση της Τουρκίας με τα τουρκικά. Πάντως, μέσα ενημέρωση να επιτίθενται χθες και στον Υπουργό Εξωτερικών, τον κ. Γεραπετρίτη, και γενικότερα για μια ακόμη μέρα στην Ελλάδα.
21: Στον Γιώργο Γεραπετρίτη, ο οποίος χθες έστειλε το μήνυμα στην Τουρκία ότι είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε στο πεδίο.
0: Προφανώς και είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε στο πεδίο. Εξάλλου, η πραγματική ισχύς δεν είναι στα λόγια. Η πραγματική ισχύς είναι στη διεύρυνση του διπλωματικού αποτυπώματος, στην αμαντική ανθεκτικότητα, στην ισχυρή οικονομία. Και την τελευταία τριετία η Ελλάδα έχει αναπτύξει όλα αυτά τα πεδία. Όποιος φωνάζει δεν είναι πάντοτε εκείνος ο οποίος είναι ο πιο ισχυρός, μάλλον ο αδύναμος είναι.
21: Και ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών συμπλήρωσε ότι είναι προνόμιο της Ελλάδας η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια και ότι θα το ασκήσει όταν εκείνη κρίνει ότι είναι απαραίτητο. Ο Πρωθυπουργός βρέθηκε χθες στη Γαλλία, όπου συναντήθηκε με τον Γάλλο Πρόεδρο, τον Εμμανουέλ Μακρόν. Ένα από τα βασικά θέματα στην ατζέντα ήταν η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και το καλώδιο.
22: Ακριβώς, έχει ολοκληρωθεί, να πούμε, περίπου το 60% των ερευνών. Απομένει όμως το δυσκολότερο 40%. Γιατί βρίσκεται σε αυτό το τμήμα της διαδρομής, πλέον ευαίσθητο, έτσι το χαρακτηρίζουν, νοτίως της Κάσου. Πάντως, να πούμε ότι πλέον στο καλώδιο συμμετέχει και η γαλλική MyDiam, αυτό κάτι δείχνει. Περιμένουμε κανονικά και οι δύο, και ο Πρωθυπουργός και ο Μακρόν, το καλώδιο και το έργο θα συνεχιστεί. Θα δούμε τις αντιδράσεις της Τουρκίας. Πάντως η απόφαση είναι κοινή και μετά και την παρουσία του γαλλικού φαντ να συνεχιστεί η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου.
21: Και μάλλον εκεί θα είναι το επόμενο crash test.
22: Ακριβώς.
21: Δηλαδή, όταν έρθει η ώρα για να γίνουν οι εργασίες, ποια θα είναι η αντίδραση της Τουρκίας. Ποιο θα είναι το μέγεθος της αντίδρασης της Τουρκίας και πώς θα αναγκαστεί να απαντήσει η χώρα μας.
22: Πάντως, μόνο αυτό θα πω. Εξετάζεται το ενδεχόμενο οι έρευνες στο ευαίσθητο αυτό τμήμα νοτίως της Κάσου να αντεθούν σε γαλλική εταιρεία κοινοπραξία για την ενίσχυση της ασφάλειας του εγχειρήματος. Κρατήστε το αυτό, γιατί και αυτό έχει τη σημασία του.
21: Και από την άλλη, οι Τούρκοι ανησυχούν μετά και την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Αίγυπτο. Αμέσως μετά, ο Χακάν Φιντάν επικοινώνησε με τον Αιγύπτιο ομολογό του. Θέλοντας να μάθει τι γίνεται, γιατί δεν θέλει η Τουρκία με τίποτα να χάσει την Αίγυπτο. Από την άλλη, και ο Σίσι είναι σε μια περίεργη θέση, γιατί δεν θέλει να βρεθεί απέναντι από το Ισραήλ.
22: Ακριβώς.
21: Σε καμία περίπτωση. Ναι. Είναι ένα παζλ λοιπόν γεωπολιτικό, γεωστρατηγικό, το οποίο υπάρχει στην Μεσόγειο και μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Η ώρα όμως είναι 9 παρά 20, που σημαίνει ότι στο στούντιο
22: ήρθε και μπούκαρε ο Παναγιώτης Βολάνιος για να μας δώσει τα νέα για την κίνηση. Έλα, Παναγιώτη μου, καλημέρα.
21: Ο Αλγουαλίθ. Αλγουαλίθ. Σωστά τον λέω. Πρέπει να τον μάθουμε και να τον λέμε.
1: Καλημέρα, αρχικά.
21: Καλημέρα.
1: Η Μανώλα Αλγουαθίλ.
21: Αλγουαθίλ.
1: Ο Βάσκος διάδοχος του κορυφαίου στην ιστορία, έτσι.
21: Λοιπόν, είχαμε αλλαγή προπονητή στον Ολυμπιακό.
22: Ναι, μετά το πήρα χαμπάρι αργά, εγώ να ξέρετε.
21: Έφυγε ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ και ήρθε λοιπόν ο Βάσκος, πώς τον είπαμε.
1: Η Μανώλα Αλγκουαθίλ.
21: Αυτό ήρθε.
1: Χθες ήταν μέρα δυσάρεστων γεγονότων.
22: Δεν θα το πω αυτό, δεν το ξέρω το αυτό.
21: Ήταν προπονητή στη Ρεάλ Σοσιεδάδ για αρκετά χρόνια, με την οποία κατέκτησε και ένα κύπελο. Έχει πολύ καλές συστάσεις, πολύ καλές περγαμίνες. Μένει να τον δούμε λοιπόν εδώ στο έργο του στον Ολυμπιακό. Ο Μεντιλίμπαρ φυσικά θα μείνει στην ιστορία του Ολυμπιακού. Είναι ο προπονητής ο οποίος κατέκτησε το Conference League. Έτσι δεν είναι, Παναγιώτη?
1: Ακριβώς. Θα μείνει στην ιστορία. Κάντε με κορυφαίος. Τώρα αποφάσισα να πάνε σε αυτή τη λύση. Εντάξει.
21: Θα δούμε λοιπόν πώς
22: θα πάει. Δεν του άρεσε, στεναχωρήθηκε ο Παναγιώτης από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Οπότε ας πούμε για την κίνηση.
21: Για να πούμε για την κίνηση, ναι.
1: Με τεμποδίο διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρη. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας από Προσπέλα στη άνοδο στον Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου και Βασιλίσσης Σοφίας. Στο κόκκινο είναι η άνοδος Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζή. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκι μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους και στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων στο ύψος του Χολαργού. Πυκνή ροή ανατμήματα στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Γλυφάδα. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται παραλιακά στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Παλαιό Φάλιρο μέχρι Λεωφόρο Αλίμου και στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Μοσχάτου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στα δύο ρεύματα της Πειραιώς στο Φάλιρο. Κατάμεστοι και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά μαζεύονται όλοι να αποχαιρετίζουν με την Λίμπαρ. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Μαραθώνος. Αυτά είναι τα απόνερα, γιατί υπενθυμίζω νωρίτερα είχαμε ανατροπή οχήματος στη μεσαία λωρίδα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Τώρα ωστόσο ενημερώνουμε πως έχει απομακρυνθεί από το οδόστρωμα το ΙΧ.
21: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο. Χθες φυσικά είχαμε και τη συνέντευξη τύπου του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη. Ο Χριστός και η Παναγία. Και δεν το λέω για τον Αλέξη Τσίπρα. Τρεις ώρες και 45 λεπτά.
22: Πρέπει να τελειώνει. Φυσικά δεν το λέω και εγώ, θα το έλεγα. Αλλά όχι για τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί και του Πρωθυπουργού. Πολύ μεγάλη.
21: Εννοώ για όλους τους πολιτικούς.
22: Πρέπει να σταματήσει αυτό.
21: Δεν γίνεται, ρε παιδιά, συνέντευξη τύπου τώρα 3 και 3,5 ώρες.
22: Μία ώρα
21: και να πει ένα όριο, παρά μία μισή, ένα τέταρτο.
22: Ακριβώς. Και αφορά όλους και όχι τον Αλέξη Τσίπρα, για να μην υπάρξει.
21: Όχι τώρα, βέβαια. Προφανώς ο Αλέξη Τσίπρας απαντούσε στα ερωτήματα.
22: Εντάξει,
21: τα οποία δεν
22: ήταν δημοσιογράφη εκεί. Και απάντησε σε όλα τα ερωτήματα, θα τα πούμε.
21: Αλλά 4 ώρες παρά ένα τέταρτο. Κανείς δεν με λυπάται.
22: Εγώ δεν μπόρεσα να το δω.
21: Για βάλε μένα που μόνταρα. Παναγία μου, λοιπόν, διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα.

0: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
1: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
2: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
3: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
2: Οπτικά Ιατρού.
3: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
2: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
3: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
2: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
3: Οπτικά Ιατρού.
2: Ό,τι εμπιστεύεστε.
4: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
5: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
6: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
5: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
6: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
7: Άρτο ζαχαροπλαστείο, Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
8: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
9: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
8: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
9: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
8: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείο Αδαμοπούλ 64, Πάτρα.
9: Τηλέφωνο 2610-527416 και στο www.dertinis.gr.
8: Η κορυφαία επιλογή.
10: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα, εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929.
11: Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους.
10: Εστιατόριο Διάκου.
11: Εστιατόριο Διάκου.
10: Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
12: Το Οδείο της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας ενορχιστρώνει τη νέα σας χρονιά. Μαθήματα για όλες τις ηλικίες. Πίσω από κάθε νότα διακρίνεται η καθοδήγηση ενός έμπειρου και καταξιωμένου εκπαιδευτικού. Καθηγητές που ξέρουν να καλλιεργούν, να ενθαρρύνουν και να αναδεικνύουν το ταλέντο σου. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 με 9 το βράδυ. Γνώρισε και εσύ το μαγικό κόσμο της Πολυφωνικής στην ιστορική οδό Κορίνθου 280.

0: κίνηση. Τα έχουμε μεταφέρει. Καλημέρα στον Παναγιώτη που είναι μπλοκαρισμένο στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Έχουμε μεταφέρει το μήνυμά σου. Ο Παναγιώτης Βολάνιος επικοινωνεί τώρα και για ό,τι νεότερο φυσικά θα σας ενημερώσουμε. Πολλά μηνύματα για τον Γιώργο Μαζονάκη, αλλά και για τις θεραπείες που γίνονται σε διάφορα ιατρία. Η Ελένη, για παράδειγμα, η οποία είναι νοσηλεύτρια και μπαίνει στα χειρουργεία, λέει ότι δυστυχώς ακόμα και γιατροί οι οποίοι δεν έχουν γνώση κάνουν τέτοιες πράξεις, αλλά και οποιοδήποτε άλλος, με βάση πάντα το χρήμα. Και ότι δεν γίνεται κανένας έλεγχος. Καλημέρα στην Ελένη,
1: Καλημέρα,
0: η οποία τα γνωρίζει μέσα από τα χειρουργεία. Είναι το θέμα το οποίο συζητήσαμε σαν προέκταση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη σχετικά με αυτές τις θεραπείες. Θα επανέλθουμε στη δεύτερη ώρα. Προς το παρόν όμως λέγαμε για τη συνέντευξη τύπου του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη. Πώς σου φάνηκε ο Αλέξης Τσίπρας?
1: Εντάξει, απάντησε σε όλα. Νομίζω ότι είχε τις απαντήσεις που έπρεπε. Αυτό που θέλει να αναδείξει ο κ. Τσίπρας είναι ότι ο βασικός του αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία. Και βεβαίως εμφανίστηκε και ως ένας άνθρωπος, ως ηγέτης, ένα πολιτικό πρόσωπο που θα ενώσει την προοδευτική παράταξη. Κατάλαβα ότι αυτό επιχείρησε. Μιλάω τώρα σαν ένα γενικό συμπέρασμα ο Αλέξης Τσίπρας χθες, με την πρώτη του συνέντευξη τύπου ως πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Από την άλλη.
0: Να μείνουμε λίγο σε αυτό που είπες. Ναι. Γιατί όντως φαίνεται ότι αποδέχεται το ρόλο του αντιπάλου του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπως τον έχει επιλέξει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Πολύ σωστά, ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα.
0: Αλλά άφησε και ένα παράθυρο, νομίζω, ανοιχτό προς το Πασόκ. Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο Αλέξης Τσίπρας για αυτό το θέμα.
2: Ο στόχος μου είναι όχι το 18 ή το 17 ή το 15 ή το 20. Ο στόχος μου είναι να ιτηθεί στρατηγικά και εκλογικά αυτή η κυβέρνηση και ο κ. Μητσοτάκης στις επόμενες εκλογές. Θα κάνω το παν για να το πετύχω με το Πασόκ. Δεν είμαστε αντίπαλοι, είμαστε όμως ανταγωνιστές. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Αντίπαλός μας είναι η δεξιά, αντίπαλός μας είναι ο κ. Μητσοτάκης.
0: Αυτό είναι λοιπόν.
1: Ξεκάθαρο.
0: Αντίπαλος είναι ο Μητσοτάκης και η δεξιά. Αντίπαλος δεν είναι το Πασόκ.
1: Είναι ανταγωνιστής.
0: Το Πασόκ είναι ανταγωνιστής.
1: Ακριβώς. Νομίζω ότι ξεκάθαρα έδωσε το στίγμα ποιος είναι ο αντίπαλος για τον Τσίπρα και την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Είναι η Νέα Δημοκρατία. Αυτό είπε. Είπε ξεκάθαρα ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Από εκεί και πέρα, για το θέμα των εκλογών. Στόχος, όπως είπε, της Ελλάς είναι η πρωτιά στις εκλογές και να λάβει την εντολή, την πρώτη εντολή για σχηματισμό κυβέρνησης. Εάν δεν τα καταφέρει. Έδωσε την απάντηση.
2: Αν αυτό καταστεί δυνατό και έχουμε την πρώτη εντολή, θα εξαντλήσουμε κάθε πιθανότητα να δημιουργήσουμε, να σχηματίσουμε κυβέρνηση στη βάση ενός προγράμματος αλλαγής πολιτικής. Αν λοιπόν θα υπάρξει αυτή η δυνατότητα, θα έχουμε κυβέρνηση. Αν δεν υπάρξει, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Το έχω ξαναπεί. Το λέω και τώρα και κατά τη γνώμη μου είναι κάτι το οποίο δεν αποτελεί, θα λέγει κανείς, για καμία καταστροφή.
1: Νομίζω ότι ο Αλέξης Τσίπρας το είπε αυτό γιατί σίγουρα εντάξει, αφήνω τις πρώτες εκλογές, πάντα στις δεύτερες εκλογές, κοίταζα λίγο τα στοιχεία, ευνοείται το πρώτο κόμμα αλλά και το δεύτερο κόμμα. Και με δεδομένο ότι σε όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις είναι δεύτερο κόμμα η Ελλάς του κ. Τσίπρα, σου λέει και οι δεύτερες κάλπες δεν είναι καταστροφή, γιατί πάντα υπάρχει μια ενίσχυση και του δεύτερου κόμματος στις δεύτερες κάλπες.
0: Υπάρχει συσπήρωση εκεί στο πρώτο και στο δεύτερο κόμμα.
1: Ακριβώς. Ο τρίτος θα έχει το πρόβλημα, έτσι. Ουσιαστικά αυτό ήθελε να πει ο Αλέξης Τσίπρας. Ο τρίτος θα έχει το πρόβλημα. Λοιπόν, ξεκάθαρος και σε αυτό το σημείο ήταν ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Ρωτήθηκε για το θέμα που έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη συζήτηση και έχει να κάνει με το περιουσιολόγιο και αυτή την πατριωτική εισφορά στο 1% των ισχυρότερων, των πιο πλούσιων Ελλήνων. Ρωτήθηκε λοιπόν για το μέγεθος της περιουσίας και πώς αυτό προσδιορίζεται.
2: Δεν είμαι σε θέση να σας μιλήσω για το ακριβής μέγεθος της περιουσίας του ισχυρότερου 1% στη χώρα μας. Έχουμε κάποια ακριβή στοιχεία αυτή τη στιγμή που προκύπτουν από τον έμφυα και από τις καταθέσεις. Αλλά προφανώς το ακριβές μέγεθος δεν είμαι σε θέση να σου το πω, γι' αυτό και πρέπει να γίνει το περιουσιολόγιο.
1: Λοιπόν, επειδή έχει σηκωθεί πολύ σκόνη, νομίζω ότι καλό θα ήταν και ο κ. Τσίπρας γι' αυτό είπε: θα γίνει το πρώτα το περιουσιολόγιο και μετά θα σας πω. Και σωστά το είπε. Παρ' όλα αυτά, όταν λες ότι δεν ξέρω πώς θα πάρω, άκουσα και τον κ. Κουντεντάκη χθες, δημιουργεί μια ρε παιδί μου, μια ανησυχία σε κάποιους. Εγώ το ακούω ότι οι πιο πλούσιοι, υπερπλούσιοι, να το πω έτσι, συγγνώμη και για την, για την λέξη, είναι αυτοί που πρέπει να δίνουν παραπάνω. Αυτό δεν το νομίζω ότι κανείς το ακούει ότι είναι παράλογο. Λογικό είναι. Το θέμα είναι πώς θα βρεις τον υπερπλούτο. Το ένα. Το ένα ακόμα άλλο κομμάτι είναι ότι κάποιοι από τους υπερπλούσιους φορολογούνται κανονικά και οι καταθέσεις τους, γιατί άκουσα για φορολόγηση καταθέσεων. Φορολογούνται κανονικά οι καταθέσεις. Όποιος καταθέσει την τράπεζα, τα έχει δηλωμένα και τα έχει φορολογηθεί. Έτσι, και πώς θα γίνει αυτό το περιουσιολόγιο, ακριβώς για να εντοπιστούν αυτοί που έχουν τον υπερπλούτο. Και τι λέμε υπερπλούτο και τι ακριβώς θα φορολογηθεί. Αυτά είναι ερωτήματα, νομίζω, που ο κύριος Τσίπρας λέει: πρώτα θα κάνω το περιουσιολόγιο, θα δούμε και θα σας πω.
0: Ναι, γιατί λέει ότι θα ήταν ανεύθυνο, έτσι, να πω εγώ τώρα κάποιο ποσό. Σωστό. Από τη στιγμή που δεν έχει γίνει το περιουσιολόγιο. Και συμπληρώνει ότι εμείς δεν έχουμε υπολογίσει αυτά τα χρήματα από την πατριωτική εισφορά στα χρήματα τα οποία υπολογίζουμε στο πρόγραμμά μας. Εκεί λοιπόν έπεσε και ατάκα. Θυμάσαι που σου έλεγα να δούμε με τι τραγούδι, ναι, θα απαντήσει, ναι, στον Κυριάκο Μητσοτάκη, απάντησε, που απάντησε, έβαλε τα δίδυμα φεγγάρια. Ναι, ναι. Ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν διάλεξε Γλυκερία.
2: Μιας και ο Πρωθυπουργός το Σαββατοκύριακο το ρίξε στο ελαφρολαϊκό, να σας θυμίσω κι εγώ ένα ωραίο τραγούδι του αείμνηστου του Γιώργου του Μητσάκη που λέγε «Μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια». Να σοβαρευτούμε όμως. Και όταν έχει κάποιος ένα διάριστο περιστέρι, είναι περιουσία. Και πληρώνει για την περιουσία αυτή. Δεν πληρώνει μόνο για τη φορολόγηση του εισοδήματός του, έτσι δεν είναι? Όταν κάποιος έχει 5 εκατομμύρια στην τράπεζα, πληρώνει για την περιουσία αυτή.
1: Πληρώνει για την περιουσία αυτή, πληρώνει, φορολογούνται κανονικά, δηλώνονται κανονικά τα χρήματα. Απλώς το λέω, εντάξει.
0: Ναι, και ίσως... να τα έχει στην τράπεζα, πάνω να πει ότι είναι
1: δηλωμένα. Αυτό λέω.
0: Ότι είναι καθαρά, εντάξει, ότι έχουν δηλωθεί, έχουν φορολογηθεί.
1: Λέω τώρα το κύριο Τσίπρας να λέει ότι κάποιο που έχει 5 εκατομμύρια πρέπει να φορολογηθεί παραπάνω. Το ακούω από κάποιον που έχει 30.000 ή 40 ή 10. Αυτό το ακούω. Αλλά ότι είναι φορολογημένα τα χρήματα που είναι στην τράπεζα, είναι άσπρα χρήματα, δεν είναι μαύρα. Έχει φορολογηθεί. Ξαναλέω. Το ότι αυτό το σκεπτικό ότι ο υπερπλούτος πρέπει να συνεισφέρει παραπάνω στα φορολογικά έσοδα, εγώ συμφωνώ. Αλλά ο τρόπος που θα γίνει και το σκεπτικό που θα γίνει και τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν πρέπει να είναι όλα ακριβή.
0: Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα αναφερθούμε και σε άλλα σημεία της συνέντευξης τύπου, γιατί ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι ζητάω δεύτερη ευκαιρία, mm-hmm, όχι για μένα, αλλά για τη χώρα. Αν και λέει δεν είχα πρώτη ευκαιρία, εγώ λέει συγκυβέρνησα με την Τρόικα, ναι, είχα τα χέρια δεμένα. Οπότε ζητάω μια δεύτερη ευκαιρία κυρίως για τη χώρα. Αναφέρθηκε και στα οικονομικά της Ελλάδας, τα οποία είπε ότι θα δημοσιοποιήσει το επόμενο διάστημα, αλλά και στο θόρυβο που προκλήθηκε μετά την τοποθέτηση του κ. Χιακαντάρη σχετικά με τη συνεργασία των πολιτικών δυνάμεων. Θα τα δούμε αυτά στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, όπου θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε και την Βούλα Κεχαγιά σήμερα.
1: Είναι εξαιρετική συνάδελφο, για να μας κάνει ένα σχόλιο για την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη και τη συνέντευξη τύπου. Δύο καλημέρες, παρακαλώ. Ο Τάσος μας ακούει από τις Εθέρες της Ασίας. Ο Τάσος από το γυμναστήριο και τον ευχαριστούμε και καλημέρα. Και ο καπετάν Ιγνάτιος από την Κίνα. Καλημέρα και στους δύο, ναι.
0: Πολλούς χαιρετισμούς. Ναι. Να είστε καλά. Λοιπόν, νεότερη ενημέρωση σχετικά με τα μηνύματα που μας στέλνουν.
3: Αντένα Πάτρας 105,3.
4: Αλλά uno! Αλλά due! Αλλά tre! Αλλά tre! Αλλά tre!
5: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Απέργε!
5: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
5: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
6: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
7: Η αξία ενός ακινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Χέλγα, Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
8: Το ξεχάσαμε!
9: Το ξεχάσαμε! Το δημητράκι!
8: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
9: Αποκλείεται! Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένο το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
8: Και τέρμα σπατάλη!
10: Παραγγελίες online στο vtimer.eu στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
9: V-Timer και ξένιασες.
11: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
12: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
3: Αντένα Πάτρας

0: Αυτό ήταν. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
1: Στον άξονα Μαρούση ψυχικό στην Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά και στην άνοδο της Λεωφόρου Συγκρού. Καθυστερήσει μειώνονταν τμήματα σε Αρδίτου Μεσογείων Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό από Ζεφύρη μέχρι Γέρακα και στις εξόδους για Λαμία. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες αστυνομίας για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχει μπει το ιατρείο στο Κολυνάκι, όπου είχε μεταβεί ο δημοφιλής τραγουδιστής για πλασμαφαίρεση και έπαθε ανακοπή. Σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας Άδων Γεωργιάδη, ο συγκεκριμένος χώρος έχει άδεια απλού παθολογικού γιατρίου και δεν επιτρέπεται η διενέργεια της συγκεκριμένης θεραπείας. Προσωρινά ελεύθερη αφέθηκαν μετά την κατάθεσή του ο ιδιοκτήτης του γιατρίου και η επίσης γιατρός σύζυγός του. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ανωδικά κινούνται και σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Το Brent διαπραγματεύεται αυτή την ώρα στα 100,45 δολάρια το βαρέλι. Σήμερα θα τελεστούν σε Πύργο και Γιάννενα οι κηδείες των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας, οι οποίοι έχασαν ζωή τους κάτι στην τριβή του Phantom σε αεροπορική επίδειξη στην Τανάγρα το περασμένο Σάββατο. Οι Ουκρανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν δύο ρωσικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στη βορειοδυτική Σιβηρία. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι τέτοιες επιθέσεις πλήττουν την οικονομία της Ρωσίας. Ο πλανήτης έζησε τον πιο θερμό Αύγουστο που καταγράφτηκε ποτέ, ενώ η Ευρώπη γνώρισε το χειρότερο καλοκαίρι στην ιστορία της, σύμφωνα με δεδομένα που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Μετεωρολογική Υπηρεσία Κοπερνικούς.
2: Αμοιβαία κεφάλαια.
0: Αντένα Πάτρας 105,3. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά σε τιμές που θα λατρέψει και το αμάξι σου. Ανδρέας Ζησιμόπουλος, σε δύο σημεία στην Πάτρα, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-434692.
3: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: Ευθύμιου.
1: Η δυνατή φωνή ενημέρωσης για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα. Real FM και Αντένα Πάτρας 105,3 μαζί σε πραγματικό χρόνο.
2: Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Η Arsenal κέρδισε εκτός έδρας την Napoli με 1-0 για τη League Phase του Champions League. Ακόμη η Paris Saint-Germain Σλόβα Μπρατισλάβα 6-1, Liverpool Ατλέτικο Μαδρίτης 2-1 και Barcelona Feyenoord 5-1. Περισσότερα στο philathlos.gr.
4: Στο Intervetter Life μπαταρία ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
5: Χρήστος Τιβαίος. 30 χρόνια μέρες αδέσποτες live στην Πάτρα. Ο Χρήστος Τιβαίος, μια από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, γιορτάζει 30 χρόνια και έρχεται στην Πάτρα για μια μοναδική μουσική βραδιά. Χρήστος Τιβαίος live, Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, Ανοιχτό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Εισιτήρια προπολούνται στη Γωνιά του Βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
3: Έθρεο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας, άνεμοι μεταβλητή ως 6 μποφόρ, στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

ανάσα σου να καίει. Σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όταν θα νιώσω το κορμί σου να με σφίγγει, θα πετάξει ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει στην καρδιά μου, θα πετάξει την ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που

0: Αυτό είναι ένα τραγούδι το οποίο αγαπάω ιδιαίτερα. Είναι τραγούδι των Νόπα. Το είχε κάνει διασκευή ο Γιώργος Μαζωνάκης, αλλά όπως κατάφερνε πάντα, το έκανε δικό του. Με το δικό του μοναδικό τρόπο. Γιατί όπως λέγαμε και στην πρώτη ώρα της εκπομπής, ήταν μια κατηγορία μόνος του. Ήταν μια περσόνα. Ένας performer με το δικό του στυλ, με το δικό του ύφος, με τη δική του ταυτότητα, χωρίς να αντιγράφει κανέναν. Έφυγε λοιπόν τόσο ξαφνικά από τη ζωή χθες σε ηλικία 54 ετών. Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι αυτή την ώρα συνθήκες, οι οποίες διερευνούνται από τις αρχές, και πρέπει να πούμε ότι υπάρχει εξέλιξη, καθώς αυτή την ώρα στο ιατρείο εκεί στο Κολωνάκι βρίσκονται και αστυνομικοί αλλά και Επιτροπή του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, πραγματοποιούν αυτοψία στο ιατρείο με εντολή εισαγγελέα. Ενώ ερευνούνται οι συνθήκες της ιατρικής πράξης αλλά και η άδεια λειτουργίας αυτής της ιδιωτικής δομής. Αυτή είναι λοιπόν η τελευταία εξέλιξη, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα που αφορούν τη φερόμενη πλασμαφαίρεση στην οποία φέρεται να υποβλήθηκε ο τραγουδιστής, αλλά και για την άδεια λειτουργίας της συγκεκριμένης δομής. 9 και 9 πρώτα λεπτά στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης, στο Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα. Φυσικά το πρώτο θέμα ήταν η απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, που εξακολουθεί να μας απασχολεί, και κυρίως για να μάθουμε και τα αίτια που οδήγησαν στο θάνατο του δημοφιλή τραγουδιστή. Από εκεί και πέρα σας είπαμε και για την κρίση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Ακούσατε τον Γιώργο Γεραπετρίτη να λέει ότι είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε επί του πεδίου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Εμμανουέλ Μακρόν, συζήτησαν για την ηλεκτρική διασύνδεση.
1: Η οποία προχωρά κανονικά, και μάλιστα υπάρχει σκέψη και να γίνει μια κοινοπραξία με γαλλική εταιρεία σε αυτό το ευαίσθητο τμήμα νοτίως της Κάσου. Ο Πρωθυπουργός θα βρεθεί στο Καστελόριζο το Σαββατοκύριακο, να το πούμε. Ενώ να μεταφέρω και την είδηση που κυκλοφορεί, ότι ο Ρούμπιο θα είναι μέσα στον Οκτώβριο, τώρα αρχές Οκτωβρίου, στην Ελλάδα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, για να συναντηθεί σίγουρα με τον κύριο Γεραπετρίτη. Θα δούμε πότε ακριβώς θα έρθει, γιατί υπάρχουν και είναι ο μήνας πριν τις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ, και βεβαίως πιθανότατα θα συναντηθεί και με τον Πρωθυπουργό.
0: Από εκεί και πέρα, είπαμε για τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα χθες στη Θεσσαλονίκη, που έβγαλε, όπως ήταν λογικό, πολλές ειδήσεις. Το κυριότερο είναι ότι στόχος για την Ελλάς είναι η πρωτιά στις εκλογές και ο σχηματισμός κυβέρνησης. Εάν δεν συμβεί, λέει, αυτό, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Δεν πρόκειται για καμία καταστροφή. Αντίπαλός μας είναι η δεξιά και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το ΠΑΣΟΚ είναι ανταγωνιστής, δεν είναι αντίπαλος, είπε ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Ουσιαστικά έκλεισε το μάτι στο ΠΑΣΟΚ για ενδεχόμενες συνεργασίες. Για αυτή λοιπόν την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη και τα όσα είπε στη συνέντευξη τύπου, θα συνομιλήσουμε και θα σχολιάσουμε με την εξαιρετική συνάδελφο, την κυρία Βούλα Κεχαγιά. Βούλα μου, καλημέρα, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλημέρα, Βούλα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα και στους δύο σας, ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Βούλα, θέλω ένα σχόλιο. Πώς είδες χθες τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί ακούω διαφορετικές απόψεις.
2: Πώς τον είδα? Δύσκολη ερώτηση, έτσι.
1: Ναι, όχι, για σένα δεν είναι δύσκολη αυτή η ερώτηση, νομίζω.
2: Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, ο Αλέξης Τσίπρας έχει, από τότε που έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ, έχει αποκτήσει ένα νέο στυλ. Άρα μπορώ να πω ότι αυτό το νέο στυλ το υπηρετεί. Δηλαδή, διατηρεί πάντα μία αίσθηση χιούμορ, αλλά είναι πιο αργός, πιο σταθερός.
0: Πιο ήρεμος, εμένα
2: πιο
0: μου φάνηκε, Βούλα, χθες. Πιο σίγουρος.
1: Εγώ τον είχα συνηθίσει όμως λίγο πιο μαχητικό. Καταλαβαίνεις τι εννοώ, λίγο το πιο.
2: Αυτό νομίζω ότι έχει φύγει εδώ και δύο τουλάχιστον χρόνια, από τότε που άρχισε η δημόσια συζήτηση για το ότι προτίθεται να ιδρύσει κόμμα. Νομίζω ότι ο Αλέξης Τσίπρας, σταδιακά βεβαίως έχει γίνει αυτό, προσπαθεί να αποτινάξει από πάνω του μία ταμπέλα που του είχαν βάλει κάποιοι άλλοι, δηλαδή ότι είναι απλώς ένας αριστερός ριζοσπάστης
1: που αντιδρά σε όλα,
2: λαϊκισμό, που αντιδρά σε όλα, που δεν έχει βάθος. Αυτό λοιπόν το έχει δουλέψει πάρα πολύ καλά και σε επικοινωνιακό επίπεδο, γιατί κακά τα ψέματα και η επικοινωνία είναι πολύ μεγάλο μέρος.
1: Τώρα δεν ήθελα να σε ρωτήσω ποιον Τσίπρα προτιμάς. Την αφήνω την ερώτηση, θα την κάνουμε κατηδίαν στο τηλέφωνο αυτή την ερώτηση.
0: Ναι, αλλά να κάνουμε μια άλλη ερώτηση, Βούλα, γιατί δίνεις την πάσα. Έχουμε μια επανατοποθέτηση σχετικά με την αριστερά. Βγαίνει έξω από το κάδρο η ριζοσπαστική αριστερά, ενώ ότι έχει υπολογίσει ότι θα χάσει αυτό το κομμάτι των ψηφοφόρων.
2: Αυτό επίσης είναι πολύ δύσκολη ερώτηση. Τώρα θα μου πείτε πρέπει να απαντάω στις ερωτήσεις σας. Ακούστε, εγώ είδα στην αρχή της χθεσινής συνέντευξης του κυρίου Τσίπρα μία προσπάθεια να πείσει ότι το κόμμα του είναι αριστερό κόμμα και ότι το πρόγραμμά του δεν είναι ένα κόμμα κεντρό. Δηλαδή που άρα που σε πολλά σημεία συμπίπτει με το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, γιατί και η Νέα Δημοκρατία, όπως ακούσαμε τον κύριο Μητσοτάκη, είναι ένα κεντροδεξιό κόμμα. Και αυτό, και γι' αυτό κατηγορείται ο κύριος Τσίπρας, δηλαδή ότι έχει στοιχεία κοινά με τη Νέα Δημοκρατία, κυρίως από το ΠΑΣΟΚ. Η προσπάθεια αυτή ήταν έντονη και έκδηλη. Νομίζω ότι επί της ουσίας ο κύριος Τσίπρας κάνει νέο προσδιορισμό το τι μπορεί να είναι αριστερό χωρίς να θεωρείται ότι είναι και ξένο ή για πολλούς ακόμη και αποκρουστικό. Δηλαδή προσπαθεί να βάλει στην κανονικότητα κάτι το οποίο πριν από μερικά χρόνια είχε ταυτιστεί, μέχρι και πριν από μερικά χρόνια, με καταλήψεις, εξεγέρσεις, αντιδράσεις, μαχητικότητα του τύπου θα σκίσω τα μνημόνια,
1: τους αγανακτισμένους του συντάγματος.
2: Ακριβώς. Τώρα αυτό που προσπαθεί και επιχειρεί κατά τη γνώμη μου πάντα να πείσει ο κύριος Τσίπρας είναι ότι η αριστερά δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να τρομάζει και να φοβίζει, ότι είναι κάτι το οποίο αφορά την καθημερινότητά μας. Το αριστερό είναι μέσα στη ζωή μας και δεν είναι κάτι ξένο προς τους πολλούς.
0: Και άρα, αυτό που είπε μάλιστα, ότι η αριστερά δεν είναι για να διαχειρίζεται τη φτώχεια, αλλά για να δημιουργεί πλούτο και να τον μοιράζει δίκαια.
2: Ακριβώς. Ωραία. Και ότι για την τέχνη του εφικτού και για τη διεύρυνση της τέχνης του εφικτού.
1: Ναι, εγώ...
2: Σε αυτή τη διεύρυνση βάζει και το δικό του κόμμα.
1: Ναι. Εγώ αναρωτιέμαι, γιατί χθες ρωτήθηκε ο κ. Τσίπρας για τους πρώην συντρόφους του που παραιτήθηκαν, αναξαρτητοποιήθηκαν, έφυγαν από το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί έχει ξεκινήσει και μια μεγάλη κουβέντα, γιατί ακόμα δεν έχουν ενταχθεί στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Τι κατάλαβες από την απάντηση, γιατί εγώ δεν κατάλαβα πολλά.
2: Μπράβο, σωστά. Νομίζω ότι και οι δύο, αλλά και η πλειονότητα δεν κατάλαβαν. Ούτε εγώ κατάλαβα. Κατάλαβα, επανέλαβε ο κύριος Τσίπρας με δομημένο και συγκροτημένο τρόπο αυτά που ξέρουμε έως τώρα. Τίποτα περισσότερο όμως. Δηλαδή δεν καταλάβαμε, γιατί δεν υπήρξε και follow-up ερώτηση, όχι από τον δημοσιογράφο, από άλλον δημοσιογράφο.
1: Ναι,
2: ο δημοσιογράφος δεν έχει τη δυνατότητα να κάνει follow-up ερώτηση ακριβώς. Για το πότε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν τα κριτήρια για να ενταχθούν οργανωτικά στην Ελλάς, γιατί είναι άλλο, εγώ ξέρω ανθρώπους που έχουν γραφτεί στην Ελλάς, έχουν παραιτηθεί από τις όποιες θέσεις τους, αλλά δεν έχουν ενταχθεί, δηλαδή δεν τους βλέπω να έχουν κάποιο ρόλο. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
1: Ναι,
2: πότε αυτοί οι άνθρωποι θα ξέρουν αν θα είναι υποψήφοι, αν θα μπουν σε όργανα, αν θα τους χρησιμοποιήσετε. Αυτό δεν το μάθαμε.
1: Μάλιστα.
2: Ακούσαμε ότι όλοι είναι ευπρόσδεκτοι, ότι το κόμμα είναι ανοιχτό και με καλή θέληση το πιστεύουμε αυτό, ότι έτσι είναι. Ακούσαμε ότι δεν πρέπει να υπάρχουν αυτά τα εμπόδια που θα δημιουργούσαν προς κόμματα στο να είναι ενταγμένοι ενεργά, αλλά δεν μάθαμε πότε και με τι κριτήρια θα ενσωματωθούν. Μόνο κάποια στιγμή ακούσαμε ότι στα ψηφοδέλτια θα αποφασιστούν συλλογικά.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό.
1: Αυτό. Βούλα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Θα ξαναπούμε σύντομα.
2: Ευχαριστούμε
1: πολύ για το σχόλιο σου.
2: Για τη φιλοξενία. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα, Βούλα. Καλή συνέχεια. Ήταν Βούλα και Χαγιά.
1: Τους βλέπω.
0: Η δική της οπτική, λοιπόν,
1: πώς
0: κατέγραψε την χθεσινή συνέντευξη τύπου του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη.
1: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, πλησιάζει το Oktoberfest, το διαστημότερο φεστιβάλ του Μονάχου και μία από τις πιο απολαυστικές υπαίθριες γιορτές. Και τώρα μπορείς να φέρεις λίγη από αυτή τη λαχταριστή ατμόσφαιρα στο δικό σου τραπέζι. Στα Lidl θα βρεις λουκάνικα, μπέργκερ, αλαντικά, σαλάμι, μπρέτσελ, Ιωσήφ και τραγανάστα.
0: Εδώ είμαστε.
1: Για να στήσεις ένα τραπέζι γεμάτο νοστιμιές και να μοιραστείς απλόχερα. Βάλ τα όλα στη μέση, γέμισε τα πιάτα και άσε την παρέα να απολαύσει τη δική σου Oktoberfest στιγμή Lidl, γιατί αξίζει.
0: Καλημέρα αγαπητέ Γιώργο, είναι το πρώτο μήνυμά σου το οποίο έρχεται, δεν έχει έρθει κάποιο νωρίτερα, δεν μπορώ να καταλάβω τι έχει γίνει, πάντως είναι το πρώτο μήνυμά σου, καλή σου ημέρα. Τώρα για να κλείσουμε το θέμα της συνέντευξης τύπου του Αλέξη Τσίπρα, ρωτήθηκε για τον κύριο Σιακαντάριο.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Σιακαντάρης είχε κάνει την τοποθέτηση, την ανάρτηση, λέγοντας ότι σε μία περίοδο, για παράδειγμα όπως αυτή της δεκαετίας του 30 στη Γερμανία με την άνοδο του Χίτλερ, φανταστείτε για παράδειγμα, το έφερε στα τωρινά δεδομένα, το Die Linke και το S5 να έλεγαν ότι δεν θα συνεργαστούν και να άφηναν το Χίτλερ να ανέβει στην εξουσία. Αυτό από κάποιους ερμηνεύτηκε ως μια προτροπή από την πλευρά του κυρίου Σιακαντάρη για ένα ενδεχόμενο συνεργασίας όχι μόνο με το ΠΑΣΟΚ,
1: αλλά και με τη Δημοκρατία.
0: Αλλά και με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Πολύ, σηκώθηκε πολύ σκόνη.
0: Ρωτήθηκε λοιπόν χθες ο Αλέξης Τσίπρας και απάντησε. Ρωτήθηκε από τον Γιάννη Τσακίρη και τον Αντένα.
3: Ο κύριος Σιακαντάρης είναι ένας διανοούμενος της σοσιαλδημοκρατίας, ο οποίος συνέβαλε τα μέγιστα στην διακήρυξη της Ελλάς. Ο κύριος Σιακαντάρης με δική του και δική μου επιλογή δεν είναι στέλεχος της Ελλάς. Δεν συμμετέχει σε κανένα από τα όργανα μας. Δεν είναι στέλεχος, λέω, με δική του και δική μου επιλογή, διότι ο ίδιος θέλησε, θα έχει τη δυνατότητα της έκφρασης των προσωπικών του απόψεων χωρίς κάθε φορά αυτές να τις ζυγίζει στο πλαίσιο των συλλογικών αποφάσεων.
1: Εντάξει, σου λέει δεν είναι μέλος της Ελληνικής Αριστεράς. Ναι, σου λέει γι' αυτό και αποφάσισα και εγώ από κοινού και εκείνος αποφάσισε για να μπορεί να λέει ελεύθερα τις απόψεις του, να μην ενταχθεί στο κόμμα.
0: Ούτε μέλος του κόμματος, ούτε μετέχει στα όργανα.
1: Ναι.
0: Άδειασμα.
1: Ναι.
0: Κανονικό. Αυτά ήταν λοιπόν τα βασικά σημεία από τη χθεσινή συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα. Είπε πάρα πολλά φυσικά, μίλησε και για την ακρίβεια, είπε ότι έχουμε τιμές Παρισίων και μισθούς Βουλγαρίας και ότι υπάρχει ένα αόρατο μνημόνιο. Είπε ότι οι πολίτες είχαν περισσότερα το 2019 και εστίασε και στα θέματα της ακρίβειας αλλά και στα θέματα της διαφθοράς.
1: Και τα εθνικά.
0: Για άλλη μια φορά και τα εθνικά θέματα.
1: Που ήταν χαμηλή τον υποχρησιμοποίηση και είπε ότι δεν πρέπει τα εθνικά. Εγώ το ακούμε πολύ, πολύ θετικά αυτό που ο κύριος Τσίπρας να μπλέκουμε τα εθνικά στην προεκλογική περίοδο. Πρέπει να αφήσουμε τα εθνικά έξω από αυτό και είπε και τις δικές του προτάσεις θα έκανε εκείνος αν είχε τη διακυβέρνηση της χώρας.
0: Μία σημείωση μόνο για το θέμα του Ισραήλ. Εγώ ήμουν από εκείνους που είχαν βοηθήσει στο να δημιουργηθεί αυτή η σχέση με το Ισραήλ και αναγνωρίζω τα ωφέλη που υπάρχουν, όμως θα επανεξέταζα αυτή την σχέση εάν το Ισραήλ συνεχίσει την γενοκτονική αυτή πολιτική την οποία ακολουθεί στην Γάζα. 20 λεπτά μετά από τις 9 είναι ώρα για την ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Παναγιώτης Βολάνιος ξανά στο στούντιο. Έλα Παναγιώτη.
4: Καλημέρα και πάλι. Θα ξεκινήσουμε διαφορετικά. Πάμε από την Αττική Οδό που είχαμε και μηνύματα στο τέλος προηγούμενης ώρας από τους ακροατές. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο ρεύμα προς αεροδρόμιο με καθυστερήσεις άνω των 45 λεπτών. Από Φιλής έως Μαραθώνος και 15 έως 20 λεπτών στο ίδιο ρεύμα, δηλαδή προς αεροδρόμιο, στην έξοδο για Λαμία. Αυτό συμβαίνει λόγω της ανατροπής οχήματος που είχαμε νωρίτερα το πρωί στο ίδιο ρεύμα και έχουν παραμείνει τόσο μεγάλες ουρές οχημάτων. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα σημειώνονται και εκεί καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας. Απροσπέλαστη είναι η κάθοδος του Κηφισού από Λυκόβρηση μέχρι Ρέντι και η άνοδος από Λένορμαν μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σταδίου στην Ομόνια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Μαρούση και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Πυκνή ροή στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην κάθοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένη από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Πυκνή ροή στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην κάθοδο της λεωφόρου.

0: αποκλειστικά για φοιτητές με ρεύμα σε φοιτητική χρέωση, τώρα ακόμη χαμηλότερη, καθημερινό καφέ από Coffee Island, πρώτο γέμισμα ψυγείου από eFood και κουπόνι 50 ευρώ από Κοτσόβολο. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr. Καλημέρα Αναστασία, μεγάλη στεναχώρια λέει για τον Μαζό, όσο για τον Αλέξη Τσίπρα μου φάνηκε πιο όριμος και κατασταλαγμένος. Καλημέρα, καλή συνέχεια και στον Χριστόφορο. Πληθωρισμός 3,8 χθες.
1: Ναι, αλλά
0: τα
1: με
0: στοιχεία.
1: Ναι, αυτό είναι. Περάσαμε το 3,5%. Με βεβαίως τρελό ράλι, θα πω εγώ, και συγγνώμη για το τρελό, στα καύσιμα, στην ενέργεια, και αυτό είναι που επηρέασε τον πληθωρισμό. Στα τρόφιμα δεν είχαμε αυξήσεις, τουλάχιστον με βάση τα επίσημα στοιχεία της Ελστάτ. Εκεί αυτό που επηρέασε τον πληθωρισμό και ανέβηκε πάρα πολύ είναι το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, που βρίσκεται, να ξέρετε, το φυσικό αέριο σε υψηλά από το 2022. Είναι απίστευτη κριτική άνοδο στο φυσικό αέριο. Βεβαίως και στο ντίζελ και στην βενζίνη έχουμε αυξήσει, αλλά το φυσικό αέριο ύπταται. Την ίδια στιγμή λοιπόν και τα ενίκια τρέχουν, δηλαδή με 6 κόμμα κάτι.
0: Και τι είναι αυτό που δεν τρέχει?
1: Ναι, λέω ότι στα τρόφιμα είδα, γιατί κοίταξα λίγο τις κατηγορίες. Υπάρχει μία συγκράτηση. Και αυτό το λέω γιατί το λέω. Όχι ότι η ενέργεια είναι λιγότερο κακό, γιατί και βενζίνη βάλουμε και βάζουμε και πετρέλαιο θέρμανση θα βάζουμε και ντίζελ βάζουν οι άνθρωποι για να κάνουν.
0: Ναι. Παραμιλάνε, Αμαλία. Πάνε στα πρατήρια και παραμιλάνε.
1: Εγώ πήγα σε φούρνο εχθές να πάρω κουλούρι Θεσσαλονίκης και ο άνθρωπος του άνοιξε τον λογαριασμό του ρεύματος, μου είπε, και του ήρθε κόλπος. Τρεις φορές πάνω σε σχέση με τον Ιούλιο. Με τον Ιούνιο.
0: Και από εκεί και πέρα πας να βάλεις βενζίνη 2,155.
1: Εγώ πλέον, ναι, 30 ευρώ παραπάνω το τυπόσιμο.
0: Πας να βάλεις δίζελ 2,059.
1: Πρέπει, άκουσα και τον κύριο Παπασταύρου χθες, τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, να λέει ότι αν συνεχιστεί αυτό δεν αποκλείουμε νέα μέτρα στήριξης για την ενέργεια. Ναι, αλλά πρέπει να γίνουν γρήγορα, θα πω εγώ. Γιατί υπάρχει τεράστιο θέμα με τα καύσιμα. Και από εκεί και πέρα βεβαίως η ακρίβεια είναι εδώ. Ξαναλέω, κυρίως σε καύσιμα και ενίκεια.
0: Έχουμε βέβαια και τα τρόφιμα, έχουμε την πρωτοβουλία μείωσης τιμών, για την οποία συνομιλήσαμε χθες εδώ στην εκπομπή με την κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη, που είναι στην Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή. Και της θέσαμε το θέμα για το πρόβλημα που έχει προκύψει με τα ταμπελάκια.
1: Ναι.
0: Που αλλού υπάρχουν, αλλού δεν υπάρχουν, και σε κάποιες περιπτώσεις που μπερδεύονται οι καταναλωτές με τα ταμπελάκια που βάζουν τα σούπερ μάρκετ. Και μας απάντησε η κυρία Τσαγκάρη.
2: Υπάρχουν παντού ταμπελάκια. Αλλά επειδή δεν μπορώ να ελέγξω 2.500 καταστήματα. Με χαρά μεγάλη κάποιος να μου πει το τάδε, στην τάδε περιοχή, στην τάδε πόλη δεν έχει τα μελάκια. Και θα επέμβω αμέσως. Βεβαίως και υπάρχει υποστελέχωση, αλλά είναι ένα θέμα που ελπίζω ότι θα το λύσουμε στο επόμενο διάστημα. Σε έναν ιδανικό κόσμο θα ήθελα και εγώ πάρα πολύ να γράφεται η προηγούμενη τιμή και η επόμενη τιμή. Δεν έχει γίνει, είναι και συστημικό θέμα των αλυσίδων σούπερ μάρκετ. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε, δεν ήταν φυτό αυτό.
0: Σε έναν ιδανικό κόσμο θα θέλαμε να γράφουν στα ταμπελάκια και τις προηγούμενες τιμές για να γίνεται σύγκριση, αλλά στον ιδανικό κόσμο. Στον δικό μας που δεν είναι ιδανικός, δεν αναγράφεται λοιπόν η προηγούμενη τιμή. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Express γεύσεις. Express ποιότητα. Express νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 314248. WhatsApp 6970 020 069. Express γεύσεις και τιμές.
1: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό.

Ελληνικά ποιότητα. Απαράμιλη εντοχή στο χρόνο. Αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρης Executive. Ακροτηρίο 169. Πάτρα. Για προτάσεις που είναι.

0: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
1: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
2: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
3: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις. Πράξεις-παύλα-καραθανάσης.gr.
4: Μίλτος Πασχαλίδης live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη.
5: Όλους τους ξέπαρκους τους τρώει το σαράκι.
4: Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theater για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 31χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Μίλτος Πασχαλίδης live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
6: Αν σας τηλεφωνήσουν.
7: Γεια σας, τηλεφωνώ από μια εταιρεία δημοσκοπήσεων και θα ήθελα να μάθω ποιον σταθμό ακούτε.
6: Απαντήστε τους, Αντένα Πάτρας, 105,3. Αναμεταδίδει Real FM σε Real Time.
8: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός, μποτιλιάρισμα χιλιόμετρων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου, σε Κηφισό, Κηφισίας και Αττική Οδό, οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις. Σε πλήρη εξέλιξη είναι έρευνες αστυνομίας για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του Γιώργος Μαζονάκης, ενώ αναμένεται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχει μπει το ιατρείο στο Κολονάκι, όπου είχε μεταβεί ο δημοφιλής τραγουδιστής για πλασμαφαίρεση και επαθανακοπή. Ανωδικά κινούνται και σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Το Brent διαπραγματεύεται αυτή την ώρα στα 100,45 δολάρια το βαρέλι. Περισσότερα στο real.gr.
9: Κάθε στιγμή.
6: Αντένα Πάτρας 105,3.
10: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
11: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
12: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.

0: Επιστροφή μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Καλημέρα, καλή δύναμη σε όλους. Ο καιρός έχει δροσίσει και σύμφωνα με τους μετεωρολόγους θα έχουμε πτώση της θερμοκρασίας, θα διατηρηθεί δηλαδή αυτή η δροσιά. Ενώ από την Κυριακή αναμένονται και βροχές σε πολλές περιοχές της χώρας. Θα τα πούμε και αύριο πιο αναλυτικά. Προς το παρόν, επειδή σχολιάζαμε νωρίτερα τη συνέντευξη τύπου του Άλεξ Τσίπρα και την αναφορά που έκανε στον κύριο Σιά Καντάρη, λέγοντας ότι δεν είναι μέλος της Ελλάς και ότι δεν συμμετέχει στα όργανα, να πούμε ότι υπάρχει σφοδρή αντίδραση από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ. Υπάρχει λοιπόν ανακοίνωση, υπάρχει σχόλιο του γραφείου τύπου του ΠΑΣΟΚ που κατηγορεί τον Άλεξ Τσίπρα ότι έχει ροπή στο ψέμα. Σήμερα, λέει, το ΠΑΣΟΚ μας πληροφόρησε ότι ο συντάκτης της ιδεολογικής του διακήρυξης, Γιώργος Ιακαντάρης, δεν είναι στέλεχος του κόμματός του. Μόλις ο κύριος Ιακαντάρης άρχισε να μαρτυράει τη στρατηγική της Ελλάς για συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, δεν τον είδαν, δεν τον ξέρουν. Κατέβασαν, μάλιστα, λέει, και το όνομά του από την ιστοσελίδα της Ελλάς και τη σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου. Γιατί αυτό που λέει το ΠΑΣΟΚ είναι ότι στις 13 Ιουλίου. Και αυτό είχε περάσει και στον τύπο. Δόθηκε η επίσημη ανακοίνωση του Εθνικού Συμβουλίου του Κόμματος της Ελλάς. Στους 400 λοιπόν του Τσίπρα, όπως τηλεφωνούν, λέει, πολλοί δημοσιογράφοι την είδηση, ο κύριος Ιακαντάρης ήταν στη θέση 322. Και ξαφνικά, λέει, χθες έχει κατέβει το όνομα του κύριου Ιακαντάρη από την ιστοσελίδα
1: της
0: Ελλάς και τη σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου. Λέγοντας λοιπόν ότι μετέχει και σε όργανα του κόμματος όπως είναι το Εθνικό Συμβούλιο.
1: Πάντως η ομιλία του κυρίου Τσίπρα, η συνέντευξη, συγγνώμη, του κυρίου Τσίπρα, προκάλεσε την αντίδραση σύσσωμης της αντιπολίτευσης και βέβαια και της κυβέρνησης. Ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, σε ανακοίνωσή του λέει ότι το περιβόητο rebranding ήταν απλώς πεταμένα λεφτά. Παραμένει ο ίδιος και απαράλλαχτος στην ανακοίνωσή του, μεταξύ άλλων, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης.
0: Χθες είχαμε και δημοσκόπηση. Είχαμε δημοσκόπηση της GPO για το Star Channel.
1: Ακριβώς. Στην πρόθεση ψήφου, Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει στην πρόθεση ψήφου, ξαναλέω, 25,8% με άνοδο 0,8% σε σχέση με τον Ιούνιο. Δεύτερο κόμμα είναι η Ελλάς με 13,5% και ενισχύεται κατά 0,3%. Στην τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ διατηρεί ποσοστό 10,8%. Ακολουθούν Ελληνική Λύση, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, Πλεύση Ελευθερία, Φωνή Λογικής, Ελπίδα για τη Δημοκρατία που έχει χάσει αρκετά. Νέα Μέρα 25, Νέα Αριστερά, ΣΥΡΙΖΑ και Νίκη. Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 30,6% από 28,6% στην έρευνα του Ιουνίου. Η Ελλάδα του κ. Τσίπρα στο 16% από 15,1%. Το ΠΑΣΟΚ στο 12,8% από 12,4%. Η Ελληνική Λύση στο 9%. Και ακολουθούν Κομμουνιστικό Κόμμα, Πλαίσια Ελευθερία, Φωνή Λογική, Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Μέρα 25, Νέα Αριστερά, ΣΥΡΙΖΑ και Νίκη. Λοιπόν, όμως έχουμε μια πηγές από τη Χαλιοατρικούπη που σχολιάζουν τη συγκεκριμένη δημοσκόπηση της GPO και λέει: από το πρωί διαβάζουμε copy-paste τίτλους σε σειρά ιδιοσιογραφικών ιστοσελίδων για το ΠΑΣΟΚ που δεν ξεκολλάει στις δημοσκοπήσεις μετά τη μέτρηση της εταιρείας GPO. Η προηγούμενη δημοσκόπηση από την GPO διαδικήθηκε τον Ιούλιο για λογαριασμό της ιστοσελίδας η Εφημερίδα και χθες παρουσιάστηκε η τελευταία στον τηλεοπτικό σταθμό Star. Δύο επισημάνσεις: η σύγκριση των αποτελεσμάτων δείχνει ότι στην εκτίμηση ψήφου σε 1,5 μήνα η Ελλάς υποχώρησε 0,6% και το ΠΑΣΟΚ ενισχύθηκε κατά 2%. Και στη δεύτερη διευκρίνηση, ενώ ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν έχει καν μιλήσει στη ΔΕΘ, παρά τα αυτά αξιολογήθηκε στη δημοσκόπηση πόσο έπεισε σε σχέση με τις εξαγγελίες των κυρίων Μητσοτάκη και Τσίπρα. Μάλιστα, το ερώτημα δημιουργούσε την αίσθηση πως έχουν παρουσιάσει το σχέδιό τους και οι τρεις πολιτικοί αρχηγοί στην 90η ΔΕΘ, λέει, μεταξύ άλλων, λένε πηγές της Χαριλάου Τρικούπη.
0: Έχουν δίκιο στο γεγονός ότι ακόμα δεν έχει ανέβει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, γιατί μην ξεχνιόμαστε, αξιωματική αντιπολίτευση είναι το ΠΑΣΟΚ. Δεν έχει ανέβει λοιπόν ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, το Σάββατο και την Κυριακή θα βρεθεί λοιπόν και εκείνος στη Θεσσαλονίκη, οπότε θα περιμένουμε να κρίνουμε αμέσως μετά.
1: Και επίσης κάποιοι ακροατές στέλνουν όσον αφορά την φορολόγηση των καταθέσεων των πιο πλουσίων που εξήγηλε ο κ. Τσίπρας, λέει ότι δεν ξέρει ο κ. Τσίπρας ότι οι καταθέσεις φορολογούνται με 15%. Το στέλνουν οι ακροατές μας εδώ.
0: Αυτό το είπαμε και εμείς νωρίτερα.
1: Ναι.
0: Και αυτά τα χρήματα προφανώς έχουν φορολογηθεί πριν μπουν σε μία τράπεζα, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει και ο φόρος των καταθέσεων. Εμένα μου κάνει και κάτι άλλο εντύπωση σχετικά με αυτόν τον πατριωτικό φόρο, για τον οποίο ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι δεν είμαι σε θέση να σας απαντήσω για το μέγεθος της περιουσίας, γιατί δεν το γνωρίζω ακόμα. Είπε όμως τι συμβαίνει σε άλλες χώρες.
2: Αναφέρατε το παράδειγμα της Ισπανίας, να σας πω ότι υπάρχει για χρόνια πλουσιολόγιο και φόρος πλούτου στην Ελβετία. Σκοτία, στην Νορβηγία. Εντάξει, υπάρχουν προφανώς αντιδράσεις από κάποιους υπερπλούσιους που δεν θέλουν να φορολογούνται και θέλουν να φοροδιαφεύγουν, αλλά υπάρχουν ταυτόχρονα και κινήσεις πατριωτών εκατομμυριούχων σε κάθε χώρα που λένε φορολογήστε μας.
0: Κύριε Τσίπρα, εγώ δεν έχω ακούσει κανέναν υπερπλούσιο να λέει φορολογήστε με.
1: Ούτε εγώ.
0: Μου ακούγεται πάρα πολύ ρομαντικό, μου ακούγεται έτσι πάρα πολύ ουτοπικό.
1: Μένει αυτό να διευκρινιστεί. Πώς, ποιοι είναι υπερπλούσιοι και πώς θα γίνει αυτό το πλουσιολόγιο,
0: ναι,
1: για αυτό και ο ίδιος.
0: Αλλά πέρα από αυτό.
1: Α, το, αλλά εγώ δεν έχω ακούσει.
0: Εσύ κανέναν υπερπλούσιο να λέει, ελάτε φορολογήστε με.
1: Τέχει για το όνομα του Μάσκ. Ναι. Λέω, γιατί είναι εντάξει τώρα. Λέει, ελάτε να με φορολογήσετε. Λοιπόν, είναι ομιχλώδες όλο αυτό.
0: Για να μην πετάμε στα σύννεφα, το λέω εγώ έτσι. Μην βγουν ξαφνικά οι υπερπλούσιοι στους δρόμους της Αθήνας και λένε, ελάτε παιδιά, εδώ είμαστε, πάρτε τα. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω, γιατί μαζί μας και σήμερα είναι ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύχτης αφής της Rainbow Waters, που συνδυάζει μοναδικά την τεχνολογία με το design και τη βιωσιμότητα. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, απλά με το πάτημα ενός κουμπιού απολαμβάνεται απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος κρύο ακόμα και ζεστό. Είναι σαν να έχετε την προσωπική σας πηγή νερού στην κουζίνα σας, με νερό πιο φρέσκο και πιο ποιοτικό ακόμα και από το εμφιαλωμένο. Έτσι βάζετε τέλος οριστικά στα πλαστικά μπουκάλια μιας χρήσης. Φροντίστε την οικογένειά σας και το περιβάλλον, επιλέξτε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Τι περιμένετε, καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 και ξεδιψάστε ξέχνιαστα.
1: Επιστροφή στην τάξη με τα public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει. Γιατί στα public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη ή κάθε στυλ και με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία ανατάξει και εντυμένα, σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων, top τσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ύλη και είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας. Public και είσαι εντάξει.
0: Ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα διαβάσαμε σήμερα με την Αμαλία στην εφημερίδα Καθημερινή.
1: Ναι.
0: Τι λέει λοιπόν σήμερα η Καθημερινή? Ότι ένας στους δύο συνταξιούχους εργάζεται και μετά τη σύνταξη.
1: Ναι.
0: Και πάμε, λέει, προς νέο ρεκόρ το 2026. Θα έχουμε ρεκόρ συνταξιδοτήσεων αυτή τη χρονιά. Οι νέες αιτήσεις έφτασαν τις 144.000 το οκτάμινο από 128.000 που ήταν πέρσι. Ωστόσο, ένας στους δύο συνταξιούχους συνεχίζει να εργάζεται, αφού η μέση κύρια σύνταξη είναι κάτω από 900 ευρώ μεικτά.
1: Ναι, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Βεβαίως, με το ευνοϊκό πλαίσιο για τους εργαζόμενους συνταξιούχους, πάρα πολλοί πλέον επιλέγουν να εργάζονται, γιατί είναι πολύ σημαντικό ότι δεν περικοπτεί η σύνταξη. Από την άλλη πλευρά, βεβαίως, κάποιοι θα κατοχυρώνουν συνταξιοδοτικό, βγαίνουν στη σύνταξη, δικαίωμα συνταξιοδοτικό. Και από την άλλη πλευρά, είτε είναι σε μια ηλικία που μπορούν να εργάζονται και εργάζονται και δεν φτάνει η σύνταξη. Άρα, που στρέφονται σε μια δουλειά για να μπορούν να ενισχύσουν το εισόδημά τους για να βγαίνει ο μήνας. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Αυτή είναι η πραγματικότητα, Αμαλία μου, και εγώ θεωρώ πάρα πολύ θετικό αυτό το μέτρο, το οποίο δίνει το δικαίωμα στους συνταξιούχους να συνεχίσουν να εργάζονται, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να είναι δημιουργικοί.
1: Ναι.
0: Θέλουν να είναι ενεργοί.
1: Ακριβώς.
0: Και πολύ καλά κάνουν. Από την άλλη όμως, υπάρχουν και εκείνοι οι άνθρωποι οι οποίοι αναγκάζονται να συνεχίσουν να εργάζονται, γιατί διαφορετικά δεν μπορούν να τα βγάλουν
1: να
0: πέρα
1: ακριβώς
0: με τη σύνταξη που παίρνουν. Ακριβώς. Οπότε ένα στους δύο συνταξιούχους να συνεχίσουν να εργάζονται είναι ένα πολύ υψηλό ποσοστό, και από ό,τι γράφουν εδώ οι Καθημερινοί, πάμε για ένα νέο ρεκόρ το 2026. Καλημέρα και στον Νίκο στην Κεσαριανή, να είσαι καλά αγαπητέ φίλε. Και στον Σωτήρη στην Αμοργό. Έχει δίκιο, λέει ο κύριος Τσίπρας, εγώ είμαι υπερφτωχός. Πείτε του, λέει, να με κάνει υπερπλούσιο και να με φορολογήσει μετά με πολύ μεγάλη χαρά. Καλημέρα Σωτήρη. Καλημέρα και στο Γιώργο. Θα κάνουμε υπομονή, λέει, μέχρι τις εκλογές και θα σεβαστούμε όποιο αποτέλεσμα φέρει ο ελληνικός λαός. Μόνο, λέει, σας παρακαλώ, όποιος χάσει μετά να σταματήσει για 3-4 χρόνια την γκρίνια. Αρκετή τοξικότητα, λέει, έχει πέσει στη χώρα.
1: ξέρετε, και ο κόσμος έχει κουραστεί να ακούει συνέχεια. Θα δώσω αυτό, θα καταργήσω αυτό, θα κάνω. Δηλαδή, όσοι είναι στην αντιπολίτευση, πολύ εύκολα ξεστομίζεις πράγματα, τα οποία όταν έρχεσαι στην παίρνεις διακυβέρνηση, το τιμόνι της χώρας στα χέρια σου, είναι δύσκολο να τα υλοποιήσεις. Βεβαίως, τα προγράμματα όλα, και εγώ θεωρώ ότι πρέπει να είναι κοστολογημένα. Το ταμείο του κράτους το έχει η κυβέρνηση, αλλά η κυβέρνηση όσα εξαγγέλει τα εφαρμόζει και μπορεί να τα εφαρμόσει και να τα ψηφίσει και να τα εφαρμόσει. Από την άλλη πλευρά, αυτό το πράγμα, θα ακούσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη το Σαββατοκυριακό για την 13η σύνταξη, το ΕΚΑΣ. Κάθε κόμμα έχει τη δική του στρατηγική στο οικονομικό πεδίο, το καταλαβαίνω αυτό. Αλλά όλα αυτά που λέγονται στη δημόσια σφαίρα πρέπει να είναι κοστολογημένα, συγγνώμη, και βεβαίως να μπορεί να γίνουν. Γιατί καλό είναι να ακούμε, αλλά δεν μένει γίνονται, μπορεί να γίνουν. Εγώ αυτό αναρωτιέμαι, όλα αυτά. Εντάξει, αυτή η πολιτική αντιπαράθεση για τα προγράμματα οικονομικά των κομμάτων θα συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα. Ναι. Όσο πλησιάζουμε προς εκλογές, θα γίνεται και εντονότερη.
0: Καλημέρα στον Νίκο στη Μελβούρνη, καλημέρα και στον Αντώνη στην Πάτρα. Ο Αντώνης λέει ότι ο κύριος Τσίπρας έχει κυβερνήσει με τον Καμένο. Οπότε μπορεί να μπει, λέει, σε όποια κυβέρνηση, δεν έχει κανέναν ηθικό δισταγμό και αυτό θα το βρει μπροστά του. Επίσης, λέει, δεν μπορούμε να ξεχάσουμε τις αυταπάτες του. Εμείς μεταφέρουμε τα μηνύματά σας, όλες τις απόψεις, είτε είναι θετικές είτε είναι αρνητικές, για όλους τους πολιτικούς. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, καθώς η ώρα πλησιάζει 10 παρατέταρτο και επιστρέφουμε για το σημερινό κλείσιμο της εκπομπής.
3: Real FM.
4: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
5: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pondus στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Η καρδιά του αθλητισμού χτυπά στο Real FM. Μαζί θα αναλύουμε όλα τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα, θα δίνουμε βήμα στους ακροατές και θα παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
7: Γιώργος Κολοκοτρώνης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 12 με 3 το μεσημέρι, στον Real FM 97,8.
8: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
9: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
10: Σπούδασε στο UNIC Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unic.ac.cy. Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάση στο Χαρτόραμα και κερδίζουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα.
11: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
12: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
13: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα. Από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
14: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα και στον Νικόλα, ο οποίος στέλνει το μήνυμά του από το Chesterfield. Ο Νίκος μαζί με τη Μαριρένα, ο οποίος είναι και Ολυμπιακάρα.
1: Και Πασοκάρα. Ο
0: αλλά
1: Νίκος,
0: είναι
1: πάντα.
0: Και Πασοκάρα, όπως υπογράφει το μήνυμά του.
2: Ω! Πασοκάρα!
0: Αυτό ακριβώς, την αγάπη μας από την Αθήνα. Ο Κωνσταντίνος έχει στείλει ένα μήνυμα σχετικά με την είδηση που μεταδώσαμε νωρίτερα για τους συνταξιούχους, οι οποίοι ένα στους δύο συνεχίζουν να εργάζονται και μετά τη συνταξιοδότηση, και λέει υπάρχει και άλλος λόγος, γιατί έχουν φύγει πάρα πολύ από τη χώρα που είναι ειδικά σε τεχνικές εργασίες, σε εξειδικευμένες εργασίες, οπότε λείπουν αυτά τα επαγγέλματα με αποτέλεσμα πολλοί άνθρωποι να συνεχίσουν να εργάζονται. Καλημέρα Κωνσταντίνε. Καλημέρα και στον Ευαγγέλη στη Θεσσαλονίκη. Παράδειγμα, λέει ο Warren Buffett, που έχει πει ότι η γραμματέα του πληρώνει φόρο μεγαλύτερο συντελεστή από τον ίδιο. Αυτή η ανισότητα, λέει, αναδεικνύει τις διαφορές στη φορολογική μεταχείριση μεταξύ του εισοδήματος από μισθωτή εργασία και των κερδών από το κεφάλαιο. Φυσικά, κανένας Τσίπρας δεν πρόκειται να το αλλάξει αυτό, γράφει ο Ευαγγέλης από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα και στον Νικόλα στα ορυχεία της Κοζάνης. Ναι, λέει, αλλά δεν συνεχίζουν να εργάζονται μόνο οι συνταξιούχοι οι οποίοι έχουν χαμηλή σύνταξη, αλλά και αυτοί οι οποίοι παίρνουν περισσότερα χρήματα και άρα παίρνουν δύο μισθούς ένα μήνα. Νικόλα μου, δεν μπορείς να απαγορεύσεις έναν άνθρωπο,
1: βέβαια,
0: ο οποίος θέλει να αισθάνεται δημιουργικός, θέλει να είναι ενεργός, να σταματήσει να το κάνει. Στο κάτω-κάτω προσφέρει. Καλή συνέχεια εκεί στα ορυχεία, στην Κοζάνη.
1: Ξέρεις τώρα, μας στέλνουν κρατές γιατί, και το είχα ξεχάσει αυτό, ότι ο κύριος Τσίπρας ευχηθεί καλή επιτυχία στον κύριο Σαμαρά.
0: Το συγκεκριμένο απόσπασμα το είδα και εγώ σε τίτλο.
1: Ναι.
0: Εγώ με τα αυτιά μου δεν τον άκουσα.
1: Ναι.
0: Τον άκουσα να λέει ότι έχουμε πολιτικές διαφορές, πάντα η παράθεση ήταν πολιτική, σκληρή μεν, αλλά πολιτική. Με τα αυτιά μου δεν το άκουσα, αλλά σε τίτλο το είδα και εγώ.
1: Εγώ το είδα, ναι. Πάντως είπε, λέει, ότι τους χωρίζει πολιτική άβυσος,
0: ναι.
1: Αλλά ήταν πολύ προσεκτικός στην απάντησή του για τον πρώην πρωθυπουργό, αφού πρώτα, λέει, του ευχήθηκε καλή επιτυχία. Έτσι. Ναι. Εντάξει, πάντως.
0: Δεν είναι λογικό να θέλει.
1: Λογικό, γιατί μας το έστειλε ο Νίκος ο ακροατής και λέω ναι.
0: Πάμε σιγά σιγά για το κλείσιμο. Να θυμίσουμε το μεγάλο μας διαγωνισμό. Κλήρωση η Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, αύριο δηλαδή, στην εκπομπή του Μάνου Νουφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Πρώτο δώρο τρίμερο στο Πήλιο για ένα τυχερό ζευγάρι με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητα από τη Selecta Rent-A-Car. Δεύτερο δώρο, διπλό στρώμα profile της GrecoStrom. Επισκεφτείτε τα καταστήματα της GrecoStrom ή το grecostrom.gr και αποκτήστε την ποιότητα που σας αξίζει σε προσιτές τιμές, και μάλιστα με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later κάνετε αγορές έως και 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Και τρίτο δώρο, air fryer από τη Μόρις για μαγείρεμα με ελάχιστο ή και καθόλου λάδι. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος. Εμείς θα σας ευχηθούμε να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας. Σε πολύ λίγο κοντά σας.
1: Ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Τελευταίο για σήμερα, δεν θα γινόταν διαφορετικά. Ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ανήκω σε μένα. Και τώρα ανήκει φυσικά σε όλους μας.

0: Real FM.
1: Πού πάνε οι τιμές στα τρόφιμα, στα καύσιμα και στο ρεύμα? Τι αλλάζει στη φορολογία και στις συντάξεις? Τι συμβαίνει με τα ακίνητα και τα ενίκια? Ειδικοί απαντούν σε όσα απασχολούν την τσέπη και την καθημερινότητά μας. Η οικονομία έχει πολλά ψηλά γράμματα και εμείς τα διαβάζουμε όλα.
2: Δημήτρης Χριστούλιας, κάθε Σάββατο και Κυριακή 3 με 4 το απόγευμα στον Real FM 97,8.
3: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα.
0: Αντένα Πάτρας 105,3.
4: Αλαούνο!
5: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
6: Και κάμπολο.
5: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
7: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
8: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
9: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
10: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
11: Κονιτσιουά.
12: Τι άλλο καθαριστήρες ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
13: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
14: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
13: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
14: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
13: Οπτικά ιατρού.
14: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
13: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
14: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
13: Τηλέφωνο 26930-24690.
14: Οπτικά ιατρού.
13: Ό,τι εμπιστεύεστε. 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
15: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
13: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
15: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
13: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
15: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
13: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
15: Παλιά.
16: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Περιστέριος, Νέα Φιλαδέλφια και από Κόκκινο Μήλο έως Αγίους Εναργυρούς. Στην Κηφισία, στον άξονα Μαρούση Ψυχικό, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην άνοδο της Συγκρού. Καθυστερεί σημειώνονταν τμήματα σε Αθηνών Βουλιαγμένης και στην Αττική Οδό από Άνω Λιώσια μέχρι Νέο Ηράκλειο και στις εξόδους για Λαμία. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες αστυνομίας για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχει μπει το ιδιωτικό ιατρείο, όπου είχε μεταβεί ο δημοφιλής τραγουδιστής για πλασμαφαίρεση και υπέστη ανακοπή. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης δήλωσε ότι ο συγκεκριμένος χώρος έχει άδεια απλού παθολογικού ιατρείου και δεν επιτρέπεται η διενέργεια τέτοιων θεραπείων. Περισσότερα στο ενικός.gr. Τη συνεργασία της Ελλάδας και του Ισραήλ στον τομέα της άμυνας χαιρέτησε η Ουάσιγκτον στον απόϊχο της υπογραφής της συμφωνίας για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα. Εκπρόσωπος του State Department δήλωσε ότι με τη συμφωνία προωθούνται οι κοινοί στόχοι στον τομέα της ασφάλειας. Ανωδικά κινούνται και σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Το Brent διαπραγματεύεται αυτή την ώρα στα 100,45 δολάρια το βαρελί. Σήμερα θα τελεστούν σε Πύργο και Γιάννενα οι κηδείες των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους κατά τη συντριβή του Phantom σε αεροπορική επίδειξη στην Τενάγρα το περασμένο Σάββατο. Την καταβολή μερίσματος 5.000 δολαρίων σε κάθε Αμερικανό πολίτη, υποσχέθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ, αν το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα διατηρήσει τον έλεγχο και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου στις ενδιάμεσες βουλευτικές εκλογές του Νοεμβρίου.

0: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610 46 4000.
1: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος.

0: weather. Ο καιρός σήμερα. Έθριος στις περισσότερες περιοχές της χώρας, άνεμη μεταβλητή ως 6 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.
1: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
2: Χρήστος Τιβαίος. 30 χρόνια μέρες αδέσποτες, live στην Πάτρα. Ο Χρήστος Τιβαίος, μια από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, γιορτάζει 30 χρόνια και έρχεται στην Πάτρα για μια μοναδική μουσική βραδιά. Χρήστος Τιβαίος live, Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, Ανοιχτό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Πανελλήνια θλίψη για την απώλεια ενός νέου ανθρώπου, μόλις 54 ετών, ενός τεράστιου μουσικού ταλέντου, ενός τραγουδιστή που αγαπήθηκε όσο λίγοι, καθώς η αίσθηση από τη μια της ξαφνικής απώλειας και από την άλλη της εντελώς άδικης κατάληξης είναι αυτή που φουντώνει τα συναισθήματα, τα κάνει ακόμη πιο έντονα. Και αναδεικνύει η απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη και ένα μεγάλο θέμα. Ένα θέμα με το οποίο πρέπει να ασχοληθεί και το Υπουργείο Υγείας και η Ιατρική Σύλλογη σε όλη την Ελλάδα. Φυτρώνουν σαν τα μανιτάρια διάφορα ιατρία και κλινικές, βάλτε σε εισαγωγικά παρακαλώ τις δύο λέξεις, και τη λέξη ιατρία και τη λέξη κλινικές, που ασχολούνται με την νεότητα, με την αισθητική, με την ευεξία, αλλά ασχολούνται χωρίς να έχουν ειδικότητα σε αυτό. Γιατροί άλλων ειδικοτήτων που ανακαλύπτουν ξαφνικά το δικό τους Ελντοράντο, ότι δηλαδή εκεί υπάρχει χρήμα, και το στρίβουν, γυρίζουν προς αυτή την κατεύθυνση χωρίς να έχουν την απαραίτητη εξειδίκευση, τις ολοκληρωμένες σπουδές. Περίεργα μηχανήματα που έρχονται από το εξωτερικό και τα λειτουργούν άνθρωποι που δεν έχουν ειδικευθεί στη λειτουργία τους, γιατί το να λειτουργήσεις ένα ιατρικό μηχάνημα απαιτεί εκπαίδευση, απαιτεί σοβαρή εκπαίδευση. And in the bad times I fear myself. Και βέβαια, κατά τη γνώμη μου, και θα δείτε ότι θα το αποδείξει ο έλεγχος στην πορεία, ορισμένα από τα κέντρα αυτά τα λειτουργούν άνθρωποι που δεν έχουν καν την ιατρική ειδικότητα, άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι αξιοποιούν έναντι ενοικίου το ιατρικό δίπλωμα κάποιου άλλου, δίνουν κάποια χρήματα σε ένα γιατρό, παίρνουν το δίπλωμά του και την υπογραφή του και στη συνέχεια αυτός δεν εμφανίζεται ποτέ και λειτουργεί το κέντρο αισθητικής ή το ιατρείο που κάνει θεραπείες ανανέωσης και υπόσχεται αιώνια νεότητα με κάποιους που δεν έχουν καν την ιδιότητα του γιατρού. Έχει γεμίσει η Ελλάδα. Αν κάνετε μια βόλτα στο κέντρο της Αθήνας θα συναντήσετε τουλάχιστον 30 τέτοιες ταμπέλες υποτιθέμενων ιατρίων και κλινικών στους 5-6 μεγάλους βασικούς δρόμους του Αθηναϊκού Κέντρου. Ας ελπίσουμε ο θάνατος, ο ξαφνικός θάνατος του αγαπημένου τραγουδιστή, του Γιώργου Μαζωνάκη, να οδηγήσει σε έλεγχο, να οδηγήσει σε αυστηρούς όρους λειτουργίας για τα συγκεκριμένα κέντρα και τις συγκεκριμένες κλινικές. Μαθαίνω, για παράδειγμα, ότι η πλασμαφαίρεση, την οποία ακούω, διαβάζω, ότι πήγε να κάνει ο Γιώργος Μαζωνάκης και κατέληξε στη διάρκεια της θεραπείας αυτής, εμφανίστηκε κάποια στιγμή στην Αυστρία μετά το 2021 ως θεραπεία για τους ανθρώπους που έπαιρναν ναρκωτικές ουσίες. Το μότο με το οποίο διαφημίστηκε αυτή η θεραπεία στην Αυστρία ήταν «Περάστε καλά και ελάτε μετά να καθαρίσετε το αίμα σας», ώστε να μην έχετε μακροπρόθεσμες επιπτώσεις από την χρήση ουσιών. Αυτό που κανείς δεν είπε ποτέ με τρόπο καθαρό και εύληπτο είναι ότι η συγκεκριμένη θεραπεία, η συγκεκριμένη επέμβαση δεν μπορεί να γίνει σε ένα απλό ιατρείο. Είναι επέμβαση που απαιτεί
νοσοκομιακή υποστήριξη. Πρέπει να υπάρχουν γιατροί πολλών ειδικοτήτων. Είναι μια δύσκολη και επικίνδυνη ιατρική πράξη. Just like me. Περιμένουμε όλοι με αγωνία να αποκαλυφθεί τι ακριβώς συνέβη στο συγκεκριμένο ιατρείο. Δεν ξέρω αν είχε άδεια για πλασμαφαίρεση. Ακούω από το πρωί την πρόεδρο, για παράδειγμα, του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, την κυρία Παγώνη. Άκουσα χθες και τον κύριο Γιανακό να αμφισβητούν ότι είχε άδεια για τη συγκεκριμένη ιατρική πράξη, η οποία, ξαναλέω, πρέπει να γίνεται κανονικά σε νοσοκομείο ή σε οργανωμένη κλινική με πολλούς γιατρούς, με πολλές διαφορετικές ειδικότητες παρούσες, καθώς είναι μια ιατρική πράξη που φέρνει πολλές φορές παρενέργειες που χρειάζονται άμεση αντιμετώπιση από πολλές διαφορετικές ιατρικές ειδικότητες. Για το συγκεκριμένο ιατρείο έχω ξανακούσει εγώ εδώ και πολλά χρόνια, και έχω ξανακούσει από ορισμένες κυρίες της υψηλής κοινωνίας των Αθηνών, συζύγους πάμπλουτων επιχειρηματιών, οι οποίες θεωρούσαν ότι το συγκεκριμένο ιατρείο είναι πρωτοποριακό και τις κάνει να φαίνονται δεκαετίες νεότερες, ότι εφαρμόζει μεθόδους που δεν υπάρχουν αλλού και διάφορα τέτοια. Νομίζω ότι καλά θα κάνουν τώρα, μετά την απώλεια ζωής ενός νέου ανθρώπου, να βγουν και να μιλήσουν, να μας πούν τι ακριβώς ιατρικές πράξεις γίνονταν εκεί, με ποιο τρόπο, με ποιες άδειες, με ποιους γιατρούς. Γιατί άκουσα τον κύριο Πατούλη, άκουσα τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, να λέει ότι αυτοί είχαν άδεια, λέει, μόνο για παθολογικό ιατρείο και έκαναν όλα αυτά. Δεν ξέρω τι είναι αλήθεια, τι είναι ψέματα. Θα το βρει αυτό ο εισαγγελέας, θα το βρει η ανάκριση, θα το βρει η Επιτροπή του Ιατρικού Συλλόγου, που πληροφορηθήκαμε ότι βρίσκεται ήδη εκεί στο ιατρείο και ελέγχει, και αστυνομική παρουσία υπάρχει βεβαίως. Αλλά καλό είναι να πέσει φως και καλό είναι να ανοίξουν τα στόματα, να αρχίσουν να ανοίγουν τα στόματα.

καλημέρα στη φίλη που υπογράφει Ροζάρια. Αγαπητή Ροζάρια, το θέμα είναι τι άδεια έχουν τα ιατρία αυτά. Όχι αν έχουν κάποια άδεια. Το θέμα είναι τι άδεια έχουν. Τι ιατρικές πράξεις δικαιούνται και επιτρέπεται να κάνουν. Γιατί αν για παράδειγμα πάρεις την άδεια για ένα κέντρο αισθητικής και οι ιατρικές πράξεις που κάνεις είναι αυτές που κανονικά γίνονται σε ένα πλήρως οργανωμένο νοσοκομείο, καταλαβαίνεις ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Κρίμα! Ένας νέος άνθρωπος, ένα μεγάλο ταλέντο, ένας αγαπημένος τραγουδιστής. Ένας τραγουδιστής που τον συμπαθούσαν όλοι, τον αγαπούσαν όλοι και που τα τραγούδια του έκαναν μεγάλη επιτυχία. Ένας rock star του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού έφυγε και η αξία του αποδεικνύεται και από τον τρόπο με τον οποίο τον αποχαιρετά σήμερα ο χώρος του τραγουδιού, από τον Γιώργο Νταλάρα και τον Φίβο Δελιβοριά, αποδεικνύοντας έτσι ότι αυτός ο επίπλαστος διαχωρισμός ανάμεσα σε έντεχνο και λαϊκό τραγούδι δεν ισχύει. Ο διαχωρισμός πρέπει να γίνεται ανάμεσα σε ταλαντούχους ανθρώπους που παράγουν πολιτισμό και σε μη ταλαντούχους ανθρώπους που παράγουν ηχορύπανση.

Πάμε τώρα στην πολιτική σκηνή. Το rebranding συνεχίζεται. Ο Αλέξης Τσίπρας στη χθεσινή του συνέντευξη εμφανίστηκε σε χαμηλούς τόνους. Καμία σχέση με τον Τσίπρα της πρώτης περίοδου. Προσπάθησε να τοποθετηθεί σε όλα τα θέματα με ψυχραιμία, πιο στρογγυλά, να το πω έτσι. Έσπευσε να μαζέψει όσο αυτό γινόταν τις γκάφες στελεχών της Ελλάς, ορισμένες από τις οποίες πρέπει να πω είναι και συμπαθείς γκάφες, με την έννοια ότι αναδεικνύουν ένα στοιχείο που φαντάζομαι ότι θέλει και ο ίδιος να περάσει προς τα έξω, ότι δηλαδή δεν στηρίζεται πλέον σε επαγγελματικά κομματικά στελέχη, αλλά σε ανθρώπους από την κοινωνία που δεν έχουν την πολιτική εμπειρία και μπορεί να πούν και κάτι λάθος. Βέβαια τώρα αυτό που είπαν ότι ο κύριος Χιακαντάρης, ο οποίος είπε το αυτονόητο, δεν είπε κάτι, θα με συγχωρήσετε, εγώ θεωρώ ότι είπε το αυτονόητο, ότι μπροστά στον κίνδυνο του φασισμού πρέπει να συνεργάζονται όλες οι δημοκρατικές δυνάμεις. Αυτό είπε ο άνθρωπος και θεωρώ ότι αυτό είναι το αυτονόητο. Είναι αυτό που σκέπτεται κάθε λογικός δημοκράτης άνθρωπος. Αλλά εν πάση περιπτώσει έγινε θέμα, ορισμένοι το ερμήνευσαν ως προανάκρουσμα μελλοντικής κυβερνητικής συνεργασίας Μητσοτάκη-Τσίπρα, Νέας Δημοκρατίας Ελλάς. Ακραία ερμηνεία, χωρίς αμφιβολία. Αλλά το να λέει χθες ο πρώην Πρωθυπουργός ότι ο Χιακαντάρης, ο οποίος γνωρίζουμε όλοι ότι ήταν από τους βασικούς συντάκτες του μανιφέστου της Ελλάς, δεν είναι στέλεχος του κόμματος, ενώ τον είχαν ανακοινώσει στο Εθνικό Συμβούλιο. Μάλιστα το ΠΑΣΟΚ χθες έβγαλε ανακοίνωση και λέει και με ποιον αριθμό ήταν στη λίστα των μελών του Εθνικού Συμβουλίου. Το βρήκα αχρίαστο. Πώς τον εξαφανίσατε έτσι, ρε παιδί? Τι μαγικά είναι αυτά? Ούτε στο Χάρι Πότερ δεν τα έχω δει. Είπε μια κουβέντα ο άνθρωπος και τον εξαφανίσατε. Να, κάτι τέτοια θολώνουν το rebranding. Διότι αυτά θυμίζουν άλλου τύπου αριστερά άλλης εποχής. Τώρα αυτά με το πατριωτικό φόρο, το 1% που θα πάρουν από τους υπερπλούσιους κλπ. Εγώ σας έχω πει τη γνώμη μου εδώ και μέρες. Θεωρώ ότι αυτά θα σκάσουν στην πλάτη της μεσαίας τάξης. Γιατί οι υπερπλούσιοι δεν φαίνονται. Κάνουν ανάλογα μαγικά. Σαν αυτά που κάνουν οι πολιτικοί. Εξωχώριες, offshore, περίεργα σχήματα μέσα από μετοχές, ομολογίες. Δεν θα τους βρείτε ποτέ. Οπότε καλό είναι να μην υποσχόμαστε δημοσιονομικό χώρο που δεν υπάρχει, ανοίγοντας αδίκως τις ωρέξεις των ανθρώπων που θα περιμένουν να δουν από αυτά τα υποτιθέμενα χρήματα του πατριωτικού φόρου να υπάρξει ενίσχυση των οικονομικά αδύναμων συμπολιτών μας. Δεν θα έρθουν τα χρήματα αυτά. Ή πάντως δεν θα έρθουν από εκεί που λέτε. Δεν βλέπετε πως κινούνται όλοι αυτοί του διεθνούς υπερκεφαλαίου? Δεν είδατε τώρα αυτούς τους επικεφαλείς μεγάλων funds που έρχονται στην Αθήνα? Επειδή η Αθήνα ανακοίνωσε μια φορολογική πολιτική απέναντί τους, όπου για 15 χρόνια θα πληρώνουν έναν flat φόρο 100.000 ευρώ. Όταν ο άλλος πλήρωνε 3,5 δις φόρο στο Ηνωμένο Βασίλειο, λέτε να μην έρθει εδώ με τα 100 χιλιάρικα να στήσει την εταιρεία του? Και του βάλανε, λέει, ότι πρέπει στα 5 πρώτα χρόνια για να πάρει αυτό το πλεονέκτημα να κάνει και επενδύσεις 500.000. Λέω λοιπόν εγώ, 100.000 επί 15 μας κάνει 1,5 εκατομμύριο και 500.000 η επένδυση 2 εκατομμύρια. Και αυτός πληρώνε κάποια δις στην Αγγλία φόρο. Το έχει σήμερα και η ναυτεμπορική πρώτο θέμα, για να το δω. Μαγνήτης hedge funds η Αθήνα.
Chris Rokos και Millennium έρχονται στην Ελλάδα, ενισχύεται η J&P Morgan. Φορολογικός παράδεισος λέγεται. Τώρα είπα για εταιρείες, τράπεζες, παραδείσους και ήρθε μια πληροφορία στα αυτιά μου. Θα την ψάξω τις επόμενες μέρες γιατί είναι πολύ σοβαρή πληροφορία, ότι έχει φτάσει, λέει, εδώ και λίγο καιρό στην Τράπεζα της Ελλάδος, στη διοίκηση της Τράπεζας της Ελλάδος, ένα προειδοποιητικό σήμα, ένα SOS από τον SSM, ότι υπάρχουν κάποιες πολύ μεγάλες εταιρείες που εμφανίζονται στην Ελλάδα για μια ειδικά που είναι κολοσσός και είναι παντού. Είναι παντού η εταιρεία αυτή, ότι ο δανεισμός τους έχει υπερβεί το όριο του συστημικού κινδύνου. Ότι δηλαδή είναι δανεισμένοι σε τέτοιο βαθμό που να υπερβαίνει ο δανεισμός της συγκεκριμένης εταιρείας την κεφαλαιοποίησή της, που είναι τεράστια η κεφαλαιοποίηση. Σκεφτείτε πόσο πιο τεράστιος είναι ο δανεισμός. Και ήρθε, λέει, σήμα, ήρθε σήμα από τον SSM στον κεντρικό τραπεζίτη, στον κύριο Στουρνάρα, ότι εδώ υπάρχει συστημικός κίνδυνος. Μπορεί να σκάσουν τράπεζες δηλαδή. Ότι εδώ υπάρχει συστημικός κίνδυνος. Μπορεί να σκάσουν τράπεζες δηλαδή.

από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις για την αδυναμία τους να εξεύρουν τραπεζικούς πόρους και τραπεζική βοήθεια για να προχωρήσουν, τραπεζικό δανεισμό για να προχωρήσουν, αν υπάρχει ένας τέτοιος τόσο υπερβολικός δανεισμός που να καθίσταται κίνδυνος για το σύστημα, το τραπεζικό, πρέπει να το γνωρίζουμε. Θα μάθω περισσότερα και θα έχετε ενημέρωση τις επόμενες μέρες.

Να υπενθυμίσω φίλες και φίλοι ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα όπως κάθε μέρα η Telecom. Στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμη και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, τις φρικτορίες, μετά με το τηλέφωνο, μετά με το ίντερνετ, ακόμη και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας, η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτό το λόγο. Για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr. Telecom.gr. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η Προτέρια. Ένας κόσμος γεμάτος προνόμια και εκπτώσεις είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια, που σας ταξιδεύει με έως και 20% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express. Κατεβάστε το Προτέρια App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο proterya.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε στο 18311. Πάμε για τίτλους ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: Εξπρές γεύσεις, εξπρές ποιότητα, εξπρές νοστιμιά, εστιατόριο εξπρές. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610-3296-43 και 3142-48. WhatsApp 6970-020-069. Εξπρές γεύσεις και τιμές. Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-437-357 και στο helga.gr.
1: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
2: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
3: Πεντάστερο.

0: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλη.
1: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
2: Μόξι, rooftop bar, θέα, 360, δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ηλιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, rooftop bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ευηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, rooftop bar, Ήρων Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.

0: Αυτό ήταν. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση. Κοινό ραδιοφωνό. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες της αστυνομίας για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του Γιώργος Μαζονάκης, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχει μπει το ιδιωτικό γιατρείο που είχε μεταβεί ο δημοφιλής τραγουδιστής για πλασμαφαίρεση και υπέστη ανακοπή. Τη συνεργασία της Ελλάδας και του Ισραήλ στον τομέα της άμυνας χαιρέτησε η Ουάσιγκτον στον απόϊχο της υπογραφής της συμφωνίας για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα. Περισσότερα στο real.gr. Ανώδικα κινούνται και σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Το Brent διαπραγματεύεται αυτή την ώρα στα 100,65 δολάρια το βαρέλι.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Η πιο ολοκληρωμένη λύση στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων έχει τη δύναμη του ονόματος μας.
2: Ανδρέας Ζησιμόπουλος.
1: Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
3: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρονοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
1: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
2: Αντένα 105,3.
4: Φάσεις που σε αφορούν. Ανακάλυψε τα όλα στο Europa Experience Athens Εμπειρία Ευρώπη στο Αρσάκιο Μέγαρο. Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου ο Real FM 97,8 εκπέμπει ζωντανά από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι με τον Μάνο Νιφλή και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Συντονίσου για να μάθεις γιατί σε αφορά η Εμπειρία Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε την πρόεδρο της Φωνής Λογικής, την Ευρωβουλευτή, την κυρία Αφροδίτη Λατινοπούλου. Πρόεδρε, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα και στους ακροατές μας. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά. Θα ξεκινήσω ζητώντας ένα σχόλιο σας για αυτό το θέμα που ανακύπτει με πολύ έντονο τρόπο μέσα από τη χθεσινή τραγική είδηση της απώλειας του Γιώργου Μαζονάκη, του δημοφιλούς τραγουδιστή. Μιλώ για αυτά τα δεκάδες ιατρικά κέντρα, αισθητικά κέντρα, κλινικές εντός πολλών εισαγωγικών, ιατρία για την αιώνια νεότητα που έχουν ξεφυτρώσει παντού στις μεγάλες πόλεις. Θέλω να ρωτήσω ποια είναι η γνώμη σας για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να λειτουργούν, για τους ελέγχους που πρέπει να γίνουν, για τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας αυτών των κέντρων.
1: Καταρχάς να πω συλληπιτήρια στην οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη, και είναι μια μαύρη μέρα για όλους εμάς που τον αγαπούσαμε και που θα συνεχίσουμε να τον αγαπάμε. Τώρα, όσον αφορά αυτό το τεράστιο ζήτημα το οποίο θέτεται, εγώ ρωτώ πού είναι οι θεσμοί, πού είναι οι έλεγχοι, πού είναι το κράτος. Ό,τι ακριβώς είπατε δεν θα άλλαζε το παραμικρό. Ξεπετάγονται, ξεφυτρώνουν τέτοιου είδους ιατρία με ματζούνια, με γιατρούς οι οποίοι δεν είναι γιατροί, χωρίς άδειες, και ο καθένας μπορεί να την πατήσει, όπως λέμε, και ο καθένας μπορεί να βρεθεί στα χέρια κάποιου τέτοιου επικίνδυνου, γιατί το κράτος ουσιαστικά δεν υπάρχει σε αυτό το τομέα. Είναι 2026 και είναι λες και ζούμε στο 1980. Να ξεφυτρώνουν μάγισσες και με ματζούνια και κομπογιανίτες, οι οποίοι ανοίγουν ένα ιατρείο σε οποιαδήποτε περιοχή και έχουν κανονικά, γράφουν μάλιστα και γιατρός, χωρίς να έχουν καμία άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
0: Αυτό φαίνεται, κυρία Λατινοπούλου, πρόεδρε, ότι είναι και ευρωπαϊκό πρόβλημα, δεν είναι μόνο ελληνικό. Αναρωτιέμαι μήπως θα έπρεπε να υπάρξει και κάποια πρωτοβουλία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας τέτοιων κέντρων.
1: Ξεκάθαρα, και είναι από τις πρώτες κινήσεις που θα κάνω ούτως ή άλλως. Το έχω κοιτάξει ήδη με την ομάδα μου και με την αρμόδια επιτροπή, για να δούμε ακριβώς τι προβλέπετε, γιατί υπάρχουν όντως, όπως το λέτε, κενά τα οποία πρέπει να καλυφθούν. Και πρέπει επιτέλους να δώσουμε προτεραιότητα σε τέτοια σημαντικά ζητήματα, γιατί αν κάτι πρέπει να προστατεύει το εκάστοτε κράτος, πάνω απ' όλα είναι η ζωή των πολιτών του. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να κινδυνεύουν καθημερινά ζωές στα χέρια τέτοιων χάρπαστων και επικίνδυνων κομπογιανητών, και το κράτος να μην κάνει το παραμικρό και να τους αφήνει ανενόχλητους. Να μην μιλήσω δε για τις καταγγελίες οι οποίες μπορεί να πάρουν χρόνια, ακόμα και αν κάποιος δηλαδή καταγγείλει και κυνηγήσει ένα τέτοιο επιτίδιο, μπορεί να κρατήσει και με πολλά χρήματα φυσικά, να είναι πολύ κοστοβόρο, αλλά και χρονοβόρο και να πάρει χρόνια. Και η καθυστέρηση αυτή ουσιαστικά είναι και εις βάρος, γιατί μπορεί να πάνε και άλλοι στο μεταξύ. Η καθυστέρηση λοιπόν και της δικαιοσύνης είναι ένα τεράστιο επίσης ζήτημα, το οποίο δρά παράλληλα με όλο το υπόλοιπο. Μάλιστα. Το οποίο ήδη αναφέρατε.
0: Έρχομαι τώρα στην πολιτική επικαιρότητα. Είχαμε μέχρι στιγμής δύο τοποθετήσεις, δύο ανακοινώσεις οικονομικών προγραμμάτων στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, μία από τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, και μία από τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα. Θέλω τα σχόλιά σας για αυτές τις δύο εμφανίσεις, για αυτές τις δύο προτάσεις. Και θέλω επίσης να μας πείτε ποιοι είναι οι βασικοί άξονες της δικής σας οικονομικής πρότασης.
1: Καταρχάς, εγώ θα σας απαντήσω ότι βλέπω έναν διαγωνισμό ποιος είναι περισσότερο σοσιαλιστής. Και αυτό το οποίο είδαμε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος είναι και στο τιμόνι της χώρας, είναι για ακόμα μια φορά να αποκλείει και να αφήνει εκτός τον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος παράγει πλούτο, να αφήνει εκτός τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Και από τα 2,2 δισεκατομμύρια.
0: Δεν είναι ακριβώς έτσι όμως. Για παράδειγμα, για τους ελεύθερους επαγγελματίες είχαμε την μείωση των τεκμηρίων. Για τις επιχειρήσεις είχαμε μειώσεις σε κάποιες από τις ασφαλιστικές εισφορές τους. Είχαμε τη μείωση της προκαταβολής φόρου.
1: Αυτά είναι ασπιρίνες. Και αυτά τα οποία όταν έχεις καρκίνο δεν μπορείς να δίνεις ασπιρίνες και βαλεριάνες. Όταν λοιπόν υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα στον ιδιωτικό τομέα, τον οποίο το ξανατονίζω ότι αυτός παράγει τον πλούτο στην Ελλάδα, άρα λοιπόν τροφοδοτεί όλη την υπόλοιπη δραστηριότητα, αυτό είναι τραγικό, το να μην έχεις ένα σχέδιο, στρατηγικό σχέδιο οικονομικό, φιλελεύθερο οικονομικά, στο οποίο να μιλάς ξεκάθαρα για ένα σταθερό φορολογικό σύστημα 15%, εκεί να είναι ο στόχος, μειώσει φορολογικών συντελεστών και μειώσει εισφορών. Δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να εξαφανίζονται μία μετά την άλλη και ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας, ο μεσαίος επιχειρηματίας, ο ελεύθερος επαγγελματίας να κοιμάται και να ξυπνάει με την αγωνία του τι τη χαλή θα του τραβήξει από τα πόδια την επόμενη μέρα η κυβέρνηση. Γιατί όταν έχουμε την κυβέρνηση να έρχεται και να βάζει ξαφνικά σε μια νύχτα τεκμαρτά, όταν εξυντηρεί μια κλιμακωτή φορολογία η οποία αγγίζει το 44% για τους ελεύθερους επαγγελματίες, όταν συνεχίζει να έχει το 22% ενώ θα μπορούσε να μειώσει έστω μία-δύο μονάδες αυτούς τους φορολογικούς συντελεστές για τις εταιρείες, όταν συνεχίζει να έχει την απίστευτη και ξεδιάντροπη προκαταβολή φόρου, όταν βάζει ηλεκτρονική τιμολόγηση ενώ αυτό γινόταν σε ιδιωτικό πάροχο, ενώ γινόταν μέσω της ΑΔΕ, όλα αυτά ουσιαστικά συρρυκνώνουν την μικρομεσαία επιχειρηματική δραστηριότητα και να μην συζητήσουμε και για το κόστος ενέργειας. Το οποίο όχι απλά δεν διαλύει, αλλά κλείνει τους μικρούς επαγγελματίες. Και μέσα σε όλα αυτά έρχονται φυσικά οι εισφορές, έρχονται οι αυξήσεις του κατώτατου, τις οποίες όλες αυτές τις απορροφά φυσικά το κόστος το οποίο μετακυλίεται και καταλήγει στον καταναλωτή. Δηλαδή, ένας εργαζόμενος ο οποίος θα δει 50 ευρώ αύξηση στο μισθό του, την επόμενη ώρα θα πάει και θα τα πληρώσει, γιατί το προϊόν ή η υπηρεσία έχει αυξηθεί και αυτό 50 ευρώ, για να μην πω 60 ή
0: 70. Τι θα κάνατε διαφορετικά εσείς λοιπόν?
1: Λοιπόν, εμείς λοιπόν λέμε ότι πρέπει να γίνει ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα, ένα τίμιο φορολογικό σύστημα. Η σχέση του πολίτη και ειδικά του ιδιωτικού τομέα με το κράτος πρέπει να βασίζεται στην εμπιστοσύνη και στην τιμιότητα και στη δικαιοσύνη. Άρα λοιπόν έχουμε ένα σταθερό φορολογικό συντελεστή στο 15%, μειώσει το φορολογικό συντελεστών σταδιακά, σταδιακή μείωση έως και κατάργηση, γιατί εκεί είναι ο απότερος στόχος της απίστευτης προκαταβολής φόρου που σας είπα, και τέλος με τα τεκμαρτά. Εκεί πρέπει να είναι ο στόχος, ο οποίος στόχος αυτός δεν έχει τεθεί από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και δεν έχει τεθεί γιατί θέλει και επιθυμεί να συνεχίζει ένα ισοσιαλιστικό οικονομικό πρόγραμμα, ταΐζοντας φυσικά παράλληλα τα δικά της εκλογικά κοινά, για να μπορέσει να πάρει αυτό το οποίο το ποσοστό που θέλει στις εκλογές, και αφήνει εκτός τον ιδιωτικό τομέα. Άρα για μας προτεραιότητα είναι ο ιδιωτικός τομέας, ελεύθεροι επαγγελματίες και μεσαίες επιχειρήσεις και μικρές, και όχι φυσικά το να συνεχίζουμε να κρατάμε υψηλά τη φορολογία για να εισπράττουμε και μετά να μοιράζουμε με επιδόματα της χρονιάς. Άρα λέμε μειώσεις παντού, μειώσεις στο υπουργικό σχήμα, μειώσεις βουλευτών, μειώσεις μετακλητών και τέλος τη χρηματοδότηση των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που αγγίζει πάνω από 4,5 δισεκατομμύρια το χρόνο βάσει του προϋπολογισμού.
0: Έχετε κοστολογήσει το πρόγραμμά σας?
1: Γι' αυτό και σας το απαντώ.
0: Βγαίνει ο λογαριασμός?
1: Ναι. Βγαίνει ο λογαριασμός λοιπόν, γι' αυτό και σας απαντώ. 4,5 δισεκατομμύρια το χρόνο λοιπόν είναι οι επιχορηγήσεις που δίνονται σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Όπως αυτά λοιπόν λέγονται ιδιωτικές εταιρείες. Όταν είναι ανώνυμες εταιρείες, όταν είναι σωματεία, όταν είναι όλα αυτά τα οποία μοιράζεται χρήμα του φορολογούμενου, παίρνεται από την τσέπη του, μοιράζεται εκεί, αντί να δίνεται σε φορολαφήνσεις και μειώσεις φορολογικών συντελεστών και μειώσεις εισφορών. Και παράλληλα, ό,τι περισσέψει από αυτό το φαγοπότι που γίνεται, δίνεται σε 20 ευρώ και 30 ευρώ στους υπόλοιπους. Για να μην συζητήσουμε για το πάρτι που έχει γίνει από το 2021 έως σήμερα, που είναι, το αγγίζει τα 4 δις σε υπηρεσίες συμβουλευτικές που είναι εταιρείες. Για να μην συζητήσουμε σε όλες τις υπόλοιπες ανώνυμες εταιρείες οι οποίες δίνονται και ο φορολογούμενος δεν έχει συνενέσει ποτέ. Γιατί ο φορολογούμενος θέλει να έχει μια δίκαιη συναλλαγή με το κράτος και σου λέει: δίνω τους φόρους μου να σου δώσω, να τους δώσω σε ένα λογικό βαθμό, όχι να μου κρατάς το 60-70% από άμεση και έμεση φορολογία. Και αυτούς τους φόρους μου θέλω να τους αξιοποιήσεις και να μου τους ανταποδώσεις. Να μου δώσεις ένα σύστημα υγείας, ένα σύστημα υγείας, υπηρεσίες οι οποίες να λειτουργούν, μείωση της γραφειοκρατίας, που και αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα το οποίο είναι στο πρόγραμμά μας, που πρέπει να μειωθεί η γραφειοκρατία, όχι απλά να ψηφιοποιηθεί. Λοιπόν, τα υπουργεία που δεν δημοσιεύουν ισολογισμούς, πρέπει να τελειώνουμε με αυτό. Πάλι μια πρόταση φωνής λογικής. Δεν είναι δυνατόν να μην δημοσιεύουν ισολογισμούς. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε ληφθεί πρόθεσμα 3,6 δισεκατομμύρια προς ιδιώτες.
0: Πάμε και στην εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα και το πρόγραμμά του. Παράδειγμα, ο πατριωτικός φόρος, η πατριωτική εισφορά στην οποία αναφέρεται για το 1% των υπερπλουσίων Ελλήνων, σας ικανοποιεί, είναι μια κίνηση που την βλέπετε θετικά?
1: Κοιτάξτε, πατριωτισμός και Τσίπρας δεν πάνε μαζί. Σε καμία περίπτωση.
0: Γιατί το λέτε αυτό τώρα? Είναι πολύ.
1: Θέλετε να μιλάτε Λόρα με μία Μακεδόνισσα, μιλάτε με μία γυναίκα και όχι μόνο με μένα, αλλά με όλους αυτούς οι οποίοι, όλους τους Έλληνες που πόνεσε η ψυχή μας όταν υπέγραψε εκείνη την κατάπτυστη συμφωνία. και την οποία κατά τη συμφωνία των Πρεσπών η κυβέρνηση όχι απλά δεν την έχει καταγγείλει, αλλά την έχει και τη χαίρεται. Λοιπόν, άρα δεν πηγαίνει Τσίπρας και πατριωτισμός μαζί. Τώρα όσον αφορά
0: αλλά από ό,τι κατάλαβα λέτε ότι ούτε η κυβέρνηση είναι πατριωτική.
1: Η κυβέρνηση αυτή τη συμφωνία είχε υποσχεθεί ότι όταν παραβιάζεται θα την καταγγέλει. Το ελάχιστο μπορούσε να κάνει. Όλοι ξέρουμε λοιπόν ότι αυτή η συμφωνία έχει παραβιαστεί ούκο λίγες φορές και συνεχίζει και παραβιάζεται. Η κυβέρνηση από την άλλη έχει κάνει μόκο. Δεν βγάζει κύχ.
0: Πάμε τώρα στην ουσία του φόρου για τον οποίο μίλησε. Άσχετα αν τον ονομάζει πατριωτικό ή όχι.
1: Λοιπόν, όταν να έρχεσαι λοιπόν και να λες πάλι φόρους πάνω στους φόρους και φόρους πάνω στους φόρους, γι' αυτό σας είπα πριν και βλέπω και διαπιστώνω έναν διαγωνισμό σοσιαλιστών. Κανένας δεν μιλάει, ούτε ο Τσίπρας μιλάει, γιατί δεν τον συμφέρει, ούτε ο Μητσοτάκης μιλάει για το πώς, από πού θα μειωθούν οι δαπάνες του κράτους. Από πού θα εξοικονομήσουμε χρήματα. Δεν μου φτάνει λοιπόν. Δεν είναι δυνατόν να συζητάμε για το πώς θα μπει και άλλος φόρος πάνω στο φόρο και άλλος φόρος. Ο κόσμος θέλει να ηρεμήσει από όλο αυτό το δεδαλώδες φορολογικό σύστημα. Το φορολογικό μας σύστημα πρέπει να απλοποιηθεί σε μία σελίδα α4. Να ξέρει ο Έλληνας πολίτης από μικρό, από μικρά, ακόμα και τα παιδιά γυμνασίου να αντιλαμβάνονται και να κατανοούν το φορολογικό σύστημα. Λοιπόν, δεν του φτάνει το μυαλό βέβαια να σκεφτεί επίσης το ότι το 1% ξέρει να φεύγει όταν πιέζεται. Τα ίδια να σας θυμίσω έκανε και ο Μαμντάνη στη Νέα Υόρκη. Ακριβώς την ίδια πολιτική είχε. Και όχι απλά δεν έχουν μειωθεί αυτά που έλεγε ότι θα εξοικονομήσει δίθεν και έχουν φύγει επιχειρήσεις και έχουν εγκαταλείψει, και από την άλλη έχουν αυξηθεί αυτά που έλεγε θα είναι δωρεάν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, έχουν αυξηθεί και τα εισιτήρια. Και στην Αγγλία και στη Γαλλία. Λοιπόν, τα ίδια ακριβώς γίνονται. Όταν ο άλλος πιέζεται, σηκώνεται και φεύγει. Δεν κάθεται να του λες εσύ ότι θα τον φορολογήσει.
0: Πάμε τώρα.
1: Τι γίνεται λοιπόν ο Τσίπρας στον κόσμο? Δεν αντιλαμβάνεται ότι αυτό δεν έχει πετύχει πουθενά και ότι όσο περισσότερο φορολογείς. Και για να επανέλθω στο θέμα της φορολογίας ξανά με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Εάν τη φοροδιαφυγή την πολεμάς με την υψηλή φορολογία, ας βάλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης 99% στη φορολογία να μην τη φοροδιαφεύγει κανένα. Δεν είναι αυτό το νόημα όμως. Δεν είναι το νόημα να φορολογήσει υψηλά για να έρθεις μετά και να πεις εντάξει κάτω από αντιμετώπισα τη φοροδιαφυγή, όταν ουσιαστικά τους δημιουργείς ασφυξία και θα ψάχνουν τρόπο με ποιο τρόπο θα επιβιώσουν.
0: Πάμε τώρα σε μία-δύο ακόμη ενδιαφέρουσες εξελίξεις. Ο Αντώνης Σαμαράς είναι προφανές ότι προχωρά προς την ίδρυση νέου πολιτικού κόμματος. Φάνηκε αυτό καθαρά και από την έντονη αντιπαράθεσή του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη τις προηγούμενες μέρες. Πώς ακούτε αυτή την εξέλιξη, πώς την βλέπετε, θετικά ή όχι και γιατί?
1: Κοιτάξτε κύριε Χατζηνικολάου, το ξέρετε κι εσείς πολύ καλά ότι είμαι θεσμική. Θα τοποθετηθώ όταν ανακοινωθεί.
0: Που σημαίνει τι? Ότι θα αλλάξει η στάση σας απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά και σε αυτά που λέει ανάλογα με το αν θα ιδρύσει κόμμα ή όχι?
1: Εννοώ ότι εμείς η δικιά μας πορεία είναι αυτόνομη. Αυτό το έχω διευκρινίσει. Και δεν ετεροκαθοριζόμαστε.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση συνεργασίας σας με τον Αντώνη Σαμαρά, γιατί έχει ακουστεί το σενάριο αυτό έντονα.
1: Κοιτάξτε, από σενάρια σε αυτή τη χώρα, άλλο τίποτα κύριε Γαντζηνικολάου, το ξέρετε. Λοιπόν, πολλά έχουν ακουστεί και από σενάρια έχουμε και θα έχουμε και για τις εκλογές σενάρια και για όλα. Λοιπόν,
0: ανησυχείτε ότι
1: ανησυχείτε
0: για το ενδεχόμενο να σας επηρεάσει η ίδρυση του κόμματος Σαμαρά?
1: Όχι, δεν ανησυχώ για αυτό το άλλο ένα σενάριο το οποίο υπάρχει. Δεν ανησυχώ καθόλου. Ξέρουμε ότι η Φωνή Λογικής έχει μια ανωδική πορεία. Πηγαίνουμε πάρα πολύ καλά, δυναμώνουμε κάθε μέρα. Είμαστε μόνοι που υπηρετούμε την φιλελεύθερη οικονομία σε αυτή τη χώρα. Είμαστε εδώ με σοβαρές θέσεις και σοβαρή αντιπολίτευση, χωρίς γραφικότητες και λαϊκισμούς, και ξέρω και πού απευθύνομαι. Έχουμε δώσει προτεραιότητα πολύ συνειδητά στη νέα γενιά, στη δική μου γενιά. Έχουμε δώσει προτεραιότητα στις νέες οικογένειες, στους φοιτητές, ακόμα και στους μαθητές, στα παιδιά τα οποία μεγαλώνουν σήμερα στην Ελλάδα. Και θέλουμε να δημιουργήσουμε την Ελλάδα στα επόμενα 20-30 χρόνια. Μια Ελλάδα η οποία θα μπορεί κάποιος να μείνει και να ζήσει με αξιοπρέπεια. Μαζί με τις καινούργιες αγωνίες οι οποίες προκύπτουν, όπως την αγωνία της τεχνητής νοημοσύνης, στην οποία δεν γίνεται καμία απολύτως προσαρμογή, καμία ομαλή μετάφραση, την ώρα που χώρες άλλες ήδη εκπαιδεύουν τους φοιτητές και τους νέους την τεχνητή νοημοσύνη και στο πώς θα την αξιοποιήσουν.
0: Πείτε μου, κυρία Λατινοπούλου, πώς είδατε την εκλογική επιτυχία του ΑΕΦΔΕ στην Σαξονία, το σχεδόν 44% που πέτυχε. Ελπίζω να μην μου πείτε ότι και το AFD είναι κεντροδεξιός αντί Λεπέν.
1: Θα σας απαντήσω, όχι, δεν θα σας το πω αυτό. Θα σας απαντήσω.
0: Πάλι
1: ότι
0: καλά.
1: Γίνεται,
0: είχα ανησυχήσει.
1: Επειδή για τη Λεπέν όμως θα συνεχίσω να το λέω, λοιπόν.
0: Ότι είναι κεντροδεξιά η Λεπέν.
1: Θα το έχουμε αυτό σε κάθε μας συνέντευξη. Λοιπόν, εγώ θα πω ότι είναι η επιστροφή στη λογική. Είναι ένα σκληρά δεξιό κόμμα. Όμως αυτή η απάντηση.
0: Επιστροφή στη λογική. Επιστροφή. Γιατί κάποιοι λένε ότι μπορεί να είναι και ο προθάλαμος της επιστροφής στο ναζισμό.
1: Κοιτάξτε, να θυμίσουμε, εγώ θα πάω πίσω και θα θυμίσω ποιοι άνοιξαν τα σύνορα, ποιοι μιλούσαν για πολυπολιτισμικότητα. Η Μέρκελ ήταν αυτή η οποία καλωσόρισε λαθρομετανάστες. Αυτοί οι οποίοι απέλεξαν να αντικαταστήσουν πληθυσμούς μέσα στις ίδιες μας χώρες, ενώ η Ευρώπη γενικά έχει δημογραφικό πρόβλημα και ειδικά η Ελλάδα ακόμα μεγαλύτερο. Αυτοί λοιπόν που επένδυσαν στην εισβολή και στην επιδότηση της εισβολής, αυτοί είναι επικίνδυνοι για τις χώρες μας. Όχι αυτοί οι οποίοι θέλουν προτεραιότητα τον εκάστοτε λαό που ζει σε κάθε χώρα, σε κάθε κράτος. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι το αυτονόητο και το λογικό. Να είναι πρώτα οι Έλληνες και πρώτα η Ελλάδα, να έχουμε ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης, να έχουμε μια οικονομική ευημερία την οποία δεν θα μας παίρνουν τα λεφτά μέσα από την τσέπη για να πληρώνουμε.
0: Εσείς με αυτούς έχετε πολιτική επικοινωνία, με το AFD.
1: Εμείς ανήκουμε στην Ευρωομάδα των Πατριωτών. Στην
0: ναι.
1: Ευρωομάδα των Πατριωτών
0: είναι και αυτή στην ίδια.
1: Σε άλλη Ευρωομάδα.
0: Α, είναι σε άλλη.
1: Είμαστε στην ίδια Ευρωομάδα.
0: Είναι σε άλλη ομάδα. Αλλά τους βλέπετε με συμπάθεια από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Λοιπόν, όταν έχουν θέσεις σχετικά με το λαθρομεταναστευτικό, σχετικά με την απομάκρυνση της woke παράνοιας μέσα από τα σχολεία και μέσα από τα σχολικά βιβλία, αυτό είναι κάτι το οποίο είναι το λογικό και το αυτονόητο. Και επίσης να σου πω και κάτι άλλο. Αυτοί που τα λένε αυτά. Αυτά τα οποία είπατε και πριν, να τους θυμίσω ότι το 1930 δεν υπήρχε ισλαμική απειλή στην Ευρώπη. Σήμερα όμως είναι μείζον θέμα. Δηλαδή δεν γίνεται να κλείνουμε τα μάτια μας στην ισλαμική εισβολή και αύξηση του πληθυσμού τους, που γεννάνε 4 και 5 και 10 παιδιά, αυξάνεται ο πληθυσμός τους και τοποιούν τις περιοχές μας με τα δικά μας χρήματα και με επιδόματα τα οποία βγαίνουν από τους δικούς μας φόρους, και αυτό όλο να επιδοτείται εις βάρος της ελληνικής οικογένειας που στις 10 του μήνα τους τελειώνει τελειώνουν τα χρήματα. Άρα λοιπόν σκούπα παντού, καταγραφή όλων που σήμερα δεν έχει γίνει, να ξέρουμε πόσοι είμαστε, να μετρηθούμε εν πάση περιπτώσει και όχι νούμερα απλά να πετάμε, να ξέρουμε πόσοι είναι οι λαθρομετανάστες στην Ελλάδα. Να γίνει σκούπα, να γίνει καταγραφή, να γίνει επανεξέταση όλων των αιτήσεων ασύλου που έχουν εγκριθεί, που κακώς εγκρίθηκαν, να μην δίνετε άσυλο σε αυτούς οι οποίοι έρχονται από μη εμπόλεμες χώρες όπως είναι το Πακιστάν ή το Αφγανιστάν. Και εν πάση περιπτώσει να γίνουν μαζικές απελάσεις και να μεταφερθούν σε τρίτες χώρες, να πάνε στην Αφρική.
0: Ευχαριστώ, κυρία
1: Λατινοπούλου. Έχω πολλά μηνύματα τώρα που μιλάμε, κύριε Χατζηνικολάου, και θέλω να το θίξω γιατί σας ακούνε και πάρα πολύ
0: οδηγοί. Ναι, πρέπει να κλείσουμε όμως.
1: Φυσικά, είναι μόνο 10 δευτερόλεπτα. Είναι τραγικό το γεγονός, και πιστεύω ότι και εσείς το γνωρίζετε, για το ότι το 2026 δεν έχουμε τσίγκο στην Ελλάδα για πινακίδες. Έμποροι αυτοκινήτων αυτή τη στιγμή έχουν αγοράσει αυτοκίνητα, δεν μπορούν να παραδώσουν, δεν μπορούν να πληρωθούν, διότι πάρα πολύ απλά δεν υπάρχει τσίγκο στην Ελλάδα.
0: Είναι πρόβλημα, αυτό το έχουμε πει από το καλοκαίρι.
1: Καταστρέφονται επαγγελματίες, μικροεπαγγελματίες, μισέοι επιχειρηματίες, ακόμα και άνθρωποι οι οποίοι ως ιδιώτες έχουν αγοράσει το αυτοκίνητό τους.
0: Πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτό άμεσα. Ευχαριστούμε την κυρία Αφροδίτη.
1: Πρόεδρε,
0: ευχαριστούμε, καλημέρα. Ήταν η κυρία Αφροδίτη Λατινοπούλου, πρόεδρος της Φωνής Λογικής. Μαζί μας και σήμερα η Ανακέμ. Στην Ελλάδα οι διάσπαρτες, αυτοσχέδιες, υπαίθριες χωματερές με ογκώδη οικοδομικά υλικά από κατασκευές.
2: Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Το ξεχάσαμε.
4: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
3: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
4: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένο το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
5: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
4: V-Timer και ξένιασες.
6: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240,

0: τόσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Perché?
0: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
2: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
3: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
4: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
5: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
6: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
5: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
6: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
5: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
6: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
5: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
6: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
8: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
9: Δεν υπάρχει!
8: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
10: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610 270 449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.

0: Αυτό ήταν. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Συνεχίζονται έρευνες της αστυνομίας για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του Γιώργος Μαζωνάκης, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχει μπει το ιδιωτικό ιατρείο που είχε μεταβεί ο δημοφιλής τραγουδιστής για πλασμαφαίρεση και υπέστη ανακοπή. Αυτοψία πραγματοποιούν αυτή την ώρα παρουσία εισαγγελέα, αστυνομική του ελληνικού FBI και μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης δήλωσε ότι ο συγκεκριμένος χώρος διαθέτει άδεια μόνο παθολογικού ιατρείου. Περισσότερα στο ενικός.gr. Τη συνεργασία της Ελλάδας και του Ισραήλ στον τομέα της άμυνας χαιρέτησε η Ουάσιγκτον στον απόϊχο της υπογραφής της συμφωνίας για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλλέα. Εκπρόσωπος του State Department δήλωσε ότι με τη συμφωνία προωθούνται κοινοί στόχοι στον τομέα της ασφάλειας. Ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Νοέμβριο, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σταθερά πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι παραμένει η τιμή του Brent στις διεθνείς αγορές πετρελαίου. Κυβέρνηση και ελληνική αριστερή συμπαράταξη επιδίδονται σε διαγωνισμό για το πιο σοσιαλιστικό πρόγραμμα, δήλωσε πριν από λίγο στο Real FM η πρόεδρος του κόμματος Φωνή Λογικής, Αφροδίτη Λατινοπούλου. Παράλληλα, περίψε το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Αντώνη Σαμαρά. Αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Μακεδονία πραγματοποίησε αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση από το Μάντσεστερ προς τη Ρόδο μετά από επιθετική συμπεριφορά δύο Βρετανών κατά μελών του πληρώματος και συνεπιβατών τους. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 86 αγνοούνται από φωτιά που ξέσπασε σε επιβατικό πλοίο στις Δυτικές Φιλιππίνες.
0: Αντένα Πάτρας 105,3. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά σε δύο σημεία στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 434692.
2: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρονοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26

0: Τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Η ΚΑΕΑ έκανε ανακοίνωση την απόκτηση του 33χρονου διεθνούς γκάρντ Γιαννούλη Λαρετζάκη, ο οποίος αποχώρησε μετά από 6 χρόνια από τον Ολυμπιακό. Υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2029. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
2: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
0: Ο καιρός σήμερα.
1: Γενικά έθριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας, άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Έχει βγάλει πολύ ωραίο και δυνατό ποντίκι σήμερα ο Αντώνης Δελατόλας. Με τίτλο «Σχέδιο δεκαετίας από τον Τσίπρα, αλλαγή παραγωγικού μοντέλου για αύξηση πίτας και δίκαιη αναδιανομή». Τι είπε για ενεργεία βουλευτές, ψηφοδέλτια και διαφάνεια στα οικονομικά της Ελλάς? Θα εξαντλήσουμε κάθε πιθανότητα για σχηματισμό κυβέρνησης αν λάβουμε την εντολή. Και βέβαια εμένα αυτό που μου άρεσε πιο πολύ είναι το σκίτσο στην πρώτη σελίδα, όπου έχει τον Αλέξη Τσίπρα από τη συνέντευξη να δείχνει στο βάθος και λέει: «Εσύ στο βάθος ο πάμπλουτος, ναι εσύ, για έλα μετά την ομιλία να σε φορολογήσω».
1: Είπα να βάλω κάποια ονόματα, μετά λέω λίγο άστα. Του καλοσκέφτηκα, λέω άστα αυτά.
0: Άστα τα ονόματα.
1: Μέρες που είναι τώρα, δεν χρειάζεται.
0: Άστα τώρα, θες, ψάχνεις για μπλεξίματα. Ψάχνεις για μπλεξίματα.
1: Δεν έχω όρεξη.
0: Πώς τον είδες τον Αλέξη Τσίπρα?
1: Κοίταξε, καταρχήν να πω ότι είναι αυτά τα Μπεν Χούρ συνεντεύξεις.
0: Ναι.
1: Δεν τις έκανες εσύ όταν μιλούσες πιο αργά από ό,τι μιλάς τώρα, που δεν μιλάς πιο αργά.
0: Εννοείται.
1: Λοιπόν, το καταλαβαίνω όμως, γιατί υπάρχουν, νομίζω από το...
0: Τώρα εγώ είμαι ανακουφισμένος πολύ, γιατί έχω βρει κάποιον που μιλάει πιο αργά από μένα και τον φωνάζω επίτηδες στο δελτίο.
1: Ποιος είναι?
0: Ο Χιώτης.
1: Ο Χιώτης, ναι.
0: Μιλάει πιο αργά, τον φωνάζω. Νομίζει ο Βασίλης ότι τον φωνάζω για τα σχόλιά του. Τον φωνάζω για να με συγκρίνουν μαζί του. Ότι μιλάω γρήγορα.
1: Έχεις δίκιο. Το είδα και εγώ τη Δευτέρα που πήγα. Λοιπόν, κοίταξε, είναι η πρώτη φορά νομίζω μετά το 23, το 2023, που ο Τσίπρας βρέθηκε μπροστά σε πολλούς συναδέλφους. Έτσι, και είναι λογικό να θέλουν να ρωτήσουν οι πάντες, να θέλει να εξηγήσει διάφορα. Βέβαια, στην εξήγησή του, να πει ότι τι έκανε σωστό και τι έκανε λάθος στο παρελθόν, χάνει λίγο το focus στο τι θέλει να ξεχωρίσει σήμερα, για να καταλάβουν περισσότερα πράγματα. Που το πάει το καράβι, που το πάει το πολιτικό του στίγμα. Εκείνο που έχω καταλάβει είναι, και το είπα και χθες στο δελτίο, ο Τσίπρας εμένα μ' άρεσε, έδειξε μια σιγουριά.
0: Το καταλάβαμε και από το πρώτο σέλιδο σου σήμερα.
1: Ναι. Είπαμε να κάνουμε, Ρανίκο, μια στή. Εντάξει, να μου και είναι... να κάνω φουκαράς.
0: Δηλαδή, αν ήταν 14 Φεβρουαρίου, θα έλεγα κι άλλα.
1: Λοιπόν, είναι σαφές ότι προσπαθεί να στρίψει το καράβι το δικό του πριν την Ιθάκη προς την κέντρο αριστερά, πατώντας σε δύο βάρκες. Και το λέω σε δύο βάρκες γιατί είπε κιόλας ότι η ομιλία μου, λέει, στη Θεσσαλονίκη οικονομική είναι η πιο αριστερή. Αυτό το...
0: Εντάξει τώρα.
1: Ναι, εντάξει, δεν είναι. Τώρα σε δύο βάρκες δεν είναι πάντα το καλύτερο, αλλά αυτό επιχειρεί. Είχε και κάποια ένα ενδιαφέρον. Από όλα τα πολιτικά, πέρα από τα οικονομικά, εγώ ξεχώρισα το εξής. Είπε ότι εάν μου δοθεί εντολή σχηματισμού, θα το προσπαθήσω. Δεν είπε σε ποιον θα απευθυνθεί, και μετά είπε βεβαίως ότι οι δεύτερες εκλογές δεν είναι και καταστροφή. Γιατί συνήθως οι δεύτερες εκλογές, το έχουμε δει από το παρελθόν, ευνούν τους δύο πρώτους.
0: Ναι.
1: Γιατί δημιουργείται μετακίνηση.
0: Ναι. Γίνεται,
1: και καταστρέφουν τον τρίτο.
0: Γίνεται έτσι. Debate ανάμεσα στους δύο πρώτους.
1: Γίνεται debate ανάμεσα στους δύο, ευνοείται ο πρώτος και ο δεύτερος, και ο τρίτος ζορίζεται την περιττώρια.
0: Βέβαια.
1: Τώρα, μια φράση ακόμα. Νομίζω ότι αποφεύγει να πει, και είναι λογικό, λίγο εκεί τα μπερδεύει, πρώτο κόμμα, θα είμαστε κυβέρνηση κλπ. Τον καθαρό εκλογικό του στόχο, κάτι που έκανε λάθος που το είπε από την πρώτη στιγμή ο Ανδρουλάκης και ακόμα δεν μπορεί να το μαζέψει. Εκτιμώ ότι αν περάσει το ποσοστό που είχε πριν φύγει από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, θα είναι ένα καλό ποσοστό σε πρώτη φάση. Αυτή είναι η γνώμη μου σήμερα.
0: Ναι. Τώρα θες και μια δική μου γνώμη για τον πατριωτικό φόρο.
1: Για βάλαμε.
0: Εσύ θα τον πληρώσεις. Εσύ και εγώ. Η μεσαία τάξη θα τον πληρώσει. Τους μεγάλους δεν τους πιάνεις.
1: Δεν τους πιάνεις.
0: Δεν τους πιάνεις. Οι μεγάλοι έχουν συστήματα για να αποφεύγουν τέτοιου είδους θέματα. Δεν τους πιάνεις.
1: Ας πούμε, δεν έχει ο Τσίπρας...
0: Η μεσαία τάξη θα το πληρώσει.
1: Σωστό.
0: Ξέρεις πόσοι φορολογούμενοι στην Ελλάδα έχουν δηλώσει πάνω από 100.000 ευρώ εισόδημα πέρυσι? Καμιά 15.000, λίγο πάνω από 15.000.
1: Λέει όμως το 1% στο 1% των πλουσίων, έτσι.
0: Ναι.
1: Υπολογίζει ότι είναι 200 δις.
0: Και εγώ σου λέω λοιπόν ότι πάνω από 100.000 έχουν δηλώσει λιγότεροι από το 1%.
1: Δεν τους αφορά το 1% αυτούς.
0: Γιατί?
1: Γιατί λέει θα φορολογήσω με 1%
0: το σύνολο της περιουσίας.
1: Το σύνολο.
0: Πού θα τη βρει?
1: Άλλο, αυτό
0: πιστεύεις ότι
1: θέμα.
0: Κανένας από τους υπερπλούσιους έχει την περιουσία στο όνομά του και περιμένει τον Αλέξη?
1: Ναι, αυτό δεν λέω, είναι πολύ
0: εγώ
1: δύσκολο.
0: Εγώ πιστεύω ότι τις έχουν σε offshore, σε ομόλογα, σε μετοχές,
1: σε
0: τραπεζικά ιδρύματα εκτός χώρας.
1: Και δεν ξέρω κατά πόσο και αυτό, αν ήταν εφικτό, να το δούμε και πρέπει να φτιαχτεί και περιουσιολόγιο. Αλλά ένας επιχειρηματίας θα μπορούσε να μεταφέρει την έδρα του σε άλλη χώρα. Σε έναν βαθμό.
0: Εδώ βλέπεις τις τελευταίες μέρες κάτι Λονδρέζους που μας έρχονται.
1: Ναι.
0: Είδες, σήμερα το έχει πρωτοσέλιδο. Και σωστά το έχει, είναι αυτεμπορική. Με τίτλο «Μαγνήτης Hedge Funds η Αθήνα. Κρίζ Ρόκος και Millennium έρχονται στην Ελλάδα». Διότι η Ελλάδα τους προσφέρει 100.000 ευρώ φόρο το χρόνο, ό,τι και αν βγάζουν. Δίνεις κατοστάρικο και μένεις.
1: Για πόσα χρόνια?
0: Για 15 χρόνια. Ξέρεις πόσο πλήρωναν αυτοί? Δηλαδή θα πληρώσει, ας πούμε, ο Κρίζ Ρόκος 1,5 εκατομμύριο για 15 χρόνια και άλλα 500 χιλιάρικα έχει υποχρέωση να επενδύσει στην Ελλάδα μέσα στα πρώτα 5 χρόνια. Αυτός πλήρωνε μερικά δις φόρο το χρόνο στη Μεγάλη Βρετανία.
1: Αν ακούσω τον Τζίπρα, δεν θα έρθουν λοιπόν οι υπόλοιποι.
0: Αυτό παίζει που λες.
1: Είναι και λίγο προβληματικό αυτό. Αυτά με τον Τζίπρα. Για να δούμε όμως. Εγώ θέλω να πω
0: τώρα ένα άλλο θέμα μεγάλο έχουμε.
1: Ναι,
0: που είναι το θέμα όλων αυτών των περίεργων κέντρων αισθητικής, νεότητας, πλαστικής χειρουργικής, μπότοξ, μεσοθεραπείων, δεν ξέρω πώς θα λένε, που έχουν πλημμυρίσει και το Λεκανοπέδιο της Αττικής και τη Θεσσαλονίκη και όλες τις άλλες μεγάλες πόλεις.
1: Και με αφορμή το τραγικό γεγονός του θανάτου του Μαζονάκη βγαίνει πάλι αυτό. Ελπίζω, δεν ξέρω αν πιάσει αυτό η ελπίδα, ότι θα, μετά από λίγο καιρό θα φύγει από την επικαιρότητα και οι έλεγχοι δεν θα συνεχιστούν που μπορεί να αρχίσουν. Αυτό που λες ισχύει και το ξέρει και ο κόσμος. Εγώ πάω στα γραφεία του γιού μου που είναι σε ένα μεγάλο κτίριο και είσαι με 15 πολυατρία αυτής της λογικής.
0: Ναι.
1: Και
0: λέω,
1: παιδί μου, τι θα πει πολυατρίο, έχει άδεια, τη
0: μα
1: δικότητες.
0: Αυτό λέει το ιατρείο στο οποίο έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης, είχε άδεια ως παθολογικό ιατρείο.
1: Ναι,
0: και έκανε, αν μπει στην ιστοσελίδα του και δεις, τα θεραπεύει όλα. Δεν έχει αφήσει κάτι που δεν θεραπεύει. Έπαθα σοκ διαβάζοντας το πώς διαφημίζεται.
1: Και αυτός ο γιατρός ο φοβερός, με εισαγωγικά πάρα πολλά, μου κάνει τεράστια ελεηνή εντύπωση το γεγονός ότι, και δεν έχει επισημανθεί πολύ αυτό, ότι δεν συνόδευσε τον ασθενή που ήταν σε κόμμα στο νοσοκομείο. Να
0: ναι,
1: πάει,
0: ναι,
1: παιδί μου,
0: τρομερό,
1: στο
0: τρομερό.
1: Και να πει ότι συνέβη αυτό.
0: Τι γιατρός είναι αυτός?
1: Σκώθηκαν και φύγανε.
0: Απίστευτο.
1: Και οι δυο μαζί.
0: Και οι δυο μαζί.
1: Δηλαδή μόνο αυτή η απαράδεκτη συμπεριφορά πρέπει ο ιατρικός σύλλογος να τους πάει στο
0: τώρα πιθαρχό. Έχει υπόψη σου.
1: Γι' αυτό.
0: Έχει υπόψη σου ότι το συγκεκριμένο ιατρείο το επισκέπτονταν την τελευταία 15ετία μερικά από τα πιο γνωστά ονόματα κυριών και κυρίων της ελληνικής κοινωνίας. Ήταν το ιατρείο των πλουσίων στο Κολωνάκι. Και νομίζω ότι πρέπει να βγουν να μιλήσουν όλοι αυτοί.
1: Την ιατρική, την ιατροδικαστική εξέταση, αλλά να το πω λίγο πρόωρα, Άγιο είχανε.
0: Ναι, ναι. Άγιο είχανε, ακριβώς. Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε στη συνέχεια μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Άννα Παπαδοπούλου, αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Και στη συνέχεια Νίκος Παπαθανάσης, αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Telekom. Η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμη περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr. Telekom.gr. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα, η Προτέργεια. Σκέφτεστε το επόμενο βήμα για την καριέρα σας? Η Προτέργεια, η ενέργεια της Μέτλεν, θα βρίσκεται το Σάββατο 12 και την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα στις μέρες καριέρας 2026 στο Metropolitan Expo. Επισκεφτείτε το περίπτερο της Πρωτέρια για να γνωρίσετε ανθρώπους της εταιρείας και μέσα από διαδραστικές δράσεις και activations να ανακαλύψετε νέες ευκαιρίες, να συζητήσετε για το επόμενο βήμα σας και να δείτε πώς μπορείτε να εξελίξετε την καριέρα σας. Και την Κυριακή μην χάσετε τις ομιλίες στελεχών της Metlen με πολύτιμες συμβουλές και insights για την επαγγελματική σας πορεία. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε την αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, την κυρία Άννα Παπαδοπούλου. Κυρία Παπαδοπούλου, καλημέρα.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
1: Κυρία Παπαδοπούλου, συνήθως, λέω συνήθως γιατί δεν συμβαίνει και πάντα, όταν τα κόμματα εξαγγέλνουν τα προγράμματά τους τα οικονομικά στη Θεσσαλονίκη, ένα-δυο μέτρα ξεχωρίζουν που δίνουν το στίγμα τις πρόθεσής τους, πώς βλέπουν τα πράγματα στην οικονομία και ποιες κοινωνικές ομάδες πρέπει να ενισχυθούν κλπ. Εσείς έχω την αίσθηση ότι κάνατε ένα λάθος τακτικό που μπορεί να σας αδικεί κιόλας. Έχει βγει προς τα έξω ως μια βασική επιλογή αυτός ο λεγόμενος πατριωτικός φόρος ή πατριωτική εισφορά που χρειάζεται περισσολόγιο, τα είπε αυτά και ο πρόεδρος σας χθες κλπ. Αυτό σκεπάζει, αν υπάρχουν, να μας πείτε δύο-τρεις αν υπάρχουν, κάποιες σημαντικές προτάσεις διαφοροποιημένες από αυτό που έχει παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη.
2: Ναι, κύριε Δελατόλα, νομίζω ότι πράγματι αυτή η συζήτηση έχει γίνει και έχει καταλάβει μεγάλο μέρος της δημόσιας συζήτησης, αλλά δεν θα έλεγα ότι είναι τόσο με δική μας ευθύνη, όσο με την ευθύνη της προπαγανδιστικής μηχανής της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης, η οποία έχει εστιάσει αποκλειστικά σε αυτό, γεγονός που μας προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση, η τόση πρεμούρα θα έλεγα σχετικά με τη φορολόγηση του ακραίου πλούτου. Γιατί για μας νομίζω ότι το ιδιαίτερα σημαντικό και αντιπαραθετικά με την κυβέρνηση είναι ότι προτείναμε μέτρα τα οποία αφορούν και απαντούν σε δομικά προβλήματα που πρέπει να αλλάξουν αυτή τη στιγμή στην ελληνική οικονομία για προσχάριν και προς όφελος των πολλών, των λαϊκών και μεσαίων στρωμάτων της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας, τα οποία φυσικά αφορούν την ακρίβεια για παράδειγμα, με την μείωση του συντελεστή ΦΠΑ στο 6%, απαντούν στην αναγκαιότητα ελάφρυνσης φορολογικά των μισθωτών, στη στήριξη των εκπαιδευτικών και των γιατρών μας, των υγειονομικών με τις αναγκαίες αυξήσεις, αλλά και στη μηδενική συμμετοχή των συνταξιούχων στα φάρμακα, μαζί και βέβαια με ένα πλέγμα φροντίδας προστασίας της υγείας των συνταξιούχων, με ένα συνολικό πρόγραμμα που θα βοηθήσει και για τους φροντιστές των ανθρώπων που έχουν την ανάγκη μας, που θα βοηθήσει 140.000 ανθρώπους που πάσχουν από Αλτσχάιμερ και άνοια. Συνεπώς νομίζω ότι αυτά είναι τα μείζωνα θέματα τα οποία οφείλουμε όλοι να αναδείξουμε και να συζητήσουμε. Σε ό,τι αφορά την πατριωτική εισφορά, φυσικά είναι ένα μέτρο για μας κοινωνικής δικαιοσύνης.
1: Εφαρμόσιμο, γιατί μπαίνει μια κουβέντα σε σχέση με το προσιολόγιο. Μας έλεγε ο Νίκος πριν και εγώ συμφωνώ σε ένα βαθμό σημαντικό, γιατί δεν είναι εύκολο να τους εντοπίσεις. Μπορεί να φύγουν στο εξωτερικό, να βγάλουν τα ομόλογα, να αλλάξουν φορολογική έδρα, να φύγουν από εδώ πάνω στην Κύπρο, δεν ξέρω πού. Θέλω να πω, αυτή μήπως είναι και λίγο πομφόλιγα.
2: Κοιτάξτε, η πατριωτική.
1: Τώρα, δεν φεύγω από αυτό, να πάμε και στα άλλα, αλλά πρέπει να εξηγήσετε. Πώς.
2: Ναι, φυσικά. Πάντως αυτό που πρέπει
0: γιατί
2: να
0: υπάρχει μια ανησυχία ότι δεν θα το πληρώσουν οι πολύ μεγάλοι αυτό, αλλά κάποιοι μεσαίοι.
2: Ναι, λοιπόν, όχι. Αυτό νομίζω έχει ξεκαθαριστεί από την πρώτη στιγμή. Μιλάμε για το 1% του καθαρού πλούτου. Αυτό το οποίο βέβαια πρέπει να προηγηθεί είναι, όπως είπατε και εσείς σωστά, η εφαρμογή του περιουσιολογίου, το οποίο έχει ψηφιστεί, αλλά δεν έχουν ψηφιστεί εκτελεστικοί νόμοι οι οποίοι θα έχουν και τις ειδικότερες τεχνικές προδιαγραφές για να λειτουργήσει όλο αυτό, η διασύνδεση που απαιτείται με τις βάσεις δεδομένων που υπάρχουν ήδη στο δημόσιο, η διασύνδεση που απαιτείται με τα ευρωπαϊκά συστήματα σε ό,τι αφορά τους πραγματικούς δικαιούχους πίσω από εταιρείες. Αυτό είναι κάτι που ξέρετε ισχύει και σε άλλες χώρες της Ευρώπης και εφαρμόζεται σε ό,τι αφορά την καταγραφή της ακίνητης και της κινητής περιουσίας. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι μια συζήτηση αυτή σχετικά με την φορολόγηση του ακραίου θα λέγαμε πλούτου που πραγματοποιείται διεθνώς και πανευρωπαϊκά. Και δεν θα έλεγα ότι είναι κάτι που όπως είπατε και εσείς προλίγου αφορά τη μεσαία τάξη. Επουδενή. Αφορά το πολύ μικρό ποσοστό των πολυεκατομμυριούχων θα λέγαμε, των υπερπλουσίων, οι οποίοι εμείς λέμε ότι με μια διάθεση
0: ενίσχυση... Και γιατί δεν πάτε στους τζίρους των μεγάλων ομίλων. Αυτή είναι η καθαρή λύση. Το ξαναλέω. Γιατί δεν πάτε στους τζίρους των μεγάλων ομίλων. Αυτή είναι η καθαρή λύση. Οι τζίροι δεν κρύβονται. Οι περιουσίες κρύβονται. Κρύβονται στις Ελβετίες, στις offshore, στις νήσους Μάρσαλ. Οι τζίροι δεν κρύβονται. Των μεγάλων ομίλων. Αλλά δεν τολμά κανείς, από ό,τι καταλαβαίνω, να μιλήσει για τζίρους μεγάλων ομίλων.
2: Εμείς
0: να πάτε εκεί να πάρετε το 1%. Εμείς... Πιο πολλά θα μαζέψετε.
2: Εμείς μιλάμε πάντως. Θα δούμε πόσα θα μαζέψουμε, αφού γίνει πρώτα η χαρτογράφηση που είναι η αναγκαία. Αλλά εμείς μιλάμε σε ό,τι αφορά και για τις μεγάλες εταιρείες και για τα κέρδη, για την προοδευτική φορολόγηση των μερισμάτων. Στις εταιρείες. Οπότε νομίζω ότι και αυτό είναι ακόμα ένα μέτρο στο πλαίσιο της φορολογίας για την προοδευτική φορολόγηση των μερισμάτων στις εταιρείες. Οπότε νομίζω ότι και αυτό είναι ακόμα ένα μέτρο στο πλαίσιο

0: Να μας πείτε καμιά καλή ιδέα πέρα από αυτά που κάνει η κυβέρνηση στο θέμα της ακρίβειας, γιατί θα είναι το μείζον θέμα για το ελληνικό νοικοκυριό σήμερα και αύριο και δυστυχώς για καιρό ακόμα.
1: Είναι πολύ σωστό που το θέτετε έτσι, κύριε Δελατόλα, και πραγματικότητα είναι ότι πράγματι η κυβέρνηση έχει περιοριστεί σε συμφωνίες κυρίων, οι οποίες μάλιστα πρώτα εξαγγέλθηκαν, πρώτα ανέβηκαν οι τιμές και ύστερα ήρθαν απολύτως στη διακριτική ευχέρεια των κυρίων αυτών να εφαρμοστούν επί αυξημένων ήδη τιμών. Και νομίζω ότι αυτό το έχετε όλοι επισημάνει και στον δημοσιογραφικό κόσμο και είναι πολύ σημαντικό. Και πια ο κόσμος, ξέρετε, δεν το υπολογίζει αυτό σαν μεταρρύθμιση ή πραγματική παρέμβαση για να ανακοπεί η ακρίβεια. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί δομικά αυτό το ζήτημα με τη μείωση του ΦΠΑ στο 6% στα βασικά τρόφιμα, αλλά ακριβώς για να περάσει αυτή η μείωση πραγματικά και στις τιμές, απαιτείται για παράδειγμα και η εφαρμογή του ψηφιακού παρατηρητηρίου τιμών σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας, όχι δηλαδή μόνο στο ράφι, αλλά και προηγουμένως. Και από εκεί και πέρα θα πρέπει να τεθεί και ένα περιθώριο κέρδους σε κάθε ακριβώς κρίκο, έτσι ώστε να έρχεται στη συνέχεια η Επιτροπή Ανταγωνισμού με αυξημένες λειτουργίες και αρμοδιότητες, να μπορεί ακριβώς να ελέγχει σε ποιο στάδιο υπερεύει αυτό, έχει υπερβεί αυτό το περιθώριο, και εκεί να επιβάλλονται κυρώσεις. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν είναι ελεγχόμενη αυτή η διαδικασία.
2: Πρέπει
1: ό,τι αφορά και τις ενδομήλικες συναλλαγές.
2: Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας τηλεφωνήσουμε ξανά σε 5 λεπτά για ένα δύο τελευταία ερωτήματα, κυρία Παπαδόπουλου.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
3: Real FM.
4: Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογκ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
5: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό?
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις μόνο.
3: Αντένα Πάτρας 105,3.
6: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
7: Konnichiwa.
8: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kendrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
9: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
10: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
11: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
12: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
11: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
12: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
11: Οπτικά Ιατρού.
12: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
11: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
12: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
11: Τηλέφωνο 26930 24690.
12: Οπτικά Ιατρού.
11: Ό,τι εμπιστεύεστε.
13: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίο 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
14: Να σου
7: δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, pizza.

0: Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
1: Ήχο της συμφωνίας για την ασπίδα του Αχιλέα. Περισσότερα στο real.gr. Κύκλωμα που εισήγαγε κοκαίνη από την Κολομβία μέσα σε 30 φύλλα εξάρθρωσαν οι αρχές. 4 άτομα συνελήφθησαν σε ανθοπολείο στην Αρτέμιδα. Συνολικά κατασχέθηκαν 84 κιλά της ναρκωτικής ουσίας.
2: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
1: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 31 βαθμοί Κελσίου, 27 στη Θεσσαλονίκη, 25 στη Φλόρινα.
3: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
4: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
5: Real Traffic, η κίνηση στους δρόμους.
1: Αυξημένη στην κάθοδο της Κηφισίας στο Ψυχικό και σε σταδίου Βασιλίσσης Σοφίας και Αμαλίας προς Σύνταγμα. Καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: πριν επιστρέψουμε στην συζήτησή μας με την αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, την κυρία Άννα Παπαδοπούλου, να πω φίλες και φίλοι ότι είναι μαζί μας η Ελληνικός Χρυσός. Πάμε τώρα λοιπόν στη Χαλκιδική, όπου η μεγάλη επένδυση της Ελληνικός Χρυσός στις Κουριές περνά σε νέα εποχή. Το νέο μεταλλείο χαλκού και χρυσού, επένδυση άνω των 2 δις, εντάσσεται στο συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ στα μεταλλεία Κασάνδρας και βρίσκεται στην τελική ευθεία για παραγωγή. Ένα έργο στρατηγικής σημασίας για το χαλκό, την ενεργειακή μετάβαση και την ευρωπαϊκή αυτονομία, που δημιουργεί 3.000 θέσεις εργασίας με 3 δις ευρώ έσοδα για το κράτος και 17,5 δισεκατομμύρια ευρώ εξαγωγές σε βάθος χρόνου. Ελληνικός χρυσός. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα πίσω στη συνέντευξή μας με την κυρία Άννα Παπαδοπούλου για να θέσουμε από ένα τελευταίο ερώτημα. Αντώνη.
1: Ναι, ναι. Α, τι ωραία που τα είπατε για το περιουσιακό λόγιο και για την πατριωτική σφορά. Με ενθαρρύνατε και για τις προσπάθειες για την ακρίβεια. Με ποιους θα τα κάνατε αυτά? Γιατί ο πρόεδρος είπε μεν ότι θα, αν πάρει εντολή ως δεύτερο κόμμα ή τρίτο, ότι θα είστε ή πρώτο, θα προσπαθήσει να σχηματίσει κυβέρνηση. Με ποιους θα τα κάνατε πράξη?
2: Νομίζω ότι από τη χθεσινή ομιλία κατέστη απολύτως ταφής ο στόχος, ο οποίος στόχος είναι η ήττα της Νέας Δημοκρατίας πολιτικά και φυσικά
1: στρατηγικά. Τι νοείται πολιτικά? Στην κάλπη πολιτικά νοείται.
2: Πολιτικά και στρατηγικά, από την έννοια ότι πρέπει να
1: μην είναι πρωτοκόμμα, αυτό μας λέτε.
2: Πρέπει φυσικά και πρέπει να νικηθούν και οι πολιτικές που ακολουθεί η κυβέρνηση.
1: Αυτά μαζί πάνε, κυρία Παπαδοπούλου.
2: Οπότε, σε αυτή τη βάση, οπωσδήποτε η προσπάθεια, σε περίπτωση που η Ελλάδα αναδειχθεί πρώτη δύναμη, η προσπάθεια σχηματισμού κυβέρνησης δεν μπορεί παρά να γίνει στη βάση μιας προοδευτικής εναλλακτικής πρότασης. Σε αυτό το πλαίσιο θα απευθύνουμε το κάλεσμά μας στις προοδευτικές δυνάμεις.
1: Προς τα ποιους θεωρείτε?
2: Νομίζω ότι όταν έρθει εκείνη η στιγμή θα υπάρξουν συγκεκριμένες ενέργειες.
1: Βλέπω είστε επιφυλακτικοί.
0: Πάντως δύσκολα με το Πασόκ, γιατί είδα και χθες μια ανακοίνωση του Πασόκ, φαρμάκι. Κατηγορεί τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα, ότι εξαφάνισε με μαγικά τον κύριο Σιακαντάρη από τα όργανα του κόμματος, λέγοντας ότι ποτέ δεν ήταν στέλεχος του κόμματος και μέλος των οργάνων, ενώ, λέει το Πασόκ, τον είχε ανακοινώσει στο Εθνικό Συμβούλιο και μάλιστα λέει και με ποιον αριθμό ήταν στη λίστα που είχε ανακοινώσει τότε η Ελλάς για τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου.
1: 325 ζωή να έχουν κάπου κύριε.
0: 325, ναι, και τον κατηγορεί ότι λέει ψέματα.
1: 322.
0: Θα δώσετε μια απάντηση, κυρία Παπαδοπούλου.
2: Εγώ να είμαι ειλικρινής, αυτή την κριτική δεν την αντιλαμβάνομαι και δεν την αντιλαμβάνομαι στο πλαίσιο του μονοπλευρού.
0: Γιατί λέει κάτι πολύ απλό. Λέει ότι ήταν στο Εθνικό Συμβούλιο και τον εξαφανίσατε.
2: Όχι, επιτρέψτε μου. Δεν την αντιλαμβάνομαι στο πλαίσιο του μονομέτωπου αγώνα που το Πασόκ υποστηρίζει ότι πραγματοποιεί. Και η αλήθεια είναι ότι από χθες και στα τηλεοπτικά πάνελ και στις δημόσιες συζητήσεις και έχει τύχει να είμαι και εγώ αποδέκτρια αυτού, υπάρχει μια επίθεση η οποία θα έλεγα είναι άνευ προηγουμένου προς την Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά, εμείς
1: δεν θέλατε να σας χειροκροτήσει το Πασόκ, αφού ανταγωνιστές, είπε ο πρόεδρος σας ότι είστε.
0: Και όχι μόνο αυτό. Είπε ότι αναγκάστηκε περίπου να κατέβει ξανά, γιατί ο Ανδρουλάκης δεν ήταν υπολογίσιμος αντίπαλος του Μητσοτάκη.
1: Ο άνθρωπος τώρα να μην απαντήσει.
2: Επιτρέψτε μου να σας πω ότι εμείς εξ αρχής είπαμε ότι εδώ υπάρχει ένα αίτημα κοινωνικό, ένα αίτημα αλλαγής και ότι αυτό το αίτημα ερχόμαστε να το εκφράσουμε ως μια νέα δύναμη στον χώρο της κεντροαριστεράς. Από εκεί και πέρα, σε όλες αυτές τις αιτιάσεις τις οποίες προχωρεί το ΠΑΣΟΚ, δεν μπορώ παρά να σιωπήσω, επιτρέψτε μου, διότι όταν μιλάμε για κατηγορίες που αφορούν τη δίθεν την κυβέρνηση, σχέδιο συγκυβέρνησης καταγγέλλεται από το ΠΑΣΟΚ μεταξύ Ελλάς και Νέας Δημοκρατίας, όπως καταλαβαίνετε αυτό είναι μια κατηγορία η οποία στην κοινή λογική αλλά και έξω στην κοινωνία δεν ακουπά. αν ρωτήσουμε στην πραγματικότητα.
0: Πάντως επί της ουσίας απάντηση δεν δώσατε.
2: Μόνο αυτό να πω. Αν ρωτήσουμε επί της ουσίας ποιο από τα δύο κόμματα είναι πιθανό να συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και η Ελλάς, δεν νομίζω ότι θα βρείτε πολλούς πολίτες που θα πούν η Ελλάς.
1: Καλά, δεν αναφερθήκαμε σε αυτό.
2: Διότι εδώ.
1: Στη διαδικασία της εξαφάνισης του ονόματος αναφερθήκαμε. Κυρία Παπαδοπούλου, που είστε και καινούρια στη θέση αυτή. Κυρία Παπαδοπούλου, ο βιενέστατη είστε και σε απαντήσει, αλλά τα γεγονότα είναι γεγονότα. Υπήρχε ένα όνομα σε μια λίστα και ξαφνικά εξαφανίστηκε. Λοιπόν, καλύτερα ήταν να μην γινόταν αυτόν τον τρόπο. Εγώ στέκομαι στην απάντηση του Προέδρου σας, ότι είναι ένας διανόμενος που λέει την άποψή του, αν και δεν μπορείς άλλα κάρτα να υποστηρίζεις στο μανιφέστο πράγματα και μετά λες ένα διαμέτρο, αλλά εν πάση περιπτώσει το ξεπεράσουμε. Τι μένει από αυτό.
2: Ο κ. Κιακαντάρης έδωσε τις προσωπικές του διευκρινήσεις και σε ποιο πλαίσιο μιλούσε.
1: Τα ξέρουμε αυτά, οι διευκρινήσεις εκ των υστέρων είναι μετά το ταμείο.
0: Αλλά κατά τη γνώμη μου, ο άνθρωπος είπε το αυτονόητο. Και αντί να βγείτε να πείτε ότι είπε το αυτονόητο, ότι μπροστά στο φασισμό πρέπει όλες οι δυνάμεις της δημοκρατίας να συνεργάζονται, βγήκατε και απολογήστε και τον εξαφανίσατε. Για ποιο λόγο? Το αυτονόητο, είπε ο άνθρωπος.
2: Το ζήτημα, κύριε Χατζηνικολάου, σε αυτό το πλαίσιο είναι πώς αντιμετωπίζει το φασισμό και την ακροδεξιά, για παράδειγμα, και η Νέα Δημοκρατία. Γιατί αν πάμε να συζητήσουμε γι' αυτό, θα σας πω ότι πολλά κυβερνητικά στελέχη, εκ των οποίων προερχόμενα από το χώρο της ακροδεξιάς, είναι αυτά που υιοθετούν τη ρητορική της ακροδεξιάς που αυτή
0: τη ρητορική του ΑΕΦΔ
2: γιγαντώνεται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Με συγχωρείτε, αυτό δεν το έχω αντιληφθεί.
2: Η ρητορική του ΑΕΦΔ είναι νεοναζιστική.
0: Ναι, και
2: είναι
0: αυτή τη ρητορική την υιοθετούν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Νομίζω λέτε κάτι υπερβολικό τώρα, κυρία Παπαδοπούλου.
2: Για παράδειγμα, μιλάω για την ακροδεξιά και είμαι πολύ συγκεκριμένη. Όταν, για παράδειγμα, στελέχη της Νέας Δημοκρατίας δαιμονοποιούν τη μετανάστευση και τους ακούμε στις δημόσιες συζητήσεις, για παράδειγμα, να λένε πως η χώρα δεν είναι ξέφραγο, αμπέλι και τα λοιπά, λες και τα προηγούμενα χρόνια ήταν, αλίμονο δηλαδή, αν δεν έχουν όλες
0: κατά περιόδους έχει υπάρξει,
2: τα κυριαρχικά δικαιώματα και την προστασία των συνόρων μας. Αυτή είναι μια ρητορική όμως που προσυδειάζει στην ακροδεξιά. Όπως ρητορική που προσυδειάζει στην ακροδεξιά είναι να έχουμε υπουργούς που καταγγέλουν συμπολίτες μας ως μίζερους, ως ανθρώπους που δεν αντιλαμβάνονται ότι ζουν σε μια ευημερία και ότι δεν είναι φτωχοί. Φτωχοί νιώθουν, αλλά δεν είναι.
1: Μια άποψη, η οποία μπορεί να είναι και ακραία, αλλά δεν μπορεί να την πεις ότι είναι ακροδεξιά άποψη αυτή.
2: Προσυδειάζει και έχει υιοθετηθεί από στελέχη.
0: Ευχαριστούμε την κυρία Άννα Παπαδοπούλου. Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Είστε καλά.
3: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από
3: Αντένα Πάτρας 105,3. Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα. Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
5: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
6: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
5: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
6: Ντερτινής. δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64 Πάτρα.
6: Τηλέφωνο 2610 527416 16 και στο www.dertinis.gr.
5: Η κορυφαία επιλογή.
3: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610 270449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
7: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αλνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
8: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
9: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
10: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
9: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
10: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
11: Αρτοζαχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
12: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο. Στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου. Στη Συνοικία Διάκου. Με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας. Και τα ψητά της ώρας. Με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Νίκο Παπαθανάση. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα,
2: καλημέρα πολύ
1: για την πρόσκληση. Καλημέρα.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Και τώρα τι θα κάνουμε χωρίς ταμείο ανάκαψης? Πού θα βρούμε τα λεφτά?
1: Έχουμε συνέχεια, κύριε Δελατόλα.
2: Τι, πώς θα ονομάζεται το επόμενο?
1: Καταρχάς έχουμε ένα
2: προεκλογικό μικροταμείο ανάκαψης. Πώς θα το λέτε?
1: Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο.
2: Δεν υπάρχει.
1: Προεκλογικό. Εμείς τώρα δουλεύουμε για ορίζοντα τετραετίας. Έχουμε τα προγράμματα τα οποία τρέχουν.
2: Καλά, καθίστε να έρθει η τετραετία και θα πούμε αυτά.
1: Κοιτάξτε, υποχρέωσή μας είναι να σχεδιάζουμε. Τώρα από εκεί και πέρα ο κυρίαρχος λαός αποφασίζει. Δεν αλίμονο.
2: Τι έχουμε στη θέση λοιπόν του ταμείου?
1: Λοιπόν, έχουμε ένα υπερδιπλάσιο εθνικό πρόγραμμα. Από 10 δισεκατομμύρια 21-25 έχουμε 23 δισεκατομμύρια 26-30. Επομένως 13 δισεκατομμύρια παραπάνω. Έχουμε δύο νέα ταμεία, το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο και το Ταμείο Εξυγχρονισμού που είναι 7 δισεκατομμύρια. Επομένως βλέπετε αμέσως έχουμε 13 και 7, 20 δισεκατομμύρια.
2: Ευρωπαϊκά χρήματα και αυτά.
1: Ευρωπαϊκά χρήματα είναι τα 7 δισεκατομμύρια. Και έρχεται η μεγάλη διαπραγμάτευση που θα κλείσει κάποια στιγμή, από ό,τι βλέπουμε μάλλον του χρόνου, επί ελληνικής προεδρίας για 49,5 δισεκατομμύρια. Και εδώ χρειαζόμαστε δυνατή διαπραγματευτική ισχύ, γιατί υπάρχουν έτσι λεπτομέρειες που μας αφορούν άμεσα. Γι' αυτό χρειαζόμαστε μια αυτοδύναμη κυβέρνηση και ισχυρό πρωθυπουργό να διαπραγματευτεί το δεύτερο εξάμηνο του 27, όπου αυτό θα τρέξει από το 28 ως το 34. Επομένως βλέπετε και είναι και σε εξέλιξη το ΕΣΠΑ που θα απορροφήσουμε μέχρι το 2030 19 δισεκατομμύρια. Έχουμε λοιπόν συνέχεια. Mm-hmm. Γιατί έχουμε συνέχεια? Γιατί έχουμε τη δημοσιονομική δυνατότητα να έχουμε αυτή τη συνέχεια. Και το είδαμε και στις ανακοινώσεις.
2: Ωραία, κύριε Παπαθανάση, έχει γίνει πολλή κουβέντα. Ας το ξαναπούμε όμως, μπας και μείνει ένα καθαρό αποτύπωμα από το τι έμεινε στη χώρα και σε ποιες κοινωνικές τάξεις από το Ταμείο Ανάκαμψης. Έχω ακούσει ότι, ας πούμε, το 40% του Ταμείου πήγε στις μεγάλες επιχειρήσεις, στους μεγάλους ομίλους. Και από εκεί και κάτω, όλο το πρόγραμμα ήταν μοιρασμένο σε πιο λιγότερους, είτε για επιχειρήσεις εννοώ. Πραγματικά, πού είναι αυτό? Γιατί γίνεται μεγάλη κουβέντα με την αντιπολίτευση και στην αντιπαράθεση πάνω σε αυτό το θέμα.
1: Για να το διευκρινίσουμε, να το ξεκαθαρίσουμε.
2: Χωρίς πολλά νούμερα, λόγω ότι δεν είναι και πολύ ραδιοφωνικό αυτό.
0: Και μετά να πάμε στα σημερινά, να δούμε την έκθεση και όσα εκεί ελέγχθησαν.
1: Δύο μεγάλα νούμερα είναι. Δύο αριθμοί. 18 δισεκατομμύρια χρήματα που πήραμε και δεν τα επιστρέφουμε και 18 δισεκατομμύρια που πήραμε και τα επιστρέφουμε. Αυτά τα δεύτερα είναι δάνεια, που δόθηκαν 60% σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις με 0,35% και 40% σε μεγάλες επιχειρήσεις. Μεγάλες επιχειρήσεις είχαν μεγαλύτερα επιχειρηματικά σχέδια και από εκεί όμως έτρεξε το σπίτι μου 2 και από εκεί κρατήσαμε πόρους για το νέο πρόγραμμα που ανοίγουμε τώρα, για να μπορέσει να πάρει ο μικρός επαγγελματίας σχεδόν με μηδενικό επιτόκιο δάνειο. Έτσι, αυτό είναι λεφτά που επιστρέφουμε. Στο άλλο σκέλος, που ήταν το σκέλος των επιδοτήσεων, αυτά που βλέπουμε είναι τα λεωφορεία, είναι οι προληπτικές εξετάσεις, είναι ο Ε65, είναι ο ΒΟΑΚ, είναι οι ανακαινήσεις των νοσοκομείων, των κέντρων υγείας. Πού βλέπουμε λοιπόν ότι πήγαν στους μεγάλους, όταν αυτά που μόλις σας είπα, το κτηματολόγιο, η ψηφιοποίηση του κράτους, αυτά δεν αφορούν τους πολλούς, κύριε Δελατόλα? Αυτά, δηλαδή εσείς δεν έχετε λάβει SMS να κάνετε προληπτικές εξετάσεις, λέω. Έχετε λάβει?
2: Έχω, σίγουρα, βέβαια, και έκανα, ευτυχώς.
1: Και κάνατε. Άρα λοιπόν αυτό, εσείς είστε ο μεγάλος. Δεν είστε μέλος της κοινωνίας.
2: Εγώ είμαι μόνο σε ηλικία μεγάλος.
1: Δεν είστε μεγάλος. Δεν υπάρχουν μεγάλοι σε ηλικία, κύριε Δελατόλα.
2: Σωστό.
1: Δεν υπάρχουν.
2: Νίκο.
0: Τώρα πάμε, σας παρακαλώ, να δούμε τι εξήγηλε ο Πρωθυπουργός και τι εξήγηλε ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας, από τη Θεσσαλονίκη. Θα ξεκινήσω ρωτώντας γιατί με τόσο σκοπτικό τρόπο αντιμετωπίζει το περιπατριωτικής εισφοράς η Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι μια καλή λύση για να υπάρξει μεγαλύτερος δημοσιονομικός χώρος το να δώσουν κάποια χρήματα οι πολύ μεγάλες περιουσίες? Το 1% των Ελλήνων, οι οποίοι από ό,τι φαίνεται έχουν περιουσία που ισοδυναμεί με αυτήν του 99% των υπολείπων. Είναι κάτι που γίνεται και σε άλλες χώρες, στο εξωτερικό.
1: Το πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα είναι εξωπραγματικό. Είναι ένα ψεύδος. Δεν μπορεί να υλοποιηθεί σε επίπεδο τετραετίας φτάνει περίπου τα 40 δισεκατομμύρια, μόνο και μόνο ο τρόπος που αναλύει το πρόγραμμα είναι με έναν τρόπο έξω από κάθε δημοσιονομική λογική, διότι τι κάνει, προσθέτει μόνο τα επιπρόσθετα χρήματα κάθε χρόνο, ενώ αν βάλετε το πρόγραμμα θα δείτε ότι αυτό το πρόγραμμα θα μας οδηγούσε με μαθηματική ακρίβεια σε ενισχυμένη εποπτεία και σε μνημόνιο.
2: Μα λέει ότι δεν είναι 12. Εσείς λέει τα υπολογίζετε λάθος. Δεν είναι 12. Είναι 7 κάπου εκεί. 6 είναι ένα, κάτι τέτοιο είπε. Πώς λέτε εσείς ότι είναι τόσα σε 4 χρόνια 40. Δεν είναι 12. Λέει ο ίδιος δηλαδή. Δεν ξέρω.
1: Ναι, μάλιστα. Θα δούμε. Κοιτάξτε, μόνο το σκέλος όπως ακούσατε για τα 50.000 σπίτια το οποίο το άλλαξε και δεν μίλησε για κατασκευή, μετά λέει για ανακαίνιση σπιτιών. Μόνο τα 500 ευρώ που μιλάει για τους εργαζόμενους στη δημόσια υγεία είναι 900 εκατομμύρια το χρόνο. Αυτά πρέπει να τα προσθέσουμε κάθε χρόνο. Επομένως είναι 4-9, 36, 3 δισεκατομμύρια, 600 εκατομμύρια. Μα το καταγράφει 900 εκατομμύρια, καταλάβατε. Εδώ δεν είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχει ρεαλισμό. Είναι ένα πρόγραμμα έξω από κάθε λογική και επομένως σας διαβεβαιώ ανεφάρμοστο. Λοιπόν, τώρα για το άλλο, για το ότι θα πάρει το 1% από αυτούς και από την παγκόσμια
0: αυτό κατάταξη. Αυτό δεν είναι καλή ιδέα.
1: Που θα βρει, προσέξτε, από την παγκόσμια κατάταξη. Να δούμε τι φέρνει όμως αυτό.
0: Ναι.
1: Διότι γιατί υπάρχει η φορολόγηση και υπάρχουν στα φυσικά πρόσωπα υπάρχει φορολογία και αυξάνεται η κλίμακα, όπως γνωρίζετε. Δεν είναι σταθερή. Και εμείς αυτό το οποίο θέλουμε είναι με τη φορολογική μεταρρύθμιση να στηρίξουμε την οικογένεια, να δώσουμε μια ανακούφιση στην οικογένεια. Από εκεί πέρα δεν μπορεί να υλοποιηθεί και δεν μπορούν να μπουν και να βρουν τα δαχτυλίδια, τα χρυσά για να τα εκτιμήσουν.
2: Σαν ιδέα που λέει ο Νίκος, δεν τη βρίσκεται καλή. Να δούμε αν είναι εφαρμόσιμη. Σαν ιδέα, βρε παιδί μου, σου λέει 1% των πλουσίων έχουν λέει 200 δισεκατομμύρια υπολογίζουν βάσει μια πλατφόρμα.
0: Όσα δεν έχουν οι υπόλοιποι 99.
2: Ναι, γιατί σαν ιδέα. Να πείτε κανονικά, θα έπρεπε κύριε αγαπητέ κύριε Παθανάση, να πείτε ελάτε μαζί να καθίσουμε να βρούμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Εσείς απετεξάμιν.
1: Ούτως ή άλλως υπάρχει φορολόγηση των φυσικών προσώπων, επαναλαμβάνω, που έχει κλίμακα και φτάνει σε πολύ υψηλή κλίμακα, επομένως όλα τα εισοδήματα φορολογούνται. Και εδώ θα πρέπει να πούμε ότι η ανάπτυξη περνάει και μέσα από την οικονομική πολιτική που έχουμε ακολουθήσει με τα μερίσματα, με το φόρο στα νομικά πρόσωπα. Τι είναι μια πολιτική συνεκτική, να μην εφνιδιάζεις και να γνωρίζει ο επιχειρηματικός κόσμος, γιατί κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, δεν μπορεί να εφνιδιάζεις τον επιχειρηματικό κόσμο, γιατί τότε δεν θα έχεις την ανάπτυξη και δεν θα έχεις τη δυνατότητα δημοσιονομικά να στηρίζεις την οικονομία της χώρας.
2: Αλλά μην μιλάτε για εφνιδιασμούς, γιατί και εσείς εφνιδιάσατε με τα υπερκέρδη και είδαμε τα αποτελέσματα. Να μην προχωρήσω.
1: Πάντως στην κρίσιμη στιγμή, εκεί που χρειαζόταν για το θέμα της φορολόγησης, ειδικά στα θέματα τα ενεργειακά, έπρεπε να αντιδράσουμε και αντιδράσαμε. Βλέπετε ότι δεν φοβόμαστε να αντιδράσουμε.
0: Τώρα πάμε σε ένα-δύο ειδικά θέματα από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Πολλές διαμαρτυρίες από τους συνταξιούχους κάτω των 65 ετών γιατί δεν περιλαμβάνονται στο βοήθημα.
1: Κοιτάξτε, όπως γνωρίζετε είναι ένα μέρισμα το οποίο επιστρέφει. Αυτό ήταν το ύψος του μερίσματος που μπορεί να επιστραφεί. Ξεκίνησε από 250 ευρώ, πήγε στα 300 ευρώ, έφτασε στα 400 ευρώ. Όσο προχωράει η οικονομία αυτό και ενισχύεται. Αυτό είχε προγραμματιστεί έτσι ώστε να πάρουν όλοι ανεξαρτήτως εισοδήματος μετά τα 65. Αυτή ήταν η δυνατότητα που είχε αυτή τη στιγμή η οικονομία και αυτό είναι που
0: ναι, θέλω να πω, δεν είναι άδικο αυτό για έναν συνταξιούχο που είναι 63 ή 64 ετών. Ίσως θα ήταν προτιμότερο να μπει ένα εισοδηματικό κριτήριο σε αυτό, αφού δεν υπήρχαν τα χρήματα για όλους.
1: Πάντως για το θέμα των συνταξιούχων είδατε ότι ανοίξαμε το κεφάλαιο να μπορεί κάποιος συνταξιούχος να εργάζεται. Έχουμε πάνω από 200.000 συνταξιούχους που εργάζονται χωρίς να υπάρχει επιβάρυνση. Δεν μπορούμε να πούμε και οι αυξήσεις που έρχονται στους συνταξιούχους, ειδικά με την ρύθμιση και από πρώτης πρώτου η επιστροφή των συντάξεων χειρίας, κάτι το οποίο ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Βλέπετε ότι υπάρχουν μέτρα και η φορολογική μεταρρύθμιση που απέδωσε και αύξησε το διαθέσιμο εισόδημα και για τους συνταξιούχους.
0: Τώρα, έλα Αντώνη και μετά, έλα.
2: Ερώτημα θέλω εγώ, οπότε...
0: Α, όχι, εγώ δεν θέλω πολιτικό, θέλω να πάω σε άλλο ένα ζήτημα που αφορά αυτόν τον κουμπαρά για τα νέα παιδιά που θα μπορούν στα 18 τους να πάρουν ένα εφάπαξ βοήθημα. Εκεί η ένσταση που υπάρχει από ορισμένες κοινωνικές ομάδες είναι ότι αυτό δεν περιλαμβάνει όσους δεν έχουν καμία δυνατότητα αποταμίευσης. Διότι υπάρχουν οικογένειες πολυτέκνων που το κατοστάρικο το μήνα δεν το έχουν.
1: Λοιπόν, το μέτρο έχει την έννοια της αποταμίευσης, το είπατε, και δεν είναι υποχρεωτικό να μπει 100 ευρώ, δεν είναι υποχρεωτικό να βάλουμε 100 ευρώ, μπορούμε και 5 και 10, ό,τι βάλουμε. Και αυτή η έννοια της αποταμίευσης είναι μια έννοια που την είχαμε παλαιότερα, αλλά δεν την ξεχάσαμε στην πορεία. Αυτό προσπαθεί να κάνει η κυβέρνηση, να δημιουργήσει αυτό, έτσι ώστε ακόμα και 10 και 20 ευρώ το, και από τον παππού και από τη γιαγιά και, και σε κάποιες γιορτές να έρχεται το κράτος και να συμπληρώνει το αντίστοιχο ποσό. Αυτός είναι ένας κουμπαράς που 18 χρονών θα αποδώσει ανάλογα με την επιλογή που θα γίνει και από τους γονείς, διότι θα υπάρξει και σταθερής απόδοση, θα υπάρξει και ενισχυμένης απόδοση αλλά υψηλότερου ρίσκου. Πρέπει λοιπόν να γίνει μια επιλογή και θα αποδώσει ανάλογα στα 18 χρόνια. Αυτή είναι η επιλογή, είναι ένα πρώτο βήμα. Εδώ είμαστε να το δούμε στην πορεία.
2: Ωραία, και μια πολιτική ερώτηση. Εμείς καταλάβαμε ότι στη Θεσσαλονίκη ο κύριος Πρωθυπουργός επέλεξε αντίπαλο τον κύριο Τσίπρα. Βλέπουμε όμως η ένταση τελικά είναι με τον Σαμαρά. Πώς αυτό θα το αντιμετωπίσετε στη βάση της Νέας Δημοκρατίας, γιατί εκεί προσπαθεί και ο πρώην Πρωθυπουργός να αντιλήσει όποτε φτιάξει το κόμμα τους ψήφους.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, ο κύριος Σαμαράς ήταν καλός πρωθυπουργός, ο κύριος Σαμαράς στήριξε και το 23. Λυπάμαι που τώρα αυτά τα οποία έλεγε το 23 τα γυρίζει, γιατί είχαμε και τη συγκεκριμένη εξωτερική πολιτική και το 23 και τη στήριξε. Νομίζω ότι αυτό το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή, βέβαια θα πρέπει να δούμε αν τελικά δημιουργήσει, κάνει αυτό το κόμμα, τότε θα μπορέσουμε να τοποθετηθούμε και καλύτερα, να δούμε και τις θέσεις του. Νομίζω ότι αυτό που κάνει είναι ακριβώς για να πλήξει τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριακό Μητσοτάκη. Αυτό είναι, δεν είναι κάτι άλλο. Έχει γίνει στο παρελθόν, επανήλθε, ήταν καλός πρωθυπουργός. Αισθάνομαι ότι στο τέλος της ημέρας δεν θέλω να πιστεύω ότι θα δημιουργήσει αυτό το κόμμα. Δεν θέλω να το πιστεύω.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Νίκο Παπαθανάση. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
1: Καλημέρα.
0: Μαζί μας, φίλες και φίλοι, ήταν και σήμερα η ΑΝΑΚΕΜ. Η πολυετής δράση της ΑΝΑΚΕΜ περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης τόσο των εμπλεκόμενων φορέων όσο και των τοπικών κοινωνιών και των πολιτών. Ενώ το πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, στο πλαίσιο αυτό η ΑΝΑΚΕΜ διοργανώνει και υλοποιεί εθελοντικές δράσεις. Τα τελευταία χρόνια διοργανώνει και υλοποιεί περιβαλλοντικές δράσεις καθαρισμού σε δημόσιους χώρους ιστορικών αποθέσεων. Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία, πέρα από την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, επιδιώκει την κινητοποίηση των αρμόδιων φορέων για την ανάληψη ανάλογων δράσεων, προκειμένου τελικά να επιτευχθεί ο εθνικός στόχος. Μάθετε περισσότερα στο anakem.gr. anakem.gr. Εμείς έχουμε ραντεβού απόψε στις 7 παρατέταρτο με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Μην ξεχνάτε, την Κυριακή έρχεται δυνατή Real News με πληροφορίες, αποκαλύψεις που θα συζητηθούν αλλά και με πολύ όμορφες προσφορές. Μοιραία πτώση. Το βιβλίο της νέας σειράς «Ιστορίες φόνων» έρχεται την Κυριακή στη Real News. Η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα. Από τη συγγραφέα Μπέτι Χέκτμαν, «Μοιραία πτώση», το πρώτο βιβλίο μιας φοβερής νέας σειράς με τον τίτλο «Ιστορίες φόνων». Και μαζί «Food and Travel», το κορυφαίο περιοδικό για το ταξίδι και το φαγητό στην Ευρώπη. Έχει αυτή την Κυριακή ένα συγκλονιστικό γαστρονομικό ταξίδι στη λίμνη Κόμο, υπέροχες μαρινάδες, σαρδελίτσες στο πιάτο και απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Αυτή την Κυριακή με τη δυνατή, τη μαχητική, την ανεξάρτητη Real News. Να είστε όλοι καλά.
3: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Η
4: αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
5: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
6: Ψαραδέλης.
5: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
6: Πεντάστερο.
7: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
8: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000. Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
9: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
3: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Έρευνα παρουσία εισαγγελέα πραγματοποιείται στο ιατρείο που υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του. Περισσότερα στο ενικός.gr. Τη συνεργασία της Ελλάδας και του Ισραήλ στον τομέα της άμυνας χαιρέτησε η Ουάσιγκτον στον απόϊχο της συμφωνίας για την ασπίδα του Αχιλέα. Εκπρόσωπος του State Department δήλωσε ότι προωθούνται οι κοινοί στόχοι στον τομέα της ασφάλειας. Ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ τον Νοέμβριο, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σταθερά πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι παραμένει τιμή του Brent στις διεθνείς αγορές πετρελαίου. Τα μέτρα ενίσχυσης νοικοκυριών και συνταξιούχων θα βελτιώνονται όσο προχωρά η οικονομία, δήλωσε στο σταθμό μας ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, τονίζοντας ότι οι προτάσεις που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας οδηγούν σε ενισχυμένη εποπτεία και μνημόνιο. Κυβέρνηση και ελληνική αριστερή συμπαράταξη επιδίδονται σε διαγωνισμό για το πιο σοσιαλιστικό πρόγραμμα, είπε στον Real FM η πρόεδρος του κόμματος Φωνή Λογικής, Αφροδίτη Λατινοπούλου. Παράλληλα, πέρυψε το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Αντώνη Σαμαρά. Προτείναμε μέτρα που απαντούν σε δομικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας, όπως η ακρίβεια, επισήμανε στο σταθμό μας η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Άννα Παπαδοπούλου. Κύκλωμα που εισήγαγε κοκαίνη από την Κολομβία μέσα σε τριαντάφυλλα εξάρθρωσαν οι αρχές. 4 άτομα συνελήφθησαν σε ανθοπολείο στην Αρτέμιδα, ενώ κατασχέθηκαν συνολικά 84 κιλά της ναρκωτικής ουσίας. Αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Μακεδονία πραγματοποίησε αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση από το Μάντσεστερ προς τη Ρόδο μετά από επιθετική συμπεριφορά δύο Βρετανών κατά συνεπιβατών τους και μελών του πληρώματος. Νέες αφήξεις μεταναστών στην Κρήτη, 49 άτομα εντοπίστηκαν σε Λέμβο νότια των Καλών Λιμένων και μεταφέρθηκαν στην Αγία Γαλήνη.
1: Αμοιβαία κεφάλαια.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Κτέλα Χαΐας.
3: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
2: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
4: Αυτό που είναι αληθινότερο από την αλήθεια είναι το παραμύθι. Δίνει νόημα και στην αλήθεια, αλλά και στη ζωή. We could be together. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στα παραμύθια. Ραπουνζέλ Coffee Spot. Κολοκοτρώνη και ρίγα φεραιού γωνία. Ραπουνζέλ. Την αλήθεια την ξέρουμε. Για ένα παραμύθι.

και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόνηση ticketservices.gr Flashlight Βιβλιοπωλείο Discover Βιβλιοπωλείο Παπαχρήστου Το Δρανείο Joy Records

0: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά. Λέμε Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις. Είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
1: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
2: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
3: Μπαταρία ζητάς! Στον Φλωράτο να πας!
4: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά, από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Μόξι, Rooftop Bar, Θέα, 360, Δροσέρα Ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ευρυακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614. 409-400.
6: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
7: Αντένα Πάτρας και

0: γλώσσα ιταλικά και να σας λένε κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Απέργε!
0: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Ετώλο, Ακαρνανία, Ηλία, Νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614-00-0595.
4: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρονοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
5: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέου 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
6: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-99-3380 και στο περιφράξεις-παύλακαραθανάσης.gr.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Έρευνα παρουσία εισαγγελέα πραγματοποιείται στο ιατρείο όπου υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του. Περισσότερα στο enikos.gr. Το μήνυμα ότι αλλάζει το παραγωγικό μοντέλο της χώρας έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στο νέο πάρκο βιοτεχνολογίας στα Σπάτα. Έκανε λόγο για ένα δυναμικό οικοσύστημα που θα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της καινοτομίας και θα δημιουργεί επαγγελματικές προοπτικές για τους νέους επιστήμονες. Το κόστος του προγράμματος του Αλέξη Τσίπρα ξεπερνά τα 40 δισεκατομμύρια ευρώ σε βάθος τετραετίας, δήλωσε στον Real FM ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Τόνισε ότι οι προτάσεις αυτές, εάν υλοποιούνταν, θα οδηγούσαν σε ενισχυμένη εποπτεία και μνημόνιο. Κυβέρνηση και Ελλάς επιδίδονται σε διαγωνισμό για το πιο σοσιαλιστικό πρόγραμμα, είπε στον Real FM η πρόεδρος του κόμματος Φωνή Λογικής Αφροδίτη Λατινοπούλου. Παράλληλα, απέρριψε το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Αντώνη Σαμαρά. Ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ τον Νοέμβριο, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σταθερά πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι παραμένει η τιμή του Brent στις διεθνείς αγορές πετρελαίου. Τη συνεργασία της Ελλάδας και του Ισραήλ στον τομέα της άμυνας χαιρέτησε ο Ουάσιγκτον στον απόϊχο της συμφωνίας για την ασπίδα του Αχιλέα. Εκπρόσωπος του State Department δήλωσε ότι προωθούνται οι κοινοί στόχοι στον τομέα της ασφάλειας. Κύκλωμα που εισήγαγε κοκαίνη από την Κολομβία μέσα σε τριαντάφυλλα εξάρθρωσαν οι αρχές. 4 άτομα συνελήφθησαν σε ανθοπολείο στην Αρτέμιδα, ενώ κατασχέθηκαν συνολικά 84 κιλά της ναρκωτικής ουσίας.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.

0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Νέος προπονητής του Ολυμπιακού, ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ, όπως επίσημα ανακοινώθηκε από την Ερυθρόλευκη ΠΑΕ. Διαδέχεται τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, με τον οποίο η ομάδα του Πειραιά έλυσε χθες το βράδυ τη συνεργασία της. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Καλό μεσημέρι, 6 λεπτά μετά τη μία. Ακούτε Αντένα Radio Patras 105,3 Real FM, το αληθινό ραδιόφωνο. Η Αγγελική Καρδαράκου στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Θα έλεγε κανείς ότι θα ξεκινούσαμε μουσικά σήμερα με τραγούδια του Γιώργου Μαζουνάκη, γιατί αντιχούν στα αυτιά όλων μας οι ήχοι από τα τραγούδια του, τα ξεχωριστά τραγούδια του, διότι όλα τα social media που παρακολουθούμε είναι βομβαρδισμένα τις τελευταίες ώρες, το τελευταίο 24ωρο, με αυτή την κακή είδηση του κακό μαντάτου που μάθαμε χθες το απόγευμα, ότι ο Γιώργος Μαζουνάκης πέθανε. Και από τη μια είναι η θλίψη και το πένθος για έναν άνθρωπο που σου έβγαζε ότι είναι ένα καλό παιδί. Τελεία. Πέρα από την καλλιτεχνική του, από το καλλιτεχνικό του ταλέντο, ταπεραμέντο και μοναδικότητα καλλιτεχνική που είχε, πέρα από αυτό, σαν άνθρωπος ήταν ένα καλό παιδί. Και τουλάχιστον όσοι είχαν την ευκαιρία να τον γνωρίσουν εδώ, ειδικότερα στην Πάτρα, εκείνα τα παλιά χρόνια, αρχές δεκαετίας 90, όταν εμφανιζόταν στην Πάτρα ως αρχάριος τότε τραγουδιστής που είχε πρωτοέρθει από τον αείμνηστο Νίκο Δαλαμίτσο τότε στο Πάτρα Παλάς, και μετά, αφού έπαψε να λειτουργεί το Πάτρα Παλάς, ο Γιώργος Μαζουνάκης άρχισε να τραγουδά στην Παριζιάννα και σε άλλα νυχτερινά κέντρα φημισμένα εκείνης της εποχής στην Πάτρα. Άρα λοιπόν είχε σχηματίσει και έναν κύκλο γνωριμιών και φιλίας με αρκετούς πατρινούς, οι οποίοι κάτι έχουν να πούν και κάτι είχαν αποκομίσει από το βαθύτερο έτσι ανθρώπινο αυτό στοιχείο που εξέπεμπε ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης. Αλλά παράλληλα με τη θλίψη έχει ξεκινήσει και μια πολύ μεγάλη κουβέντα γύρω από το θέμα για το οποίο είχε επισκεφθεί αυτό το μοιραίο ιατρείο, το οποίο στο Κολωνάκι, το οποίο όπως έχει υποθεί, συγγνώμη, από επίσημα χείλη, καταρχάς του κυρίου Πατούλη, αλλά και του ίδιου του Υπουργού Υγείας, του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη, έχει μόνο άδεια παθολογικού ιατρείου και τίποτα παραπάνω. Έχει ξεκινήσει και μια κουβέντα δημόσια, τι είναι η πλασμαφαίρεση, τι είναι αυτές οι επεμβάσεις αποτοξίνωσης, είτε για αυτοάνοσο, είτε για αισθητική ανανέωση, αντιγύρανση, δεν ξέρω τι άλλο. Επειδή δεν είμαι ειδικός και κακό κάνουμε οι δημοσιογράφοι που το παίζουμε ειδικοί σε όλα επί παντός επιστητού, εμείς καλέσαμε να μιλήσουμε με έναν άνθρωπο που εδώ και καιρό πατρινός φωνάζει για το πόσο πολύ πρέπει να προσέχουμε όσοι πηγαίνουμε να κάνουμε μια αισθητική παρέμβαση, μια επέμβαση που μας φαίνεται μικρή, και ποντάροντας το μικρό κόστος μπορεί να πάμε, ας πούμε, και σε ένα υπόγειο και σε μια πιλωτή και σε ένα βώμα, ας πούμε, που έχει νοικιαστεί από έναν χύψη ωμέγα που σου λέει ο μεσάζοντας ή η μεσάζουσα, μην ανησυχείς, θα του δώσεις 200 ευρώ, 300 ευρώ και θα σε κάνει πένα. Είναι ο δερματολόγος, αφροθυσιολόγος και ειδικός σε επεμβάσεις αισθητικής, ο κύριος Γιώργος Δαράβαλης. Κύριε Δαράβαλη, καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα, κύριε Βαδίτη.
0: Και είδα ένα βιντεάκι σας στο TikTok θρηνώντας για τον Γιώργο Μαζουνάκη, αλλά ταυτοχρόνως υπενθυμίζοντας ότι πολλές φορές έχετε φωνάξει, και είναι αλήθεια, στο παρελθόν εσείς προσωπικά, για το πόσο πρέπει να προσέχει ο κόσμος.
1: Το έχουμε ξανασυζητήσει το θέμα. Νομίζω το έχουμε κάνει και στην εφημερίδα το θέμα.
0: Ναι,
1: πάρα πολύ. Δεν φωνάζουμε μόνο εγώ. Φωνάζουμε όλοι οι συνάδελφοι. Και σε Αθήνα και σε Πάτρα και παντού.
0: Θα δούμε τι πρέπει να προσέχουμε.
1: Στη ζωή μας προσπαθούμε όσο μπορούμε να ενημερώνουμε. Αλλά όταν ενημερώνουμε πολλές φορές, είτε καταλήγουμε γραφικοί, είτε καταλήγουμε να μας λένε ότι το κάνουμε για θέμα χρημάτων. Mm-hmm. Δυστυχώς ο κόσμος δεν μπορεί να καταλάβει πως τα πάντα δεν είναι θέματα χρημάτων, είναι και θέματα ασφαλείας. και μέχρι πού μπορεί να φτάσει η δυναμική και το τι μπορεί να κάνει ο καθένας στο χώρο.
0: Δυστυχώς, για να το καταλάβουμε κάτι στην Ελλάδα, πρέπει πρώτα να προηγηθεί ένας θάνατος, και εδώ ανοίγει, όπως πολύ σωστά το είπατε στο βιντεάκι, ο ασκός του αιώλου, δυστυχώς από το χαμό ενός πολύ καλού παιδιού, του Γιώργου Μαζονάκη.
1: Ακριβώς, ενός πολύ καλού παιδιού που όλοι τον γνωρίζαμε, άλλοι προσωπικά. Δυστυχώς.
0: Ναι.
1: Ζούμε στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, πάμε. Αν δεν πεθάνει κάποιος,
0: ναι,
1: δυστυχώς δεν θα ασχοληθεί κανένας.
0: Είμαστε του κατόπιν.
1: Ο μόνος γιατρός έχει πει στο διαπιστώνω ότι και ο Πανελλήνιος και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έχουν ομάδες ελέγχου, κάτι το οποίο 15 χρόνια γιατρός δεν το είχα διαπιστώσει ποτέ. Παρόλο, ναι, που έχουμε κάνει και ως ΕΔΑΕ, Δερματολογική Εταιρεία, δεκάδες καταγγελίες, δεν υπήρχε απολύτως κανένας έλεγχος ποτέ.
0: Ωραία.
1: Και πουθενά.
0: Ερώτημα. Τι είναι η πλασμαφαίρεση που διαβάζουμε, μπαίνουμε τώρα, έχουμε εγκομματιστεί.
1: Είναι μια πολύ σοβαρή διαδικασία, η οποία είναι εξωτερική διαδικασία, γίνεται με ένα ειδικό μηχάνημα που μοιάζει με το μηχάνημα της αιμοκάθρισης. Ουσιαστικά σου αφαιρούν κάποια στοιχεία από το αίμα σου, σου διακριτεύουν το πλάσμα σου καθαρό και ουσιαστικά γίνεται για σοβαρές παθήσεις, για σοβαρές αιματολογικές παθήσεις. Δεν γίνεται για αντιγύρανση. Δεν υπάρχει τεκμηριωμένη ιατρική έρευνα ότι βοηθάει στο longevity. Απλά είναι μια μόδα η οποία ακολουθείται από πολλούς γιατρούς και μη, και σου προωθούν διάφορες θεραπείες σαν θεραπείες αντιγύρανσης.
0: Και αυτά ποιος τα ελέγχει?
1: Κανένας.
0: Μάλιστα. Άρα πρέπει εμείς να προσέχουμε.
1: Κανένας σοβαρός έλεγχος μηχανημάτων. Δηλαδή εγώ αν αύριο το πρωί τελείσω να βάρω ένα μηχάνημα πλασμαφαίρεσης ή να κάθομαι να κάνω θεραπείες ενδοφλέβειες αντιγύρανσης, δεν νομίζω ότι θα με ελέγξει απολύτως κανένας. Κάτι το οποίο θα το ήθελα όμως να μου ελέγξει.
0: Ναι.
1: Γιατί την τελευταία τετραετία βλέπουμε σε διαμερίσματα, σε σπίτια με άσχετους να κάνουν ενδοφλέβειες θεραπείες αντιγύρανσης.
0: Εδώ είναι το θέμα. Δεν είναι μόνο λοιπόν η πλασμαφαίρεση. Είναι 1002 που γίνονται, και θα ήθελα έτσι επιγραμματικά να μας πείτε μερικά παραδείγματα που γίνονται από αγνώστου προελεύσεως επιστήμονες εντός εισαγωγικών.
1: Είναι γνωστό, είναι γνωστό και τον Ιατρικό Σύλλογο της Πάτρας, ότι υπάρχουν γύρω στα 5 στέκια, εγώ μόνο έτσι μπορώ να τα χαρακτηρίσω,
0: ναι,
1: σαν στέκια, τα οποία είναι στο πίσω μέρος γνωστών μαγαζιών της πόλης μας, όπου έρχονται αλεξιπτοτιστές και κάνουν ενέσιμες θεραπείες.
0: Μπότοξ και τέτοια πράγματα, δηλαδή που τα...
1: Μπότοξ και τέτοια πράγματα.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω, νομίζω ότι αυτό είναι ένα θέμα όχι για συζήτηση απλά, είναι ένα θέμα που πρέπει να απασχολήσει τις αρμόδιες αρχές, τους αρμόδιους φορείς, και να δώσουν ένα τέλος σε αυτό. Νομίζω ότι μπορούν.
1: Κύριε Λουδίτη, όταν προσπαθήσαμε σαν δερματολόγοι Πάτρας και σαν πλαστική Πάτρας που μαζευτήκαμε όλοι μαζί, κάναμε με την περιφέρεια ραντεβού, κάναμε με την Άννα του Μαστοράκου που δεν μπορώ να πω, μας έχει βοηθήσει πάρα πολλές φορές.
0: Την πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών.
1: Δεν μπορεί και να, όπως και εμείς, να αφήσουμε τις δουλειές μας και να κάνουμε τον Πουαρό. Γιατί αυτό μας ζητήθηκε.
0: Μάλιστα.
1: Να κάνουμε μόνοι μας τον Πουαρό, να πάμε μόνοι μας να κάνουμε καταγγελίες, να πάμε μόνοι μας σε αυτά τα στέκια. Δεν μπορούμε να το κάνουμε εμείς αυτό.
0: Μάλιστα. Και ξέρετε τι έλεγε ο κόσμος, ή κάποιος κόσμος. Έλα τώρα, φωνάζουν οι δερματολόγοι, οι ειδικοί, οι γιατροί, επειδή χάνουν πελατεία και γι' αυτό κόπτονται. Όχι επειδή όντως υπάρχει κίνδυνος και αρχίζουν πλέον να το πιστεύουν όλοι, τώρα μετά από αυτό το μοιραίο.
1: Αν δυστυχώς δεν ήταν ο Γιώργος ο Μαζονάκης, δεν θα το μάθαινε απολύτως κανένα.
0: Και ίσως να υπάρχουν και άλλοι μαζονάκηδες που δεν τους έχουμε μάθει, κύριε Δαραβαλή.
1: Ακριβώς. Υπάρχουν δεκάδες περιστατικά. Εμένα δύο περιστατικά μέσα στον Αύγουστο που εγώ ήμουν κλειστός, με ενόχλησαν για βοήθεια. Δυστυχώς ήμουν στο εξωτερικό, δεν μπορούσα να βοηθήσω. Με νέκρωση στη μύτη από ιαλουρονικά που το ένα έγινε στην πόλη μας και το άλλο έγινε στην Αθήνα.
0: Αν είναι
1: και προσπαθούσα μέσω Αμερικής που βρισκόμουν να μπορέσω να τον κατευθύνω να πάει σε νοσοκομείο να βρει κάποιον να λύσει το πρόβλημά του. Γιατί όλη αυτή τη χάρπαση μετά ως διαμαγεία εξαφανίζουν.
0: Ε, βέβαια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ κύριε Δαναβαλή.
1: Να είστε καλά κύριε Ρωτήτη, να είστε καλά.
0: Έτσι, για να πάρουμε μια γεύση και φυσικά να σας ενημερώσουμε ότι συνεχίζεται η έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζουνάκη. Έχει καταθέσει ήδη και γιατρός της εταιρείας της StemCell και ανέφερε ότι είχε πάει την προηγούμενη ημέρα ο τραγουδιστής, ότι ενημερώθηκε ότι η θεραπεία αυτή δεν έχει παρενέργειες κλπ. Κλπ. Περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η κατάληξη της έρευνας. Προσοχή όμως, αυτό είναι το ηθικό δίδαγμα για όλους τους υπόλοιπους. Ο Γιώργος Μαζωνάκης με αυτό το μοιραίο, με αυτή την κατάληξη μας διδάσκει, μας στέλνει το μήνυμα της μεγάλης αυξημένης προσοχής που πρέπει όλοι να επιδεικνύουν όταν θέτουν τον εαυτό τους στα χέρια κάποιου που τους υπόσχεται λαγούς με πετραχίλια, θεραπείες, αντιγύρανση, νεότητα και διάφορα άλλα. Τώρα, ράγισαν καρδιές σήμερα και θα συνεχίσουν να ραγίζουν και για τους δύο ήρωές μας, τους πιλότους. Το πρωί στις 10, στον πύργο, στην Ηλία, ο επισμηναγός Γιάννης Μπλέσιας, το τελευταίο αντίο, του είπαν οι πτάμενοι της πολεμικής αεροπορίας, και στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στην κεντρική πλατεία του πύργου, ενώ σε λίγες ώρες στις 4 το απόγευμα η πολεμική αεροπορία, η Ελλάδα ολόκληρη θα βιώσει έναν ακόμα μια ακόμα στιγμή οδύνης. Στα Κατσικά Ιωαννίνων θα γίνει η κηδεία του σμιναγού Δημήτρη Πέτρου, του δεύτερου πιλότου του μοιραίου Φάντομ, ο οποίος έμενε στην Πάτρα. Και γι' αυτό περιμένουμε την ολοκλήρωση της έρευνας, η οποία θα αργήσει βέβαια από τους εμπειρογνώμονες. Κανα μήνα υπολογίζεται ότι θα χρειαστούν οι εμπειρογνώμονες για να βγάλουν ένα ασφαλές πόρισμα για το τι πήγε στραβά και είδαμε αυτή την μοιραία πτώση του πολεμικού αεροσκάφου στην Τανάγρα. Πάμε τώρα στους γιατρούς, γιατί όσοι σκρολάρατε στο διαδίκτυο και σε τοπικές ειδησιογραφικές σελίδες θα είδατε μια με σφοδρότητα αντίδραση από την Ένωση Νοσοκομειακών Ιατρών, από τον Ιατρικό Σύλλογο Πατρών και από άλλους φορείς για τις συνεχείς μετακινήσεις νοσοκομειακών γιατρών. Έχει παραγίνει το κακό. Έχει παραγίνει. Δηλαδή οι γιατροί έχουν γίνει λάστιχο οι άνθρωποι. Τους πάνε από την Πάτρα στην Κεφαλονιά και στη Ζάκυνθο και πέρα δόθε. Πάνε και έρχονται και μετά απορούμε πώς είναι δυνατόν να γίνονται και ιατρικά λάθη. Πάμε στον κύριο Βασίλη Αλεξόπουλο, τον παιδοχειρουργό του Καραμαδανιού Νοσοκομείου Παιδών, γιατί εκεί ειδικότερα έχουμε και άλλη απόφαση μετακίνησης. Ένας και μόνο νομίζω πρέπει να είναι ο γιατρός, το μετακινούν και αυτόν. Κύριε Αλεξόπουλε, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι κύριε Ροδίδη, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Τι γίνεται?
2: Σε λίγο θα βγει και ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων, το οποίο έχω την τιμή να είμαι πρόεδρος. Μετακινούνε παιδίατρο, αν είναι δυνατόν, από το μοναδικό παιδιατρικό νοσοκομείο της Δυτικής Ελλάδας που καλύπτει όλη τη Δυτική Ελλάδα. Μετακινούν λοιπόν παιδίατρο από το νοσοκομείο μας στην παιδιατρική κλινική της Ζακύνθου. Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα, ακατακριτέα, στερούνται λογικής, λείπει κοινή λογική από τους ηθήνοντες έκτης ΥΠΕ. Νομίζω δεν έχουν πάρει το μάθημά τους. Πήγαμε μια φορά στον εισαγγελέα, εμείς οι χειρουργοί τότε για το ακτινολογικό, θα ξαναπάμε πάλι στον εισαγγελέα, δεν απειλούμε κανένα, πρέπει να καλύψουμε τα νότα μας και να προσφέρουμε την καλύτερες την καλύτερη βοήθεια στους μικρούς ασθενείς. Δεν γίνεται μια παιδιατρική κλινική που έχει έλλειψη προσωπικού να μετακινούν προσωπικό από το Καραμανδάνιο. Καλύπτουμε όλες τις παιδιατρικές κλινικές όλης της Δυτικής Ελλάδας. Ως παιδοχειρουργοί καλύπτουμε τα πάντα. Είμαστε το μοναδικό παιδιατρικό νοσοκομείο, εξειδικευμένο νοσοκομείο, και παίρνουν γιατρό από το παιδιατρικό νοσοκομείο. Εάν γινόταν αυτό στα Λαϊκή Κυριακή στην Αγία Σοφία, θα είχε πέσει ο Παρθενώνας.
0: Δηλαδή, πόσοι θα μείνουν τώρα, άντε και μετακινείτε.
2: Στην Πάτρα της Φεδράς Πορτοκαλέας ανεχόμαστε τα πάντα. Όχι, δεν θα το ανοιχτούμε, θα πάμε στον εισαγγελέα.
0: Θα δεν απειλούμε κανέναν. Και καλά θα κάνετε.
2: Είναι απαράδεκτα πράγματα αυτά. Εμείς δεν έχουμε να ξεπληρώσουμε επιταγές σε κανέναν. Και κάτι άλλο, κύριε Ροδίτη, δυστυχώς οι πολιτευτές και οι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος σιωπούν κοφαντικά. Αλλά πλησιάζει, είμαστε σε προεκλογική περίοδο, να δω με τι θράσος θα έρθουν να επισκεφτούν το Καραμανδάνιο. Με τι θράσος. Έχουν θράσος να σηκώνουν το τηλέφωνο και να εξυπηρετούμε δικά τους παιδιά.
0: Δεν μου λέτε κάτι. Αν μετακινηθεί δηλαδή αυτός ο γιατρός ή αυτή η γιατρός, δεν ξέρω, στη Ζάκυνθο, πόσοι θα απομείνουν στο Καραμανδάνιο?
2: Θα μείνουν οι υπόλοιποι, δεν ξέρω τον αριθμό, θα μείνουν οι υπόλοιποι όπως είναι ελλειπείς, να κάνουν τις εφημερίες της συναδέλφου και να κάνουν τις εκκρεμότητες συναδέλφου.
0: Όπως δεν είχαμε για το ακτινολογικό της προάλλες και δεν λειτουργούσε, έτσι θα υπολειτουργεί και η παιδιατρική, αν είναι
2: ούτε
0: δυνατόν.
2: Ούτε έχουμε, κύριε Ροδίτη, ούτε το ακτινολογικό έχει λυθεί το ζήτημα, ούτε
0: τι
2: το ακτινολογικό.
0: Δεν λύθηκε και αυτό.
2: Όχι, δεν έχει λυθεί το ζήτημα. Είναι μια ειδικευόμενη ακτινολόγος, η οποία κάνει το αγροτικό της και η διευθύντρια που κάνει 22 με 24 εφημερίες και την οποία την επόμενη εβδομάδα η γυναίκα θα πάρει άδεια μια εβδομάδα και πάλι τα παιδιά θα μεταφέρονται με ασθενοφόρο στον Άγιο Ανδρέα και Ιστορείο. Και κάτι άλλο, κύριε Ροδίτη, ο μαγνητικός
0: δηλαδή μονάχος, λύση για λατζή ήταν αυτή που επικοινωνήθηκε με τον εξωκόσμο.
2: Εντάξει, αυτά να ωρεοποιούμε καταστάσεις. Θα σας πω και κάτι άλλο, κύριε Ροδίτη. Ο μαγνητικός τομογράφος 4 μήνες δεν λειτουργεί. 4 μήνες δεν λειτουργεί. Στήχησε στο ελληνικό δημόσιο πόσα εκατομμύρια ευρώ για να γίνει και η διαμόρφωση του κτηρίου. Γιατί δεν έχουμε το μαγνητικό τομογράφο?
0: Γιατί?
2: Όλα αυτά τα παιδιά που κάναμε, γιατί δεν έχουμε γιατρούς? Ήρθαν με παράτες και φανφάρες και εγγενίασαν τον μαγνητικό τομογράφο, έγιναν μαγνητικές τα παιδιά και όταν παραιτήθηκε ο συνάδελφος δεν λειτουργεί. 4 μήνες. 4 μήνες. Ωραία. Είναι κλειστός ο μαγνητικός τομογράφος. Ξέρετε τι απώλεια εσόδων είναι για το δημόσιο? Ποιος έχει την ευθύνη για αυτό το πράγμα? Μάλιστα. Μπορείτε να μου πείτε, θα αναλάβει κανένας την ευθύνη? Για τα παιδιά τα οποία αναγκάζονται οι γονείς τους να κάνουν μαγνητικές τομογραφίες σε ιδιωτικά κέντρα που το κόστος είναι τεράστιο, γιατί έχουμε και τα παιδιά. Κοιμούνται κιόλας, δηλαδή υπνώνονται, ναρκώνονται για να κάνουν το μαγνητικό τομογράφο. Δεν είναι όπως τους ενήλικες που μπορούν να παραμένουν για 20 και 25 λεπτά. Τα παιδιά δεν μπορεί να καθίσει ένα παιδί ήρεμο όπως το καταλαβαίνετε στο μαγνητικό τομογράφο.
0: Σωστό. Ναι.
2: Και το κόστος είναι τεράστιο, γιατί πληρώνουν και αναισθησιολόγο για να είναι παρόν όταν κάνει μαγνητική τομογραφία στα παιδιά. Ποιος είναι υπεύθυνος, θα μας απαντήσει κανένας? Ποιος είναι υπεύθυνος για τέτοιες
0: εικόνες? Αγαπητέ γιατρέ μου, η εικόνα που καταλαβαίνουμε και σχηματίζουμε όλοι στο μυαλό μας είναι ότι έχουμε πήξει στην επικοινωνία, στη φωτογραφία, στα πανηγυρικά εγγένεια, στις κορδέλες, στα ψαλίδια και στις αγκαλιές και στα φυλάκια και επί της ουσίας κοροϊδευόμαστε. Γιατί? Ακούσαμε για λύση του προβλήματος το ακτινολογικό, μας λέτε δεν ήταν οριστική λύση, μια ειδικευόμενη, και παίρνει άδεια και η άλλη γιατρός την άλλη εβδομάδα. Μας λέτε για το μαγνητικό που επίσης είδαμε φωτογραφίες, δελτία τύπου, ανακοινώσεις, αγκαλιές, σφιχτά αγκαλιάσματα και κορδέλες και λοιπά. Ούτε αυτό λειτουργεί. Και
2: ούτε
0: τώρα
2: αυτό
0: μετακινούν
2: ούτε
0: και παιδίατρο.
2: Δηλαδή... παιδίατρο. Και ξέρετε το κόστος είναι... Το κόστος είναι μεγάλο.
0: Το λειτουργεί.
2: Ούτε
0: και τώρα
2: το λειτουργεί.
0: Μετακινούν και παιδίατρο.
2: Δηλαδή... και ξέρετε το κόστος είναι... Το κόστος είναι μεγάλο.

0: στην ΥΠΕ και
1: καλά,
0: στην διοίκηση.
1: Άμα σας απαντήσει ο ΥΠΕ, γράψτε μου. Γράψτε μου και συγγνώμη το λέω ειρωνικό, με ειρωνικό ύφος.
0: Να είστε καλά, Ροδίτη. Να είστε καλά κύριε Αλεξόπουλο.
1: Κύριε Ροδίτη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε για αυτό τον άθλο που κάνετε και εσείς και όλοι οι γιατροί στο Καραμανδάνιο. Γιατί είστε εξαιρετικοί γιατροί.
1: Ναι,
0: και άνθρωποι πάνω απ' όλα.
1: Ναι. Να ξέρετε κάτι άλλο. Σας ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια. Να ξέρετε κάτι άλλο. Πήγαν να διαλύσουν και την παιδιατρική της Κεφαλονιάς. Η παιδιατρική της Κεφαλονιάς, την παιδιατρική κλινική, η οποία τη μια μέρα της δίνει συγχαρητήριο ο Υπουργός, επειδή διάγνωσε ένα ογκολογικό περιστατικό, ένα παιδί Ελληνοαμερικάνο που έκανε Ελληνοαμερικανάκι, ένα κοριτσάκι, που έκανε διακοπές, ναι, και την επόμενη μέρα μετά το ευχαριστήριο του Άδωνη Γεωργιάδη, του στέλνουν εντέλεστε να καλύψουν. Που και εκεί έχουν λήψεις, να καλύψουν την παιδιατρική της Ζακύνθου. Το καταλαβαίνετε. Από τη μια τους ευχαριστούν και από την άλλη τους θέλουν εντέλεστε.
0: Ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του, νομίζω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ.
0: Ειλικρινά είναι να μπορεί κανείς και είναι να τρελαίνεται και να εξοργίζεται με αυτά που συμβαίνουν. Και όπου και να το πιάσει. Δηλαδή και με την προηγούμενη κουβέντα που κάναμε με τον κύριο Δαράβαλη, με αφορμή αυτές τις πλαστικές που γίνονται δεξιά και αριστερά, στο πίσω μέρος καταστημάτων, λέει, άκου πίσω την κουρτίνα, πώς ήταν παλιά κάτι μπαράκια κακόφημα, κάτι αντίστοιχο τώρα, με βιτρίνα τυχλιδί. Και δεν υπάρχει κανένας ελεγκτικός μηχανισμός. Κανείς δεν ελέγχει κανέναν. Κάνε, λέει, τον Μπουαρό. Κάνε εσύ, αφού θέλεις να κάνεις την καταγγελία, βρες και τον φταίχτη, τον υπαίτιο, τον παράνομο και φέρ τον μου εδώ μπροστά, γιατί εγώ δεν έχω προσωπικό. Έτσι απαντούν οι φορείς, οι αρχές, οι οργανισμοί, οι αρμόδιοι. Το ίδιο δεν συμβαίνει και με τα κομμωτήρια που πάνε οι κομμωτές και λένε, ρε παιδιά, υπάρχουν παράνομα κομμωτήρια και γίνεται χαμός μέχρι και σε πιλωτές. Αλλά εδώ μιλάμε και για επικίνδυνες καταστάσεις. Για άκρως επικίνδυνες καταστάσεις. Και από μια μεριά βέβαια φταίγαν και εμείς οι ίδιοι, γιατί υπάρχει και η ατομική ευθύνη. Αλλά σε ένα κράτος που είναι μπι και δεν είναι οργανωμένη πολιτεία που να τα έχει πατάξει αυτά τα πράγματα, γιατί μπορεί η πολιτεία να το κάνει, είναι αναμενόμενο να υπάρχει και αυτή η προχειρότητα σκέψης και από εμάς τους ίδιους πολλές φορές.

παρεμπιπτόντως συμβιβαστείτε σε ό,τι έχει να κάνει με την αντιγύρανση, την περίφημη κτλ. Συμβιβαστείτε με την ηλικία σας, παιδιά. Εντάξει, βάλτε και καμιά κρεμούλα μέχρι εκεί. Φτάνει. Δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Ό,τι και να κάνεις, ό,τι και να κάνεις, πρώτον, τον θάνατο δεν θα τον αποφύγεις ποτέ. Και δεύτερον, δεν θα αποφύγεις τα γυρατιά. Και να είσαι και ευτυχισμένος, αν τα συναντήσεις τελικά στη ζωή σου. Τόσο απλά ήθελα να το πω ξάστερα. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Express γεύσεις. Express ποιότητα. Express νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά. Στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610-3296-43 και 3142-48. WhatsApp 6970-020-069. Express γεύσεις και τιμές.
1: Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων, καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο

0: 2614-000595. Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-437-357 και στο helga.gr. Ζωοτροφές Κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές Κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
1: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
2: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
1: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
2: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
1: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείο Αδαμοπούλ 64 Πάτρα.
2: Τηλέφωνο 2610-5274-16 και στο www.dertinis.gr.
1: Η κορυφαία επιλογή.
3: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.

Επιστρέψαμε. Η ώρα είναι 1 και 37 πρώτα λεπτά. Ακούτε Αντένα Radio Πάτρας 105,3. Μας ακούτε όχι μόνο από τους 105,3 αλλά και από το διαδίκτυο, στο Live 24 του Αντένα Πάτρας. Η Αγγελική Καβαράκου στη ρυθμίση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Είχαμε και τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο Αλέξης Τσίπρας χθες και έχουμε μπαράζ δημοσιευμάτων, γιατί υπόθηκαν και τόσα πολλά. Βρε παιδιά, αυτές δεν είναι συνέντευξεις τύπου, αυτή είναι μαραθώνη, αυτά είναι σύριαλ, δηλαδή πρέπει να γυρίζονται 4 ώρες παρά 1/4 η συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα. Προφανώς δεν φταίει ο Αλέξης Τσίπρας, έτσι, να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό, διότι οι δημοσιογράφοι ήταν εκείνοι που έκαναν τα ερωτήματα. Ο άνθρωπος απλά απαντούσε, δεν μπορούσε να πει «Α, φεύγω, γεια σας». Οπότε αυτό τους διοργανωτές, αυτό που λέω, αφορά περισσότερο. Και φυσικά και οι δημοσιογράφοι από την άλλη πλευρά, όσο έβλεπαν ότι δεν τους μίλαγε κανείς και υπήρχε το περιθώριο, έκαναν ερωτήματα. Απλώς θα πρέπει κάποια στιγμή αυτό να περιοριστεί. 4 ώρες, 3,5 ώρες και 1/4.

0: Λοιπόν, αρχίζει και φουντώνει το ενδιαφέρον ξανά, τώρα που μπαίνουμε στο φθινόπωρο, μπήκαμε στο φθινόπωρο, και σε σχέση με τις εκλογές. Πότε θα γίνουν, ένας Θεός ξέρει. Ένας Μητσοτάκης ξέρει. Αλλά το σίγουρο είναι ότι αυτές οι εκλογές έχουν ενδιαφέρον εδώ και μήνες, γιατί βρισκόμαστε σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, κακά τα ψέματα. Και φυσικά έχει πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον πώς θα διαμορφωθεί όλο το πολιτικό σκηνικό. Γιατί έχουμε κόμματα δεδομένα, κόμματα που δεν υπάρχουν αλλά είναι δεδομένα, όπως για παράδειγμα το κόμμα Σαμαρά, το οποίο ξέρουμε ότι θα γίνει. Ξέρουμε ότι είναι δεδομένο ότι όχι μόνο θα γίνει, αλλά θα πρωταγωνιστήσει κιόλας. Και απλώς δεν έχει γίνει ακόμα. Μαθαίνουμε όμως και διαβάζουμε ότι είναι έτοιμο, καθόλου έτοιμο, η οργάνωσή του δηλαδή και η στελέχωσή του, σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Έχω διαβάσει 60-70% έτοιμο, και μάλιστα και σε τοπικό επίπεδο μαθαίνουμε από τις πληροφορίες που υπάρχουν ότι είναι όλα έτοιμα και έχουν σχεδόν κλείσει, θα λέγε κανείς, και τα ψηφοδέλτια και στην Αχαΐα και απέναντι. Θέλω να πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Μάριο Σαλμά, τον πρώην υπουργό, ο οποίος διαβάσαμε προημερών ότι είναι δεδομένο, έχει προσχωρήσει ήδη στο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Κύριε Σαλμά, καλό μεσημέρι.
1: Καλό σας μεσημέρι, κύριε Ροβίτη.
0: Κάνω κάπου λάθος από αυτά που είπα?
1: Κοιτάξτε, τον Αντώνη Σαμαρά, αλήθεια είναι, αποφασίσαμε να συμπορευτούμε και να μπορέσουμε να δοθεί μια λύση εναλλακτική σε όλο αυτό το κόσμο που έχει αποφασίσει ότι δεν θα ξαναψηφίσει τη κυβέρνηση Μητσοτάκη, τη Νέα Δημοκρατία υπό το Μητσοτάκη, και ψάχνει μια εναλλακτική πρόταση.
0: Η Νέα Δημοκρατία υπό το Μητσοτάκη τι διαφορά έχει από τη Νέα Δημοκρατία?
1: Κοιτάξτε, με συμπάθεια το είπα αυτό.
0: Ναι.
1: Έπρεπε να είμαι πληρός από το κόμμα Μητσοτάκη. Αλλά εν πάση περιπτώσει, σεβόμενος τον κόσμο που τον ψήφισε, είπα τη Νέα Δημοκρατία υπό το Μητσοτάκη. Έχει μια διαφορά. Ποια είναι η διαφορά? Η διαφορά είναι ότι οι αρχές και οι αξίες παρατάξεως δεν υπηρετήθηκαν από την ασκούμενη πολιτική των τελευταίων 6 ετών. Να αρχίσω από το γάμο για τα ομόφυλα ζευγάρια που αφορούσε τον πυρήνα της οικογένειας και τις αντιλήψεις των νεοδημοκρατών για την οικογένεια, που είναι στον πυρήνα της ιδεολογίας της Νέας Δημοκρατίας, μέχρι και τα εθνικά θέματα με τα ήρεμα νερά που δυστυχώς δεν απέδωσαν, μακάρι να είχαν αποδώσει, οπότε θα δικαιώνονταν και ο Πρωθυπουργός.
0: Έχω σχόλιο και για τα δύο. Το πρώτο, ερώτημα μάλλον. Το πρώτο που αναφέρατε, και δεν πρέπει, θα πει κανείς, η κοινωνία εξελίσσεται. Δεν πρέπει ακόμα και αρχές και οι αξίες να προσαρμόζονται στις νέες απαιτήσεις της κοινωνίας, για το πρώτο. Και για το δεύτερο, καθίστε, θα πάει στο Καστελόριζο το Σαββατοκύριακο Μητσοτάκης. Μπορεί να ακούσουμε πολύ πατριωτικές αποφάσεις και επιλογές. Δεν το ξέρουμε αυτό.
1: Μακάρι. Και να πάνε όλα καλά, γιατί πάνω απ' όλα είναι η πατρίδα, ξέρετε. Δεν είναι οι φιλοδοξίες τώρα του καθενός από εμάς και τα κόμματα που θα δημιουργηθούν ή δεν θα δημιουργηθούν ή θα αντικαταστήσουν την κυβέρνηση. Μακάρι αύριο το πρωί να μεταφέρει σε εμάς μια πραγματικότητα η οποία θα είναι ευνοϊκή για τη χώρα. Όμως στην πράξη, αν σας ρωτήσω εσάς τώρα να το γυρίσω ανάποδα, τι απέδωσαν τα ήρημα νερά?
0: Νομίζω ότι δεν έχουμε σταματήσει να ασχολούμαστε με τα ελληνοτουρκικά, άρα δεν απέδωσαν, θα έλεγε κάποιος.
1: Τι απέδωσαν? Περιόρισαν τις βλέψεις ή τις μεγένθυναν της Τουρκίας?
0: Απέναντίας, τις μεγένθυναν.
1: Ακριβώς.
0: Εδώ ακούμε για γαλάζιες πατρίδες, ακούμε για νομοσχέδια του Ερντογάν, ακούμε για... Κάθε Ακριβώς. μέρα δηλαδή τα ακούμε, δεν είναι ότι...
1: Όχι, δεν ακούμε, δεν ξεχνάμε το Ρουκρές που έκανε βόλτες εδώ και έκανε έρευνες μέσα στα αθλητικά χωρικά ύδατα.
0: Σωστά. Ναι.
1: Λοιπόν, δεν ξεχνάμε ότι πήγαμε να ποντίσουμε το καλώδιο στην Κάσο και το μαζέψαμε πίσω γιατί ήρθαν οι Τούρκοι και είπαν εδώ φύγετε. Έτσι, δεν μπορεί να ξεχάσουμε ότι χαράσει πάρκα μέσα στο Αιγαίο σε περιοχές που δεν έπρεπε, δεν έχουν καμία σχέση με τουρκική δικαιοδοσία. Έτσι, δεν μπορεί να ξεχάσουμε ότι δεν μπορέσαμε να ακυρώσουμε το τουρκολιβικό μνημόνιο ή να το προλάβουμε να μην συμβεί. Έτσι. Λοιπόν, όλα αυτά αποτελούν δυστυχώς παρατηρήσεις και γεγονότα τα οποία σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να πει κανείς ότι τα γαλάζια νερά απέδωσαν.
0: Και είναι μόνο αυτά που σας κάνουν να νιώθετε απόσταση από αυτή τη Νέα Δημοκρατία, υπό αυτή την ηγεσία? Είναι μόνο αυτά ή υπάρχουν κι άλλα?
1: Κοιτάξτε.
0: Δηλαδή, για παράδειγμα, η καθημερινότητα των πολιτών, η οικονομία, η... όλα αυτά.
1: Ωραία.
0: Βιώνει η κοινωνία.
1: Όλα αυτά. Αυτά επηρεάζουν πραγματικά και ενδιαφέρουν την καθημερινότητα του κάθε πολίτη. Και για τα οποία συγκρούστηκα, έτσι, μαζί του. Δεν συγκρούστηκα για τα εθνικά. Συγκρούστηκα όταν του είπα για, τα πραγματικά, για την πραγματικότητα που ζει ο κάθε Έλληνας, για τον περιορισμό του εισοδήματός του.
0: Είναι αλήθεια.
1: Για παράδειγμα, να το πούμε αλλιώς τώρα. Mm-hmm. Να το πούμε αλλιώς. Αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία υπό το Μητσοτάκη δημοσκοπικά καταγράφει 23%. Αφήστε τις αναγωγές.
0: Ναι.
1: Οι άλλοι είναι αναποφάσιστοι. 23%. Μέχρι το 41% απέχει 18%. Αυτοί δηλώνουν ότι δεν θα ξαναψηφίσουν Νέα Δημοκρατία υπό Μητσοτάκη. Κάπου θα πάνε. Ή σπίτι τους θα μείνουν ή θα ψάξουν να βρουν μια εναλλακτική λύση. Πριν πάνε στο σπίτι τους, και επειδή δεν καλύπτονται από τα κεντροδεξιά κόμματα που υπάρχουν σήμερα, πήγαν στον Αντώνη Σαμάρα και του είπαν: δώσε μας μια εναλλακτική πρόταση, γιατί είπαμε ο κύριος Μητσοτάκης δεν είναι καλός, αλλά και μετά τι? Και πού να πάμε? Και του είπαν: χώρα, αν μπορείς να το εκφράσεις. Το ζυγίζει, αποφάσισε τι θα κάνει και θα το ανακοινώσει. Και όσο καθυστερεί, μεγαλώνει. Και γι' αυτό ανησυχούν οι μεταγραφέντες στη Νέα Δημοκρατία προσφάτως, για να βγαίνουν όλη την ώρα στην τηλεόραση και να λένε γιατί δεν αργεί να το κάνει. Γιατί ξέρουν ότι αυτό μεγαλώνει και θα το πει όταν είναι πολύ μεγάλο και θα το καταλάβουν. Έχετε μου, έχω εμπειρία, πολλά χρόνια είναι στην πολιτική. Και πολύ νωρίς προέβλεψα τι θα συμβεί. Δηλαδή, όποιος είναι, με άλλα λόγια να το πούμε απλά, για να μην αντιπαρατηθέμεθα ούτε με τον κόσμο της Νέας Δημοκρατίας που ήταν ψηφοφόροι μας μέχρι χθες. Mm. Λοιπόν, όποιος είναι ευχαριστημένος με το να πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ και να βλέπει, το έχω αποδείξει πρόσφατα σε μια συνέντευξη, τα μεγάλα σούπερ μάρκετ να αγοράζουν 1 ευρώ και να πουλάνε 4, 300% κέρδος, και δεν ενοχλείται και πιστεύει ότι αυτό φταίει η Ουκρανία και το Ιράν, θα ψηφίσει τον κύριο Μητσοτάκη. Όποιος δεν ενοχλείται που οι λογαριασμοί του ρεύματος είναι υψηλοί, αλλά δεν μιλώ μόνο στη Λιανική, μιλώ για το χρηματιστήριο ενέργειας, για τον τρόπο που βγαίνει η χοντρική τιμή του ρεύματος. Δηλαδή η ΔΕΗ δίνει 6 ευρώ προσφορά, οι άλλες 5 μεγάλοι όμιλοι εταιρείες δίνουν 7, 8, 9, 10 και η τιμή που κατοχυρώνεται είναι το 10 και λέγεται οριακή τιμή ρεύματος. Και η ΔΕΗ, αντί για λογαριασμό του κράτους και των πολιτών να οδηγεί την κούρσα στο 6, πάει και η στο 10, δημιουργεί τεράστια υπερκέρδη, δεν έχει τι να τα κάνει τα δισεκατομμύρια, αγοράζει τον Κοτσόβολο και πουλάει πλυντήρια. Και φτιάχνει data centers και κάνει επενδύσεις στο εξωτερικό με τα δικά μας τα λεφτά. Όποιος δεν ενοχλείται από όλο αυτό, ας ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη. Απλά πράγματα. Όποιος δεν ενοχλείται που μας πίεσε ο Πρωθυπουργός, να εκβίασε την κοινοβουλευτική ομάδα, να ψηφίσει το γάμο για τα ομόφυλα ζευγάρια, και θα σας απαντήσω για αυτό που με ρωτήσατε, και να παντρεύονται και να κάνουν παιδιά, κόντρα στο αίτημα της κοινωνίας και στο τι ήθελε η βάση, ας ψηφίσει τον κύριο Μητσοτάκη. Και επειδή κάνω μια παρένθεση, είπατε ότι οι κοινωνίες εξελίσσονται. Βεβαίως εξελίσσονται και βεβαίως οι ομόφυλοι δεν διακρίνονται στα δικαιώματά τους από τους άλλους ανθρώπους. Τώρα όμως, έχουμε φίλους, και εσείς και εγώ και όλοι μας καλούς φίλους που είναι ομοφιλόφιλοι. Αλλά να σας πω κάτι, εμένα δεν μου ζήτησε κανείς 26 χρόνια που είμαι βουλευτής να φτιάξω νομοσχέδιο για να παντρεύονται και να υιοθετούν παιδιά. Κανένας δεν μου το ζήτησε. Και ρώτησα τον Πρωθυπουργό σε εκείνη την περιβόητη κοινοβουλευτική ομάδα, εσένα ποιος σου το ζήτησε? Και προφανώς αποδείχθηκε ότι ήταν αίτημα των Δημοκρατικών που το ζήτησε, και για να το περάσει, το είχε πει και ο κύριος Μπλίκεν, είπε είναι μερικές χώρες που θέλουμε να περάσει αυτή η woke agenda. Τελεία τώρα. Πάει. Το έκανε. Όσοι δεν ενοχλούν.
0: Δηλαδή το ζήτησαν οι Αμερικανοί, δεν το ζήτησαν οι άμεσα ενδιαφερόμενοι.
1: Αυτό έχει γραφτεί.
0: Για πολιτικούς λόγους, ναι.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, το διευκρινίζουμε, το διευκρινίζουμε για να το εντυπωθεί ο κόσμος που μας ακούει, να καταλαβαίνουμε.
1: Ναι. Έξυπνα. Λοιπόν, όποιος δεν ενοχλείται που το 2020 οι γεννήσεις των παιδιών στην Ελλάδα ήταν 85.000 και το 2025 65.000. Ένα στα τέσσερα παιδιά την εξαετία Μητσοτάκη έπαψε να γεννιέται. Την ώρα που πληρώνουμε εκατομμύρια για ένα δίθεν Υπουργείο Οικογένειας.
0: Ναι, ναι.
1: Όποιος δεν ενοχλείται από αυτό το στοιχείο που σας είπα, θα ψηφίσει τον κύριο Μητσοτάκη. Να σας το πω διαφορετικά. Με αυτόν τον ρυθμό, αν κάνετε μια αναγωγή και πείτε, αν έμεινε ο κύριος Μητσοτάκης πρωθυπουργός μέχρι το 2070, ο πληθυσμός της Ελλάδας θα ήταν 7.800.000. Από πού προκύπτει ότι είναι αναντικατάστατος? Αν λοιπόν κάποιος δεν ενοχλείται που ερήμωσαν τα χωριά στην Αχαΐα, που είναι δεκάδες χωριά χωρίς ούτε ένα καφενείο, και δεν υπήρξε ούτε μία πολιτική απόφαση σοβαρής αποκέντρωσης, θα ψηφίσει τον κύριο Μητσοτάκη. Όποιος νομίζει ότι η πολιτική για τη στέγαση και τα στεγαστικά
0: είναι ικανοποιητική και έδωσε λύσεις,
1: ήταν σωστή και έδωσε λύσεις τη στιγμή που άφηνε την Golden Visa επί 6 χρόνια στην Αθήνα να μπορούν όλοι οι Ισραηλοί, οι Λιβανέζοι, οι Τούρκοι να έρχονται να αγοράσουν.
0: Βιετνάμεζοι, σας λέω εγώ, και στην Πάτρα έχει συμβεί, όχι μόνο στην Αθήνα.
1: Αντί να έλεγε πάτε με 150.000 στο Καλέτζι. Ναι. Πάτε στα Βραχνέικα με 150.000, μην δίνετε 250.
0: Στην Πάτρα, κύριε Σαλμά, έτσι για να κλείσουμε, επειδή το αναφέρατε αυτό, στην Πάτρα πάρα πολλά κίνητα έχουν δοθεί, έχουν περάσει σε χέρια. Όχι, στην αρχή ήταν Ισραηλοί, μετά ήρθαν Τούρκοι, μετά ήρθαν Βιετναμέζοι, Κινέζοι, και τώρα βέβαια παίρνουν καταστήματα τα οποία, υπάρχει η διαδικασία αυτή, παίρνουν καταστήματα τα οποία σιγά σιγά σε βάθος διετίας τα μετατρέπουν να κάνουν αλλαγή χρήσης, τα μετατρέπουν σε ένα Airbnb, έτοιμο το διαμέρισμα. Ισόγειο κατάστημα μετατρέπεται σε σπίτι. Και έτσι παίρνουν Golden Visa.
1: Όποιος δεν ενοχλείται από όλο αυτό, βεβαίως. Και μπορούμε να μιλάμε ώρες. Για παράδειγμα, έβαλαν τον κόσμο και έκαναν φωτοβολταϊκά και έκαναν επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και τώρα, αρκετές μέρες το χρόνο, έχει αρνητική τιμή. Δηλαδή τους λένε, για να αφήσουμε το ρεύμα να μπαίνει από τα φωτοβολταϊκά σας στο σύστημα, πρέπει να πληρώσετε κιόλας. Δηλαδή έχει αρνητική τιμή του ρεύματος. Και αυτό δεν έχει μεταφερθεί πουθενά στη Λιανική. Αν δεν ενοχλείται κανένας από αυτό, τι να σας πω εγώ τώρα, θα συνεχίσει να το αναψηφίζει την ίδια κατάσταση. Αν δεν ενοχλείται κανείς.
0: Κύριε Σαλμά,
1: τελειώνω. Από το γεγονός ότι το δημόσιο χρήματα, δισεκατομμύρια, δίνεται κατά 75% με απευθείας αναθέσεις και το υπόλοιπο είναι με φωτογραφικούς διαγωνισμούς, ας συνεχίσουμε έτσι.
0: Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε ξανά. Σας ευχαριστώ που ήσασταν σήμερα εδώ, γιατί σας πήρα τελευταία στιγμή ένα τηλέφωνο. Σας ευχαριστώ που ανταποκριθήκατε. Άρα λοιπόν θα έχουμε ευκαιρία να κάνουμε και περισσότερη ανάλυση σε πιο συγκεκριμένα και πιο εξειδικευμένα θέματα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ,
0: καλό μεσημέρι.
1: Ευχαριστώ.
0: Μην ξεχνάτε, σούσι μπάρε νούντλς Άγια Ψηλαλόνια 20 και Παναχαϊκού, εκεί όπου υπάρχει το αυθεντικό σούσι, και όχι μόνο σούσι, αλλά και κάθε άλλο ασιατικό πιάτο, γνωστό ή μη γνωστό ευρέως, αλλά σίγουρα απολαυστικό, όλα αυτά σε μια γωνία, στα Ψηλαλόνια 20 και Παναχαϊκού. Εκεί, στο σούσι μπάρε νούντλς Άγια, 2610-362-360 για κρατήσεις τηλέφωνο. Εκεί θα απολαύσετε ένα υπέροχο γαστρονομικό ταξίδι. Ακούστε την πρότασή μας. Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα σε όλες και όλους.

0: επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα, τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
1: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
2: Πεντάστερο.
3: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα Αγία Σοφίας 69 εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Το ξεχάσαμε.
5: Τι ξεχάσαμε? Το δημητράκι?
4: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
5: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σφατάλη.
6: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
5: V-Timer και ξένιασες.
7: Moxie, Rooftop Bar, Θέα, 360, δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ηλιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra, Marina Hotel. Moxie, Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie, Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
8: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
9: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
10: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
9: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
10: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφουλιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
11: Αρτοζαχαροπλαστείο Μίλας σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 60. 971. Τηλέφωνο για delivery 2610 420 562.
12: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
13: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
12: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
13: Σιδερομπετών, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
12: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
13: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
12: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
13: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
12: Τηλέφωνο 26 93.

0: Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μπαντό, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μίμης Πλέσας.
1: Θες να μάθεις πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις που σε αφορούν? Ανακάλυψε τα όλα στο Europa Experience Athens, Εμπειρία Ευρώπη, στο Αρσάκιο Μέγαρο. Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, ο Real FM 97,8 εκπέμπει ζωντανά από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι με τον Μάνο Νιφλή και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Συντονίσου για να μάθεις γιατί σε αφορά η Εμπειρία Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
2: Κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
3: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες κύριοι. Είναι 5η 10 Σεπτεμβρίου σήμερα, με τον ευνίδιο θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη σε ιδιωτική κλινική που γεννά πλήθος ερωτημάτων και με τις καμπάνες των ειδικών, καθώς ο εφετινός Αύγουστος ήταν ο θερμότερος του πλανήτη. Είναι 2 και 1 λεπτό, είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Ταρζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Οι κυριότερες εξελίξεις της ημέρας σε τίτλους.
1: Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες γύρω από τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ο οποίος υπέστη ανακοπή κατά τη διάρκεια θεραπείας πλασμαφαίρεσης. Αυτοψία στο ιδιωτικό ιατρείο πραγματοποιείται από το πρωί, παρουσία εισαγγελέα. Για παράτυπη λειτουργία του κάνει λόγο ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης, καθώς στον χώρο βρέθηκαν δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Στο μικροσκόπιο έχουν μπει τα έγγραφα και οι πιστοποιήσεις του, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης δήλωσε ότι ο συγκεκριμένος ο χώρος διαθέτει άδεια μόνο παθολογικού ιατρίου.
0: Πολύ ωραίες καταθέσεις στην αστυνομία έδωσε το ζευγάρι γιατρών στο οποίο ανήκει το ιατρείο. Η γυναίκα φέρεται να είπε ότι ο δημοφιλής καλλιτέχνης όταν έφτασε στο ιατρείο βρισκόταν σε υπερδιέγερση. Ο σύζυγός της, ιδιοκτήτης του χώρου, υποστήριξε ότι δεν είχε καμία εμπλοκή με τη συγκεκριμένη κλινική.
1: Νέα εκτόξευση στις διεθνείς τιμές πετρελαίου λόγω της κλιμάκωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή. Το Brent κινείται κοντά στα 102 δολάρια το βαρέλι και το φυσικό αέριο στα 80 ευρώ η μεγαβατόρα. Στην Ελλάδα η μέση τιμή της βενζίνης είναι στα 2 ευρώ και 11 το λίτρο και το ντίζελ στα 2 ευρώ και 7 λεπτά. Ποια σενάρια για έκτακτες ενισχύσεις επεξεργάζεται το οικονομικό επιτελείο.
0: Η συνεργασία Ελλάδος-Ισραήλ στον τομέα άμυνας χαιρέτησε η Ουάσιγκτον στον απόϊχο της συμφωνίας για την ασπίδα του Αχιλλέα. Εκπρόσωπος του State Department δήλωσε ότι προωθούνται οι κοινοί στόχοι στον τομέα ασφάλειας.
1: Κύκλωμα που εισήγαγε κοκαίνη από την Κολομβία μέσα σε 30 φύλλα εξάρθρωσαν οι αρχές. 4 άτομα συνελήφθησαν σε ανθοπολείο στην Αρτέμιδα, ενώ κατασχέθηκαν συνολικά 84 κιλά της ναρκωτικής ουσίας.
0: Με έμφαση στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδος-Κύπρου, η συνάντηση Μητσοτάκη-Μακρόν στο Παρίσι, στο επίκεντρο, η ενεργειακή κρίση και η κατάσταση στη Μέση Ανατολή.
1: Την ήττα της κυβέρνησης στις εθνικές εκλογές έθεσε ο στόχο Αλέξης Τσίπρας κατά τη συνέντευξη τύπου στη ΔΕΘ. Τόνισε ότι θα εξαντλήσει κάθε πιθανότητα σχηματισμού κυβέρνησης.
0: Ο πλανήτης έζησε τον πιο θερμό Αύγουστο που καταγράφηκε ποτέ σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία Κοπέρνικους, ρεκόρ 100.000 ετών στις θερμοκρασίες διαπιστώνουν οι ειδικοί, ενώ η Ευρώπη γνώρισε το χειρότερο καλοκαίρι στην ιστορία της.
1: Διεθνές ρεκόρ για την Ελλάδα, 54χρονη γέννησε κοριτσάκι από έμβριο που είχε κρυοσυντηρηθεί πριν από 22 χρόνια. Για σημαντική κλινική και επιστημονική εξέλιξη κάνει λόγο ο γιατρός της. Η απόφαση ελήφθη αφού η οικογένεια βίωσε την απώλεια του 21 ετών παιδιού της σε τροχαίο δυστύχημα πριν από λίγους μήνες.
0: Καταβολή μερίσματος 5.000 δολαρίων σε κάθε Αμερικανό πολίτη υπόσχεται ο Τραμπ αν το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα διατηρήσει τον έλεγχο και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου στις ενδιάμεσες βουλευτικές εκλογές του Νοεμβρίου.
1: Στα αθλητικά, αλλαγή σελίδα στην τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού. Νέος προπονητής αναλαμβάνει ο 55χρονος Αλγουαθίλ. Διαδέχεται τον Μέντι Λίμπαρ που ήταν για 2,5 χρόνια στον πάγκο της ομάδας του Πειραιά.
0: Και με πρωταγωνιστή τον Χρήστο Τζόλι, η Arsenal κέρδισε έκτος έδρας με 1-0 την Νάπολη για τη League Face του Champions League.
1: Γενικά εθρίος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι μεταβλητοί έως 6 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 31 στη Θεσσαλονίκη. Νέα μικρή άνοδος του Υδραργύρου αύριο.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Με τον Παναγιώτη Βολάνιο θα δούμε τώρα πώς διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Άνω Πατήσια λόγω ακινητοποιημένου γιοταχή στην αριστερή λωρίδα στο ύψος της Σαχαρνών. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Πυκνίνει ροή στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπριγο και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις δύο κατευθύνσεις της Αρδιτού στο Παγκράτη. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα σε σταδίου και πανεπιστημίου στην Ομόνοια. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στην κάθοδο της Κηφισίας από Φιλοθέη μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο μέχρι το ύψος Πανόρμου. Στην Αττική Οδό καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών σημειώνονται στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Σοκάρει το Πανελλήνιο και έχει σκορπίσει θλίψη ο ευνίδιος θάνατος του δημοφιλούς τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη σε ηλικία μόλις 54 ετών. Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, καθώς φέρεται να κατέληξε σε ιδιωτικό ιατρείο στο κέντρο της Αθήνας κατά τη διάρκεια ειδικής θεραπείας. Στο μικροσκόπιο έχουν μπει οι υποδομές του ιατρείου και οι συνθήκες υπό τις οποίες επιχειρήθηκε η συγκεκριμένη ιατρική πράξη, καθώς ο Υπουργός Υγείας χαρακτήρισε το χώρο υποτιθέμενη κλινική, η οποία, όπως είπε, διέθετε άδεια μόνο για παθολογικά περιστατικά. Ο κύριος Γεωργιάδης ζήτησε μάλιστα από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών να προχωρήσει άμεσα σε έλεγχο. Η Εμιλία Σταθάκου είναι κοντά μας, καθώς η υπόθεση γεννά πολλά και κρίσιμα ερωτήματα, καταρχάς για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, αλλά και για τον τρόπο λειτουργίας της ιδιωτικής κλινικής όπου μεταφέρθηκε.
4: Έτσι ακριβώς, καλό μεσημέρι σε όλους. Πράγματι θλίψη αλλά και πολλά ερωτηματικά έχει προκαλέσει η είδηση του καθηνικού θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, που υπέστη ανακοπή καρδιάς ενώ βρισκόταν σε ιατρείο στο Κολωνάκι. Η αντίστροφη μέτρηση για τον άτυχο καλλιτέχνη ξεκίνησε το απόγευμα όταν πήγε στην φερόμενη ως κλινική με την επωνυμία, προκειμένου να υποβληθεί σε θεραπεία πλάσμα θέρεση, μια περίπλοκη μέθοδο αναγεννητικής ιατρικής που απαιτεί ειδικό εξοπλισμό. Όταν όμως μπήκε ο φλεβοκαθετήρας, ο Γιώργος Μαζωνάκης ένιωσε οξύ πόνο στο στήθος και υπέστη ανακοπή. Από το ιατρείο τηλεφώνησαν στο ΕΚΑΒ και μετά από σχεδόν 7 λεπτά έφτασε διασώστης με μοτοσυκλέτα. Και αμέσως ξεκίνησε η προσπάθεια να τον επαναφέρουν. Στη συνέχεια έφτασε και το ασθενοφόρο που το μετέφερε στο νοσοκομείο Ελπής, όπου και συνεχίστηκε η προσπάθεια ανάταξης, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Στο μικροσκόπιο των αρχών τώρα έχουν μπει συνθήκες θανάτου καλλιτέχνη. Μάλιστα, έκανε και σχετική ανάρτηση ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, που δημοσιοποίησε τη θλιβερή είδηση, την οποία αποκάλυπτε ότι το ιατρείο δεν είχε άδεια για να κάνει την συγκεκριμένη ιατρική πράξη. Σήμερα το πρωί μετέβη στο ιατρείο κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών που έκανε έλεγχο κατόπιν εισαγγελικής εντολής, ενώ ο παθολόγος που διατηρεί το ιατρείο και η σύζυγός του προσήχθησαν στην αστυνομία για να δώσουν εξηγήσεις. Σήμερα με πληροφορίες ο παθολόγος υποστήριξε ότι τη συγκεκριμένη θεραπεία και την παρακολούθηση του τραγουδιστή είχε να λάβει η σύζυγός του. Από την πλευρά του τώρα, ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γιώργος Πατούλης σε δηλώσεις του στον ΕΝΙΚΟ αποκάλυψε ότι η σύζυγος που φέρεται ως θεράπων ιατρός ήταν άνευ ειδικότητας, ενώ το ιατρείο δεν είχε άδεια για να έχει μηχάνημα και να κάνει πλασμαφαίρεση, η οποία πρέπει να πούμε ότι είναι μια περίπλοκη ιατρική πράξη που πρέπει σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΙΣΑ να γίνεται μόνο σε δημόσια νοσοκομεία, γιατί μπορεί να προκαλέσει πτώση της αρτηριακής πίεσης, διαταραχές του καρδιακού ρυθμού και άλλες σοβαρές επιπλοκές. Πώς τα ακριβή αίτια θανάτου θα ρίξει και το αποτέλεσμα της ιατροδικαστικής εξέτασης που αναμένεται.
0: Γεννώνται λοιπόν πολλά ερωτήματα και να το ζευγάρι τώρα των γιατρών, όπως μας είπε σε Εμιλία, αφού σε ευχαριστήσουμε, που φέρονται ως ιδιοκτήτες του ιατρείου, προσήχθησαν χθες και αφέθηκαν προσωρινά ελεύθεροι. Το πρωί, ωστόσο, βρέθηκαν εκ νέου στο χώρο παρουσία εισαγγελέα αστυνομικών της ασφάλειας και του ελληνικού FBI. Ο Θεοδόσης Πάνου είναι κοντά μας για το αστυνομικό σκέλος της υπόθεσης, προκειμένου να μας ενημερώσει για το πού κινούνται οι έρευνες των αρχών.
5: Μασέλη, κυρίες και κύριοι, με εντολή του εισαγγελέα για προκαταρκτική έρευνα όσον αφορά στο θάνατο του γνωστού τραγουδιστή ενεργούν οι αστυνομικοί. Όπως πολύ σωστά ανέφερες, προς το παρόν έχει αφαιθεί ελεύθερο το ζευγάρι. Το ζευγάρι των ιατρών. Γιατί πρέπει να ολοκληρωθούν πολύ συγκεκριμένες ερευνητικές ενέργειες. Κυρίως δε η ιατροδικαστική εξέταση, νεκροψία, νεκροτομή και παράλληλα οι τοξικολογικές εξετάσεις, οι οποίες όμως, όπως γνωρίζουμε, χρειάζονται ένα διάστημα για να βγουν. Η πρώτη ενημέρωση είναι παθολογικά αίτια. Δηλαδή ανακοπή καρδιάς. Το ζητούμενο είναι ποιος είναι ο μηχανισμός που προκαλεί αυτή την ανακοπή. Μάλιστα στην κατάθεση που έδωσε η ιατρός που έκανε τις ενέργειες στο Γιώργο Μαζωνάκη όσον αφορά αυτή την αναγεννητική ιατρική πράξη, να την ονομάσω, έτσι στην κατάθεσή της έχει πει ότι όταν έφτασε στο ιατρείο ο δημοφιλής τραγουδιστής της είχε πει αμέσως ότι δεν αισθάνεται καλά, είχε περάσει ένα άσχημο βράδυ και είχε μείνει άυπνος και τη ζήτησε να τον βοηθήσει. Εκεί αποφασίστηκε να γίνει αυτή η ιατρική ενέργεια της αναζωγόνησης μέσω του πλάσματος, του καθαρισμού ουσιαστικά του αίματος του πλάσματος. Τώρα, από εκεί και έπειτα, όπως ακούσαμε και από την καλή συνάδελφη, την καλή συνάδελφο. Το συγκεκριμένο ιατρείο έλαβε άδεια το 2013 ως παθολογικό ιατρείο, συστεγαζόμενο με ιατρείο άνευ ειδικότητας. Το 2024 έγινε δειγματοληπτικός έλεγχος στο συγκεκριμένο ιατρείο από τον Ιατρικό Σύλλογο. Αυτά τα λέει μάλιστα και ο κύριος Πακούλης, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου. Και δεν βρέθηκαν μηχανήματα τέτοιου είδους. Και το 2025 που έγινε επίσης ένας έλεγχος, επίσης δεν βρέθηκαν τέτοιου είδους μηχανήματα.
0: Άρα μας λες, Θεοδόση, ότι είχαν γίνει έλεγχοι στο συγκεκριμένο ιατρείο που μεταφέρθηκε αυτό, ο τραγουδιστής.
5: Ακριβώς. Αυτό υποστηρίζουν από τον Ιατρικό Σύλλογο. Αντιθέτως, σήμερα που πραγματοποιήθηκε εκ νέου έλεγχος, βρέθηκαν δύο τέτοιου τύπου μηχανήματα τα οποία λόγω της άδειας που είχε το ιατρείο δεν θα έπρεπε να υπάρχουν εκεί και να γίνονται τέτοιες ιατρικές ενέργειες, σύμφωνα πάντα με τον Ιατρικό Σύλλογο. Οι αστυνομικοί τώρα πραγματοποίησαν έρευνα μαζί με το κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου στο συγκεκριμένο ιατρείο και μέσα στην ημέρα θα πραγματοποιηθεί έρευνα και στο σπίτι του γνωστού τραγουδιστή που θρηνεί την απώλειά του σήμερα η Ελλάδα, καθώς ποιος δεν έχει τραγουδήσει, σιγοτραγουδήσει Μαζονάκη. Να το πω διαφορετικά, όπως το έλεγε και ένας γνωστός, ποιος δεν έχει πονέσει με Μαζονάκη. Τώρα, σε αναμονή είναι, όπως είπαμε, της ιατροδικαστικής εξέτασης, ενδεχομένως αύριο ή το πολύ μεθαύριο, και παράλληλα εκεί θα περιμένουν να δουν ένα πρώτο δεδομένο. Ποιο είναι αυτό? Είναι στο περίπου η ώρα θανάτου, για να το συσχετίσουν οι αστυνομικοί και με την ώρα που ειδοποιείται το ΕΚΑΠ. Και πιο συγκεκριμένα, τι εννοώ, 16 και 21 γίνεται το πρώτο τηλεφώνημα στο ΕΚΑΠ, 16 και 28 φτάνει ο πρώτος μοτοσυκλετιστής, παύλα διασώστης του ΕΚΑΠ. Και στην συνέχεια μεταφέρεται ο γνωστός τραγουδιστής, ενώ έχει γίνει διασωλήνωση από τον διασώστη που έχει φτάσει στο σημείο 16 και 21, όπως σας
0: άρα μέσα σε 7 λεπτά είχε φτάσει ο διασώστης μας, λες Θεοδόση.
5: Ακριβώς έτσι. Είχε φτάσει εκεί ο διασώστης και έγινε διασωλήνωση του περιστατικού για να καταλήξει στην συνέχεια στο Ελπίς, όπου μετά δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατος παρά τις προσπάθειες που κατέλαβαν εκεί οι γιατροί. Σε αναμονή λοιπόν και της αστυνομικής έρευνας όσον αφορά αρχικά την ολοκλήρωση των εργαστηριακών ερευνών, αλλά και της ιατροδικαστικής νεκροψία, νεκροτομή.
0: Να ευχαριστήσουμε τους συναδέλφους και να ακούσουμε τη δήλωση ο Υπουργός Υγείας για το θέμα, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος μίλησε στο Blue Sky.
6: Έχει μια απλή άδεια παθολογικού ιατρείου. Mm-hmm. Εγώ επικοινώνησα με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και τον κύριο Πατούλη αμέσως. Mm-hmm. Το λέω αυτό γιατί η αρμοδιότητα του ελέγχου των ιατρείων δεν ανοίξει στο Υπουργείο Υγείας, αλλά στον Ιατρικό Σύλλογο. Ξέρω ότι έχουν ξεκινήσει η διαδικασία του ελέγχου. Από ό,τι διαπίστωσε ο Ιατρικό Σύλλογο, η άδεια ενός απλού παθολογικού ιατρείου. Κατά συνέπεια, δεν είχε καμία δυνατότητα να κάνει ιατρικές πράξεις όπως αυτή που περιγράφεται ότι έκανε στον άτυχο.
7: Και που διαφημίζει ότι κάνει.
0: Δεν είχε χορηγηθεί άδεια για λειτουργία του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης στην κλινική, δήλωσε στην δημόσια τηλεόραση ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης.
8: Όσον αφορά το ιατρείο, είχε μόνο για παθολογική, για ιατρείο παθολογικό, που συστεγαζόταν ένας παθολόγος και μία ανεφηδικότητος συνάδελφος και οι οποίοι προφανώς, εάν κάνανε το επίπεδο της πλασμαφαίρεσης στο φάκελο του Ιατρικού Συλλόγου, δεν έχουμε καταγράψει τέτοιο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, αντιλαμβάνεστε ότι κάτι τέτοιο θα έγινε χωρίς να έχει καταγραφεί και προφανώς χωρίς να έχει δοθεί η δυνατότητα λειτουργίας ενός τέτοιου μηχανήματος.

0: Όλοι τον γνώριζαν ως το παιδί της νύχτας και χαϊδευτικά τον φώναζαν Μαζό. Από τα παιδικά του χρόνια στις αλάνες της Νίκαιας, όπου μεγάλωσε, δεν έπαιζε μπάλα μαζί με τα άλλα παιδιά, αλλά σε όποιον τον ρωτούσε τι ήθελε να γίνει στη ζωή του όταν μεγαλώσει, η απάντηση ήταν μία: ηθοποιός ή τραγουδιστής. Και τελικά τα κατάφερε. Σε λίγες μέρες από τώρα θα έδινε μία μεγάλη επαιτειακή συναυλία στην Τεχνόπολη για τα 33 χρόνια της διαδρομής του, αλλά δεν πρόλαβε, Νίκη Κότσου.
1: Ναι, Ελισάβετ. Ο Γιώργος Μαζωνάκης γεννήθηκε στις 4 Μαρτίου 1972 και μεγάλωσε στις λαϊκές γειτονιές, όπως είπε, στις Νίκαιας, αλλά καταγόταν από τη Σιτία της Κρήτης. Από μικρός άκουγε κλασικά λαϊκά τραγούδια από φωνές σαν του Στράτου Διονυσίου, του Γιάννη Πάριου, της Μαρινέλλας, της Χαρούλας Αλεξίου, αλλά και ξένο ροκ. Πολύ γρήγορα, σε ηλικία μόλις 15 χρόνων, συνειδητοποίησε ότι εκείνο που πραγματικά ήθελε ήταν να γίνει επαγγελματίας τραγουδιστής. Για πρώτη φορά τραγούδησε σε νυχτερινό κέντρο της Πάτρας, εκεί όπου το καλοκαίρι του 1992 τον ανακάλυψε η πρώτη του δισκογραφική, με την οποία το 1993 κυκλοφόρησε τον πρώτο του δίσκο, «Μεσάνυχτα και κάτι». Να ακούσουμε τι λέει ο ίδιος από μια συνέντευξή του στο MAD το 1997 για το ξεκίνημά του.
2: 15 χρόνια λοιπόν που λες, εγώ ξεκίνησα από εκεί που είμαι, από την Νίκαια, από μια συνοικία του Πειραιά, και ξεκίνησα και πήγα σε ένα μαγαζί και ξεκίνησα να δουλεύω σαν τραγουδιστής. Πάρα πολύ απλά και τολμηρά. Πήγα, χτύπησα μια πόρτα, λέω παιδιά, τραγουδάω. Και ξεκινάω σε ένα μικρό μαγαζάκι, 100 ατόμων ας πούμε. Και από εκεί μετά έρχεται η εξέλιξη. Δηλαδή σιγά σιγά γνώριζα κόσμο, ήμουν και παιδί που ήμουν πολύ κοινωνικός μέσα σε όλα. Και σιγά σιγά αυτό το πράγμα άνοιξε ο κύκλος που λες. Ο μεγάλος μου σταθμός, για να σου πω, καταλάβεις, είναι στην Πάτρα που κάθομαι, πάω για μία εβδομάδα και μένω 2,5 χρόνια εκεί, περίπου.
3: Ναι.
2: Όπου εκεί κάνω μια πολύ ωραία κατάσταση, ήταν μικρή όπως καταλαβαίνεις η πόλη. Και με μάθαν πολύ σύντομα. Και η πόλη γραμμιστέλει παραγωγό του Γιώργου Μακράκη. Εν ωρεμία που κάνω εγώ με τον Νίκο τον Μουρατίδη. Και με παίρνουν και κάνω τον πρώτο δίσκο, ο οποίος λιγότερο μεσάνθηκε κάτι. Μετά έκανα το μεταμάτι, για να το λες.
4: Ναι, βέβαια.
0: Βγήκε πολύ νωρίς στις πίστες Νίκαιας. Νίκη από τα 21 του χρόνια δεν άργησε να κάνει τις πρώτες επιτυχίες του. Μη μου ζητάς να αλλάξω γνώμη, ανήκω σε μένα που το ακούμε τώρα. Μέχρι τον Gucci φόρεμα που έφερε τα πάνω κάτω στη νυχτερινή Αθήνα, όχι μόνο ερμηνευτικά αλλά και με τις στιλιστικές επιλογές του Μαζωνάκης.
1: Ακριβώς, ο Μαζό δεν ήταν απλά ένας τραγουδιστής της νύχτας. Με το ιδιαίτερο ταμπεραμέντο του και την αυθεντική του ερμηνεία, άλλαξε τον τρόπο της νυχτερινής διασκέδασης, Ελισάβετ. Έχει πραγματοποιήσει πολλές εμφανίσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Γερμανία, την Αυστραλία, αλλά και σε διάφορες πολιτείες της Αμερικής, όπως Νέα Υόρκη, Νιου Τζέρσι, Ατλάντικ Σίτι, Σικάγο. Επίσης, δεν είναι πολύ γνωστό, ένα best με μεγάλες επιτυχίες του κυκλοφόρησε στην Ιταλία με αφορμή την επιτυχία που έκανε εκεί το τραγούδι «Μου λείπει» σε διαφημιστικό αυτοκινήτου. Ο Μαζωνάκης ήταν γνωστός για την πορεία αλλαγών στο στυλ, όπως είπες, και στο ρεπερτόριο, με κεντρική εμφάνιση, αυθεντικότητα και μια ροκ σχεδόν αναρχική προσέγγιση στη σκηνική του παρουσία, κατάφερε να κερδίσει το σεβασμό ακόμα και των ανθρώπων που δεν ανήκαν στο κοινό του. Το 2002 τραγούδισε δύο τραγούδια του Σταμάτη Κραουνάκη. Στο soundtrack της ταινίας του Νίκου Παναγιωτόπουλου «Κουράστηκα να σκοτώνω τους αγαπητικούς σου, τα καμικάζι» και «Ξημερώνει πάλι». Ήταν μια φιγούρα sui generis που έσπασε τα στερεότυπα του παραδοσιακού σκυλάδικου. Μερικά από τα πιο γνωστά άλμπουμ του ήταν «Με τα μάτια να το λες», που τον έστειλε στην κορυφή των charts με τις επιτυχίες 3 το πρωί, «Ανήκω σε μένα», «Μη μου ζητάς». Το 1996 το single «Μου λείπει», στο οποίο έγινε χρυσό, ενώ ακολουθούν πολλά CD όπως «Το παιδί της νύχτας», το 1997 που έγινε πλατινένιο, το single «Θέλω να γυρίσω» σε στίχους του Νίκου Βουρλιώτη και άλλα. Αργότερα το 2003 το Gucci φόρεμα αποθεώθηκε και πολλοί ήταν οι καταξιωμένοι καλλιτέχνες που ζητούν να συνεργαστούν μαζί του, ενώ το 2019 το «Ώρες μικρές» μετατράπηκε σε έναν από τους ύμνους του. Οι κορυφαίες δισκογραφικές συνεργασίες του ήταν ο Φίβος, ο Τάκης Μπουγάς και ο Πάνος Φαλάρας, Μέρι Λίντα που έκανε μπροστά στο μικρόφωνο, ερμήνευσε μαζί του το θηλυκό «Δεν θέλω πια να ξαναρθείς», Έλλη Κοκκίνου. Στην πίστα επίσης συνεργάστηκε με Νότι Σφακιανάκη, Σταμάτη Γονίδη, Κατερίνα Στανίση, Νατάσα Θεοδωρίδου, Στέλιο Διονυσίου, Πίτσα Παπαδοπούλου, την οποία εκτιμούσε βαθιά. Και μπορούμε να ακούσουμε κάποιους από τους συνεργάτες του εδώ που μιλούν για τον ίδιο.
5: Ήταν πολύ κουρασμένος, πολύ ταλαιπωρημένος σε ορισμένα κομμάτια και τον κράταγε μόνο η σκηνή ξεκούραστο. Πρέπει η αξία του Γιώργου να δυναμώσει κι άλλο, αν και δεν δυναμώνει τόσο μεγάλη αξία, που να φτάσει. Ο Γιώργος πρέπει να ακούγεται από αυτούς που τον ξέρουν ακόμα πιο δυνατά, γιατί ήταν ωραίος τύπος.
6: Μπορώ να πω ότι τα τελευταία χρόνια ήταν στενοχωρημένος. Οικογενειακά προβλήματα, προβλήματα υγείας. Ήξερε που βρίσκεται, ήξερε τι κάνει. Δεν ήταν στον κόσμο του. Ήξερε πολύ καλά τη θέση που βρίσκεται. Δεν του άρεσε η θέση που βρισκόταν και δεν του άρεσαν και τα οικογενειακά προβλήματα που είχε. Δεν άλλαξε κάτι. Ένα χαρούμενο παιδί, το οποίο φαινόταν ότι θα πετάξει. φαινόταν να θα απογειωθεί.

0: Πάντως, ο τελευταίος χρόνος Νίκη ήταν δύσκολος για τον τραγουδιστή. Το ακούσαμε να το λένε φίλοι και συνεργάτες. Η μακροχρόνια διαμάχη με μέλη της οικογένειάς του κατέληξε στον εγκλεισμό του στο δρομοκαΐτιο μετά από εισαγγελική παραγγελία.
1: Δυστυχώς, η μεγάλη οικογενειακή ρήξη και οι αγωγές για την περιουσία του ήταν η σοβαρότερη δικαστική μάχη που αφορούσε την ίδια του την οικογένεια και κυρίως την αδελφή του Βάσο Μαζονάκη, η οποία επί χρόνια ήταν στενή του συνεργάτηδα. Επίσης, η υπόθεση του εγκλεισμού στο δρομοκαΐτιο και η κόντρα με το συγγενικό του περιβάλλον πήρε ακόμη πιο δραματική τροπή μετά την ακούσια νοσηλεία του στο ψυχιατρικό ίδρυμα με εισαγγελική εντολή. Συλληπιτήρια τώρα εξέφρασαν πολλά κανάλια δισκογραφικές, ακόμα και η Λίνα Μενδώνη, το Υπουργείο Πολιτισμού. Μπορούμε να ακούσουμε εδώ άλλο ένα απόσπασμα από την τελευταία του συνέντευξη στον Τάσο Τρίφωνο τον Ιούλιο, όπου πολύ ταπεινά δήλωνε: «Δεν ένιωσα ποτέ ότι είμαι Θεός, πάντα με υποβίβαζα».
2: Ένα παιδί το οποίο τα πράγματα τα θεωρώ λίγο πιο απαλά σε μένα. Δεν θεώρησα ποτέ τον εαυτό μου ότι ήμουν ο υπέρτατος, ότι ήμουν ο Θεός. Δεν θεώρησα τον εαυτό μου ποτέ ότι ξέρεις. Είμαι ο ένας και μοναδικός και οι άλλοι είναι όλοι από κάτω. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο δεν το έχω στο κέντρο. Μπορώ να πω ότι περισσότερο και τις πιο πολλές φορές στον εαυτό μου τον υποβίβαζα.
3: Να αλλάξουμε, κυρίες και κύριοι, θέμα και κλίμα. Φωτιά στις τσέπες των πολιτών βάζει ξεφρενή κουρσανόδου της τιμής του μαύρου χρυσού στις διεθνείς αγορές. Σταθερά πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι παραμένει η τιμή του Brent, γεγονός που δίνει τροφή στα σενάρια για μια νέα γραμμή άμυνας από το οικονομικό επιτελείο, προκειμένου να ανακουφιστούν οι καταναλωτές από το κύμα ανατιμήσεων. Το άλμα στο χρηματιστήριο ενέργειας και οι τιμές φωτιάς στις αντλίες φέρνουν στο προσκήνιο την ανάγκη νέων παρεμβάσεων, καθώς αν άρχιζε σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, η μέση πανελλαδική τιμή θα ξεπερνούσε το 1 ευρώ και 90 λεπτά το λίτρο από 1,10 που ήταν πέρυσι τον Οκτώβριο. Το διαθέσιμο περιθώριο από το υπερπλεώνασμα του 2025 γνωρίζουμε εσείς, Σταυροπιεράκου, καλό μεσημέρι, ότι είναι 130 εκατομμύρια ευρώ.
4: Πράγματι, η νέα εκτόξευση των διεθνών τιμών του πετρελαίου, αρκεί να σου πω ότι αυτή τη στιγμή το βαρέλι, το Brent, είναι πάνω από τα 102 δολάρια το βαρέλι και του φυσικού αερίου πάνω από τα 80 ευρώ, θέτει σε εγρήγορση το κυβερνητικό επιτελείο, το οποίο είναι έτοιμο να παρέμβει για τη στήριξη των νοικοκυριών από την κούρσα των ανατιμήσεων. Αν οι ψηλές τιμές, Βασίλη, του πετρελαίου και του φυσικού αερίου διατηρηθούν, η πίεση μπορεί να μεταφερθεί σε ολόκληρη την ενεργειακή αλυσίδα από τη χοντρεμπορική αγορά του ηλεκτρισμού και τα τιμολόγια ρεύματος ως τις μεταφορές, τη θέρμανση και το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων. Με τα σημερινά δεδομένα, να πούμε ότι είναι σχεδόν σίγουρη η παράταση της επιδότησης στο ντίζελ κίνησης και τον Οκτώβριο, καθώς έχει εκτιναχθεί πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο και τις επόμενες μέρες αναμένεται να ξεπεράσει τα 2,10 ευρώ το λίτρο. Όπως είπες, υπάρχει διαθέσιμο περιθώριο περίπου 130 εκατομμύρια από το υπερπλεώνασμα, προκειμένου ένα μέρος από αυτά να δοθεί στην επιδότηση του ντίζελ. Δεν αποκλείεται όμως, αν η κατάσταση επιδεινωθεί, να υπάρξει επιδότηση και για την αμόλυβδη. Σήμερα στην Αντλία η μέση τιμή της αμόλυβδης είναι στα 2,11. Αυτό σημαίνει ότι στην περιφέρεια οι τιμές είναι ακόμα υψηλότερες. Υπάρχουν περιοχές που είναι πάνω από τα 2 ευρώ και 30 λεπτά. Οπότε αν υπάρξει συνέχιση, παραμείνει η κατάσταση όσο έχει, θα έχουμε επιδότηση όχι μόνο για το ντίζελ αλλά και για την αμόλυβδη. Τώρα, η πίεση αυξάνεται πολύ εν ώψη και της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης τον επόμενο μήνα. Έχουμε βέβαια μπροστά μας σχεδόν 5 εβδομάδες, αλλά αν ξεκινούσε σήμερα η διάθεση, η μέση πανελλαδική τιμή θα ήταν πάνω από το 1 ευρώ και 90 λεπτά. Πρόκειται για επίπεδο αρκετά πιο υψηλό από το 1,10 με 1,13 που ήταν η τιμή εκκίνησης πέρυσι τον Οκτώβριο, αλλά και από το 1 ευρώ και 80 λεπτά με τα οποία έκλεισε τον Απρίλιο η περσινή περίοδος διάθεσης, όταν η κρίση στη Μέση Ανατολή ήδη είχε προκαλέσει ισχυρούς κλειδονισμούς στην ενεργειακή αγορά. Θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Με την τιμή αυξημένη κατά 80 λεπτά το λίτρο, μια πολυκατοικία με κατανάλωση 1.000 λίτρα το μήνα θα πλήρωνε σήμερα 1.900 ευρώ, όταν πέρυσι πλήρωσε 1.100 ευρώ. Οπότε αντιλαμβάνεσαι το βάρος, το κόστος
3: τη για τα νοικοκυριά. Ακριβώς.
4: Λοιπόν, για το πετρέλαιο θέρμανσης αυτή τη στιγμή υπάρχουν τρία σενάρια στο τραπέζι. Το ένα είναι απευθείας επιδότηση στην Αγγλία. Ζητούν παράγοντες της αγοράς μια τέτοια παρέμβαση, γιατί εκτιμούν θα είχε άμεσο αποτέλεσμα στη λιανική τιμή και θα περιόριζε το ποσό που καλείται να καταβάλει ο καταναλωτής. Το δεύτερο σενάριο είναι να έχουμε αναπροσαρμογή του επιδόματος θέρμανσης και τα εισοδηματικά κριτήρια, αλλά και τους συντελεστές που λαμβάνουν υπόψη τις κλιματικές συνθήκες κάθε περιοχής και βάσει των οποίων κριτήρια, αλλά και τους συντελεστές που λαμβάνουν υπόψη τις κλιματικές συνθήκες κάθε περιοχής και βάσει των οποίων προκύπτει το ύψος

0: ξεπεράσει τα 80 ευρώ η ευρωπαϊκή τιμή, μιλάμε για μια εκκριστική άνοδο της τάξης του 150% σε ετήσια βάση, και αυτό δημιουργεί εύλογη ανησυχία και για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς γνωρίζουμε ότι στην Ελλάδα τουλάχιστον το 30% της ηλεκτροπαραγωγής εξακολουθεί να προέρχεται από τις μονάδες φυσικού αερίου. Μιλάμε δηλαδή για μια τριπλή βόμβα στα νοικοκυριά, οπότε και η κυβέρνηση είναι σε κατάσταση ετοιμότητας και εφόσον χρειαστεί θα παρέμβει για την στήριξή τους.
1: Τριπλή βόμβα και όλα τα σενάρια, όπως μας είπε εσείς, είναι πάνω στο τραπέζι. Μέσα σε αυτό το κλίμα δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αναμένεται σε λίγη ώρα και η συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας με τα σενάρια να προεξοφλούν άνοδο των βασικών επιτοκίων.
2: Και αυτή η εκτόξευση των διεθνών τιμών του πετρελαίου είναι απόρρια της κλιμάκωσης της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Δημόσια ο Τραμπ διαμηνεί ότι η σύγκρουση θα τελειώσει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές τον Νοέμβριο. Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, συνεργάτες του τον έχουν προειδοποιήσει ότι ο πόλεμος ενδέχεται να μην έχει τελειώσει στη διάρκεια της θητείας του. Συνδεόμαστε με τον Θανάση Τσίτσα στη Νέα Υόρκη.
3: Καλό μεσημέρι. Ο Αμερικανός πρόεδρος εκτίμησε ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τερματιστεί αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοέμβρη, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη παρατείνει τη σύγκρουση προκειμένου να επηρεάσει το εκλογικό αποτέλεσμα στις ΗΠΑ. Στο εσωτερικό της κυβέρνησής του, πάντως, οι εκτιμήσεις εμφανίζονται πολύ πιο επιφυλακτικές. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, κορυφαίοι σύμβουλοι, μεταξύ των οποίων ο αντιπρόεδρος J.D. Vance και ο υπουργός εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, έχουν συζητήσει με τον Τραμπ το ενδεχόμενο η Τεχεράνη να αντέξει την αμερικανική στρατιωτική και οικονομική πίεση και ο πόλεμος να συνεχιστεί ακόμα και μέχρι το τέλος της προεδρικής του θητείας τον Ιανουάριο του 29. Την ίδια ώρα ο Τραμπ απείλησε εκ νέου με πλήγμα στο όρος Πίκαξ, μια ισχυρά οχυρωμένη τοποθεσία κοντά στις πυρηνικές εγκαταστάσεις της Νατάζ, όπου βρίσκονται δύο βαθιά υπόγεια συγκροτήματα σειράγκων. Η νέα προειδοποίηση ήρθε μετά τη μεγαλύτερη ανταλλαγή επιθέσεων εναντίον πλοίων από την έναρξη του πολέμου. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι έπληξε 10 πλοία κοντά στα στενά του Ορμούζ ως αντίπεινα για τη βύθιση 5 Ιρακινών πέτρα αεροφόρων από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η κλιμάκωση διατηρεί ισχυρές πιέσεις στις ενεργειακές αγορές με το Brent πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι και τις μεταφορές μέσω των στενών του Ορμούς να παραμένουν σοβαρά διαταραγμένες. Ελισάβετ.
2: Πάντως, μιας και αναφερθήκαμε στις ενδιάμεσες εκλογές, Θανάση, δεν πρέπει να πηγαίνουν πολύ καλά τα πράγματα για τον Τραμπ. Έφτασε στο σημείο να τάζει 5.000 δολάρια σε κάθε Αμερικανό πολίτη αν κερδίσει την πλειοψηφία και στα δύο σώματα του Κογκρέσου.
3: Ναι, μιλώντας σε συνέδριο των Ρεπουμπλικάνων στο Ντάλλας, ο Αμερικανός Πρόεδρος κάλεσε τους υποφόρους να αντιμετωπίσουν τις εκλογές σαν να βρισκόταν ο ίδιος στο ψηφοδέλτιο. Υποσχέθηκε την καταβολή 5.000 δολαρίων σε κάθε ενήλικο Αμερικανό πολίτη, υπό την προϋπόθεση ότι οι Ρεπουμπλικάνοι θα διατηρήσουν τον έλεγχο τόσο της Βουλής των Αντιπροσώπων, όσο και της γερουσίας στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοέμβρη. Παρουσίασε μάλιστα τις προτινόμενες πληρωμές ως μέρισμα Τραμπ, διευκρινίζοντας ότι τα χρήματα θα πρέπει να δαπανηθούν αποκλειστικά εντός των Ηνωμένων Πολιτειών. Η πρόταση ωστόσο εγείρει σοβαρά ερωτήματα για το κόστος και την εφαρμογή της. Η καταβολή 5.000 δολαρίων στους περίπου 270 εκατομμύρια ανήλικες της χώρας θα ξεπερνούσε τα 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ το αμερικανικό δημόσιο χρέος ανέρχεται ήδη στα 40 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι New York Times υπενθυμίζουν ότι ο Τραμπ έχει εξαγγείλει και στο παρελθόν ανάλογες απευθείας πληρωμές προς τους Αμερικανούς, οι οποίες μέχρι στιγμής δεν έχουν υλοποιηθεί.
2: Και να κλείσουμε με μία είδηση που αφορά και εμάς, καθώς η Ουάσιγκτον χαιρέτησε τη συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ στον απόϊχο της συμφωνίας για την ασπίδα του Αχιλέα.
3: Ναι, η Ουάσιγκτον έδωσε σαφές πολιτικό σήμα στήριξης στη νέα Ελληνο-Ισραηλινή αμυντική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλέα. Απαντώντας σε ερώτηση, εκπρόσωπος του State Department δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χαιρετίζουν τη συνεργασία μεταξύ της Ελλάδας και του Ισραήλ, προσθέτοντας ότι αυτή προωθεί τους κοινούς μας στόχους στον τομέα της ασφάλειας.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θανάση.
1: Κύκλωμα που εισήγαγε κοκαίνη από την Κολομβία μέσα σε τριαντάφυλλα εξάρθρωσαν οι αρχές. 4 άτομα συνελήφθησαν στην Αρτέμιδα, ενώ κατασχέθηκαν συνολικά 84 κιλά της ναρκωτικής ουσίας. Ανθοπολείο Βιτρίνα, Θεοδόση Πάνου.
4: Ακριβώς, και τα τριαντάφυλλα βεβαίως δεν είχαν καμία καλή οσμή, διότι την επικάλυπτε η κοκαίνη, 84 κιλά, μία από τις μεγαλύτερες που έχουν βρεθεί, όσον αφορά όμως το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, καθώς κατά το παρελθόν έχουν βρεθεί τεράστιες ποσότητες, κυρίως σε πλοία.

0: τις ερευνές τις πραγματοποίησε το ειδικό τμήμα του Υπουργείου Οικονομικών και του ΣΔΟΕ, καθώς είχαν συνεργασία με την DIA, την Αμερικανική Υπηρεσία Καταπολέμησης Διακίνησης Ναρκωτικών. Αυτοί είχαν την πληροφορία για αυτή τη νέα μέθοδο όπου έχουν βρει οι βαρόνοι των καρτέλ στην Κολομβία για να εισάγουν καθαρή κοκαίνη, με πάρα πολύ μεγάλη βεβαίως χρηματική αξία, για να την εισάγουν λοιπόν στις πύλες της Ευρώπης. 4 άτομα έχουν συλληφθεί, ανάμεσά τους και 2 Έλληνες, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει το ειδικό τμήμα του Υπουργείου Οικονομικών, που σας προανέφερα, προκειμένου να διαπιστωθεί πώς έκλεισαν αυτό το deal και βρέθηκαν ξαφνικά οι άνθρωποι αυτοί, οι 4 συλληφθέντες, να περιμένουν 84 κιλά κοκαίνης μέσα σε 30 άτομα.
1: Στην πολιτική επικαιρότητα, έμφαση στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου δόθηκε στη συνάντηση που είχε στο Παρίσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Εμμανουέλ Μακρόν. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η ενεργειακή κρίση και η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Γκάτσιος.
2: Καλό μεσημέρι. Αργά χθες το απόγευμα συναντήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Εμμανουέλ Μακρόν στο Ελίζε. Πλούσια η ατζέντα των συζητήσεων που είχαν οι δύο ηγέτες. Το αναφέρατε πολύ ορθά, στην πρώτη γραμμή το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, που φαίνεται να μπαίνει και πάλι σε ρότα, καθώς γαλλικό κλειδί είναι η συμμετοχή της Γαλλίας στο συγκεκριμένο εγχείρημα, που δείχνει να αβαντάρει το όλο πλαίσιο της στρατηγικής και του σχεδιασμού όσον αφορά στην επόμενη ημέρα του έργου. Και αναφέρομαι στην Μεριδιάν, το γαλλικό κολοσσό που θέτει υπό την σκέπη του ουσιαστικά την ηλεκτρική διασύνδεση της Ελλάδας με την Κυπριακή Δημοκρατία. Οι δύο ηγέτες δείχνουν προς την κατεύθυνση που κινούνται η Αθήνα και το Παρίσι. Είναι δεδομένη η βούληση των δύο πρωτευουσών το έργο να ξεκινήσει και πάλι, και μάλιστα όπως μαθαίνουμε χαρακτηριστικά αυτό πρόκειται να γίνει ακόμα και μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Υπάρχει πλέον το γαλλικό κλειδί της Μεριδιάν που δίνει τη δική του προστιθέμενη αξία. Δεν πρέπει να ξεχνάμε επίσης ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Εμμανουέλ Μακρόν συζήτησαν για το συγκεκριμένο εγχείρημα, καθώς σε πληροφορίες θέλουν τους δύο ηγέτες μαζί με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον Νίκο Χριστοδουλίδη, να βρίσκονται σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας τις τελευταίες εβδομάδες, προκειμένου να τρέξει και πάλι το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης. Από εκεί και πέρα, η Αθήνα μπορούμε να πούμε ότι κινείται σε ένα φάσμα διπλωματίας της ενέργειας, γιατί πέραν της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Ελλάδας με την Κύπρο, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πριν από 2-24 ώρες ο πρόεδρος της Αιγύπτου, ο κύριος Αλσίση, αλλά και ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσαν επίσης το δικό τους μπουστάρισμα εισαγωγικά το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Αιγύπτου με την Ελλάδα, που θα μεταφέρει καθαρή πράσινη ενέργεια σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Να προσθέσουμε επίσης όσον αφορά στα ζητήματα τα γεωπολιτικά, καθώς τα έργα της ηλεκτρικής διασύνδεσης, τα ενεργειακά έργα, σχετίζονται και με την γεωπολιτική σκακέρα της Ανατολικής Μεσογείου, ότι το δικό του μήνυμα αναμένεται να εκπέμψει, το δικό της μήνυμα αναμένεται να εκπέμψει και η παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη το Σαββατοκύριακο στο Καστελόρι, που θα βρεθεί εκεί στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για την απελευθέρωση του νησιού. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένονται τα νέα μηνύματα που τυχόν θα θελήσει να εκπέμψει στον εξαρτατολόν γείτονα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δείξει στον Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν αλλά και στην Τουρκία τον δρόμο του σεβασμού στο διεθνές δίκαιο, επισημαίνοντας σε κάθε περίπτωση ότι εφόσον η Τουρκία θέλει να δεθεί στο ευρωπαϊκό άρμα, αυτό περνάει μέσα από τη σχέση της με την Αθήνα.
3: Να μείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Στην επιβολή πατριωτικής εισφοράς 1% στους πλουσιότερους, επέμεινε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης από τη Θεσσαλονίκη, λέγοντας ωστόσο ότι δεν μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια το συνολικό ποσό που θα αποφέρει, διότι δεν υπάρχει περιουσιολόγιο. Ο Αλέξης Τσίπρας δήλωσε παράλληλα ότι θα εξαντλήσει τις δυνατότητες σχηματισμού αυτοδύναμης κυβέρνησης και αν δεν γίνει αυτό, θα πάμε σε δεύτερες κάλπες, οι οποίες Γιάννη Τσακίρη, όπως σχολίασε, δεν είναι και καταστροφή.
4: Ναι, είχε επικαλέσει ουσιαστικά το δίλημα που είχε θέσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις προηγούμενες εκλογές, που είχε πει ξεκάθαρα ότι αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία για τη Νέα Δημοκρατία, τότε η χώρα θα οδηγηθεί σε δεύτερες εκλογές όπως και έγινε. Και γι' αυτό τον λόγο είπε ο Αλέξης Τσίπρας προφανώς ότι δεν είναι καταστροφή για τη χώρα το να στηθούν δεύτερες κάλπες. Από εκεί και πέρα πρέπει να σου πω ότι από την αρχή της συνέντευξης τύπου που έδωσε ο πρώην Πρωθυπουργός, ουσιαστικά πέρασε στην αντεπίθεση με αφορμή την κοστολόγηση του οικονομικού προγράμματος από το Μέγαρο Μαξίμου, λέγοντας πως την είχαν έτοιμη στην κυβέρνηση πριν καν εκπονήσει την ομιλία την προηγούμενη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη. Ήταν πίνακα ζωγραφικής, είπε, έτοιμος από πριν σουρεαλιστικού περιεχομένου, ενώ επιτέθηκε στην κυβέρνηση λέγοντας ότι το δικό του οικονομικό επιτελείο δεν έχει καπετάνιους, όπως είπε, του γλυκού νερού, δεν είναι χθεσινά πρόσωπα, είναι πρόσωπα που πέρασαν φουρτούνες όλα αυτά τα χρόνια και έβγαλαν τη χώρα από τα μνημόνια. Όσον αφορά τώρα την πατριωτική σφορά, όπως είπες, ξεκαθάρισε ότι δεν είναι σε θέση να πει πόσα έσοδα προσδοκά από τη στιγμή που δεν υπάρχει περιουσιολόγιο. Ωστόσο, σημείωσε ότι αθροιστικά η ακίνητη περιουσία και η καταθέση του 1% είναι στα 175 δις, όπως είπε. 46% των καταθέσεων έχει το 1% της χώρας. Και μάλιστα αναρωτήθηκε αν κάποιος έχει ένα διάριο, όπως είπε, στο Περιστέρι πληρώνει πέρα από την φορολογία. Αν κάποιος έχει 5 εκατομμύρια στην τράπεζα πληρώνει, δίνει κάτι. Σχολιάζοντας τώρα κάποιες δηλώσεις, πρέπει να σου πω, στελεχών του που έδωσαν λαβή στο Μαξίμου το προηγούμενο διάστημα, όπως ήταν οι δηλώσεις για τις Σιρίδες, είπε ότι είναι θεμητό και είναι ανθρώπινο να γίνονται λάθη, αλλά άλλο λάθη, άλλο προσωπικές στρατηγικές. Εγώ έπαθα και έμαθα, σημείωσε χαρακτηριστικά, και δεν θα επιτρέψω να επαναληφθεί αυτό. Ενώ αναφερόμενος στις δηλώσεις για Καντάρι, θυμίζω ότι ουσιαστικά είχε συνδέσει σε ανάρτησή του την άνοδο του Χίτλερ στη Γερμανία με την άρνηση του Πασόκ να δεχθεί οποιαδήποτε συνεργασία, την απόφαση που πάρει το Πασόκ να δεχθεί οποιαδήποτε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, είπε ότι δεν είναι ο κύριος Χιακαντάρης τέλεχος της Ελλάδας, δεν μετέχει τα όργανα, είναι ένας διανοούμενος της σοσιαλδημοκρατίας, πήρε ουσιαστικά σαφείς αποστάσεις. Από εκεί και πέρα, να σου πω τέλος ότι έθεσε ως στόχο τη νίκη στις εκλογές. Έκανε ουσιαστικά μια επίθεση εντός αγωγών φιλίας στο Πασόκ, ωστόσο άφηκε εχμές για τη τάση του, λέγοντας ότι δεν είναι αντίπαλοι με το Πασόκ, αλλά είναι ανταγωνιστές, και ότι αντίπαλος της Ελλάδας είναι η Νέα Δημοκρατία και ότι ο Πρωθυπουργός επιχαίρει όταν τσακώνονται για τη δεύτερη θέση. Και τέλος, όσον αφορά τα πρώην στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που περιμένουν το πράσινο φως για την ένταξή του στην Ελλάδα, έστειλε μήνυμα πως όλοι είναι πρόσδεκτοι, αλλά δεν θα υπάρξει μεταβίβαση, όπως είπε, ιδιωτήτων και προνομίων στο νέο κόμμα.
3: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα της συνέντευξης τύπου που έδωσε.
5: Μιας και ο Πρωθυπουργός το Σαββατοκύριακο το ρίξε στο ελαφρολαϊκό, να σας θυμίσω κι εγώ ένα ωραίο τραγούδι του αείμνηστου Γιώργου του Μιτσάκη που λέγε «Μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια». Να σοβαρευτούμε όμως. Και λέω να σοβαρευτούμε διότι η συζήτηση αυτή που ανοίξαμε είναι μια συζήτηση που είναι στο επίκεντρο αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, στις ΗΠΑ. Πιστεύουμε ότι είναι πατριωτική ευθύνη των πιο δυνατών να βάλουν πλάτη για να στηριχθεί το σύνολο της κοινωνίας και της χώρας και της πατρίδας. Έχουμε κάποια ακριβή στοιχεία αυτή τη στιγμή που προκύπτουν από τον έμφυα και από τις καταθέσεις. Αλλά προφανώς το ακριβές μέγεθος δεν είμαι σε θέση να σου το πω, γι' αυτό και πρέπει να γίνει το περιουσιολόγιο.
3: Το πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα είναι εξωπραγματικό, δεν μπορεί να υλοποιηθεί. Σε βάθος τετραετίας φτάνει τα 40 δισεκατομμύρια, δήλωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας ο κύριος Παπαθανάσης στην εκπομπή του Νίκο Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα.
6: Το πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα είναι εξωπραγματικό, είναι ένα ψεύδος. Δεν μπορεί να υλοποιηθεί. Σε επίπεδο τετραετίας φτάνει περίπου τα 40 δισεκατομμύρια. Μόνο και μόνο ο τρόπος που αναλύει το πρόγραμμα είναι έξω από κάθε δημοσιονομική λογική. Διότι τι κάνει, προσθέτει μόνο τα επιπρόσθετα χρήματα κάθε χρόνο. Ενώ αν βάλετε το πρόγραμμα θα δείτε ότι αυτό το πρόγραμμα θα μας οδηγούσε με μαθηματική ακρίβεια σε ενισχυμένη εποπτεία και σε μνημόνιο. Τώρα, για το ότι θα πάρει το 1% από αυτούς και από την παγκόσμια...
3: Αυτό δεν είναι καλή ιδέα.
6: Δεν μπορεί να υλοποιηθεί και δεν μπορούν να μπουν και να βρουν τα δαχτυλίδια, τα χρυσά.
3: Κυβέρνηση και Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη αποδίονται σε διαγωνισμό για το πιο σοσιαλιστικό πρόγραμμα. Τσίπρας και πατριωτισμός δεν πάνε μαζί, είπε στον Νίκο Χατζηνικολάου η πρόεδρος της Φωνής Λογικής και Ευρωβουλευτής Αφροδίτη Λατινοπούλου.
7: Είχαμε μέχρι στιγμής δύο ανακοινώσεις οικονομικών προγραμμάτων στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, μία από τον Πρωθυπουργό και μία από τον Αλέξη Τσίπρα. Θέλω τα σχόλιά σας για αυτές τις δύο εμφανίσεις.
8: Βλέπω έναν διαγωνισμό ποιος είναι περισσότερο σοσιαλιστής. Κοιτάξτε, πατριωτισμός και Τσίπρας δεν πάνε μαζί. Σε καμία περίπτωση.
7: Γιατί το λέτε αυτό τώρα, είναι
8: γιατί
7: πολύ,
8: δεν πάνε
7: πολύ,
8: μαζί.
7: Πολύ.
8: Μιλάτε τώρα με μία Μακεδόνισσα, μιλάτε με μία γυναίκα και όχι μόνο με μένα, αλλά με όλους τους Έλληνες που πόνεσε η ψυχή μας όταν υπέγραψε εκείνη την κατάπτυστη συμφωνία. Και την οποία κατάπτυστη συμφωνία των Πρεσπών, η κυβέρνηση όχι απλά δεν την έχει καταγγείλει, αλλά την έχει και τη χαίρεται. Άρα δεν πηγαίνει Τσίπρας και πατριωτισμός μαζί.
1: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Ο πλανήτης έζησε τον πιο θερμό Αύγουστο που καταγράφηκε ποτέ σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία Κοπέρνικους. Ρεκόρ 100.000 ετών στις θερμοκρασίες διαπιστώνουν οι ειδικοί.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
11: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
12: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
9: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
13: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
14: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
15: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
16: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα. Από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Τον θερμότερο Αύγουστο έζησε φέτος στην ιστορία του ο πλανήτης, με τη θερμοκρασία να αυξάνεται δραματικά και τους ειδικούς να κρούν τον κόδωνα του κινδύνου. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Κοπέρνικους, η μέση τιμή ανήλθε στους 16,96 βαθμούς Κελσίου, αυξημένη κατά περίπου 2 βαθμούς. Σε ιδιαίτερα ανησυχητικά επίπεδα βρίσκεται και η θερμοκρασία των ωκεανών. Η Ευρώπη, Τζένι Κρυθαρά, έζησε το εφετινό καλοκαίρι ορισμένες από τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, και αυτό, από ό,τι μας προειδοποιούν οι ειδικοί, ήταν μόνο πρόγευση.
2: Μάλιστα, ο Αύγουστος φέτος ήταν ο πρώτος μήνας από το Νοέμβριο του 2025 που ξεπέρασε τους 1,5 βαθμούς Κελσίου, δηλαδή το όριο που έχει τεθεί από τη Συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή. Ειδικά για την Ευρωπαϊκή Ήπειρο, τα στοιχεία αυτά σηματοδοτούν το θερμότερο καλοκαίρι που έχει καταγραφεί ποτέ στη Δυτική Ευρώπη, με παρατεταμένους, έντονους και πρόωρους καύσωνες που ξεκίνησαν ήδη από το Μάιο, όπως θυμόμαστε. Τον Αύγουστο η μέση θερμοκρασία έφτασε τους 20,26 βαθμούς Κελσίου στην Ευρωπαϊκή Ξηρά, καθιστώντας τον περασμένο μήνα τον τέταρτο θερμότερο που έχει καταγραφεί ποτέ. Η Ευρώπη υπέστη επίσης τεταμένη ξηρασία, με εξαιρετικά χαμηλές στάθμες νερού σε ποτάμια, όπως είδαμε στο Ρήνο και στο Δούναβι. Οι ωκεανοί, εκτός των πολικών περιοχών, κατέγραψαν επίσης ρεκόρ όσον αφορά τη μέση θερμοκρασία τους τον περασμένο μήνα, ακριβώς λόγω της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Η μέση θερμοκρασία έφτασε τους 21,07 βαθμούς Κελσίου, την υψηλότερη που έχει καταγραφεί ποτέ για τον Αύγουστο, ξεπερνώντας ακόμα και το ρεκόρ που είχε καταγραφεί το 2023. Ο εκτελεστικός γραμματέας του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή, ο Σάιμον Ντιλ, δήλωσε πως η λύση για να αποτραπεί η κατάρριψη νέων θερμοκρασιών ρεκόρ είναι ξεκάθαρη, και αυτή είναι η ταχύτερη μετάβαση στην καθαρή ενέργεια.
3: Αλλάζουμε σελίδα και περνάμε σε ένα ιατρικό επίτευγμα που έλαβε χώρα στην Ελλάδα. Μιλάμε για την 54χρονη που έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι από έμβριο που βρισκόταν σε κρυοσυντήρηση για 22 ολόκληρα χρόνια. Είναι ένα διεθνές ρεκόρ, αλλά πίσω από τους αριθμούς και την επιστημονική πρωτιά κρύβεται μια τραγική ιστορία, Γρηγόρη Διβάνη.
4: Ναι, η ιστορία της Χριστίνας Ράπτη Τζελέπη είναι μία από τις πιο συγκινητικές υποθέσεις στα χρονικά της παγκόσμιας ιατρικής, συνδυάζοντας μία οικογενειακή τραγωδία και μία ιστορική επιστημονική πρωτιά. Το χρονικό της υπόθεσης, το 2004, η γυναίκα υποβάλλεται σε θεραπεία εξωσωματικής γονιμοποίησης και αποκτά με την πρώτη προσπάθεια ένα υγιέστατο αγοράκι. Τα υπόλοιπα έμβρια υψηλής ποιότητας από τον ίδιο κύκλο τίθενται σε κρυοσυντήρηση, δηλαδή καταψύχονται και φυλάσσονται σε υγρό άζωτο στους μείον 196 βαθμούς Κελσίου, διαδικασία που επιτρέπει στα έμβρια να παραμείνουν αναλύωτα στο χρόνο. Πέρσι τον Οκτώβριο η οικογένεια δέχεται ένα τρομερό πλήγμα, μονάκριβος γιος του σε ηλικία 21 ετών χάνει τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα και οι γονείς παίρνουν την απόφαση να επιστρέψουν στο κέντρο αναπαραγωγής και να δώσουν μια ευκαιρία στα έμβρια που περίμεναν παγωμένα στο υγρό άζωτο για πάνω από 2 δεκαετίες. Το Δεκέμβριο του 2025 η εμβριομεταφορά πραγματοποιείται με επιτυχία και έπειτα από μια πλήρη και ομαλή κοίηση 39 εβδομάδων η 54χρονη Χριστίνα φέρνει στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι. Αυτό αποτελεί τη μεγαλύτερη διεθνώς καταγεγραμμένη διάρκεια κρυοσυντήρησης για αυτόλογο υλικό, δηλαδή για έμβρια της ίδιας της μητέρας και όχι από δωρεά. Από την ημέρα της κατάψυξης μέχρι τη γέννηση μεσολάβησαν 22 χρόνια και 5 μήνες, ενώ το προηγούμενο παγκόσμιο ρεκόρ ανήκε στην Ιαπωνία με 18 χρόνια και 3 μήνες. Η Χριστίνα Ράπτη, η 54χρονη μητέρα, μίλησε στο Open για την απόφαση και την εμπειρία της.
5: Πριν από 10 μήνες έφυγε το μοναχοπέδι μας 21 χρονών. Ήταν μια δύσκολη περίοδος, η οποία μας οδήγησε λίγο σε ένα σοκ στην αρχή. Όμως είχαμε κάποια γονιμοποιημένα έμβρια. Αντί να επιλέξουμε να κλείσουμε το σπίτι μας, το οποίο βουβάθηκε ξαφνικά, μήνα μορφανή από παιδί, αποφασίσαμε να κάνουμε μια προσπάθεια να φέρουμε πάλι χαρά στο σπίτι μας. Πήγαμε, ξεκινήσαμε τη διαδικασία, πέτυχε αμέσως, πήγαν όλα μια χαρά. Το μόνο παράπονο είναι ότι μας πίεσε, δεν προλάβαμε να πεθύσουμε το παιδί μας, γιατί έπρεπε λόγω ορίου ηλικίας, εγώ σε λίγους μήνες θα έκλεινα τα 54, ο νόμος λέει μέχρι τα 54.
0: Αθλητικά.
1: Καλωσορίζουμε το Δημήτρη Σταυρακάκη. Δημήτρη, αλλαγή σελίδα στην τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού. Ο Αλγουαθίλ διαδέχεται το Μεντιλίμπαρ.
6: Επίσημα, πριν από δύο ώρες, είπα, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την έναρξη συνεργασίας της με τον 55χρονο Βάσκο προπονητή Ιμανόλ Αλκουαθίλ, που είναι ο αντικαταστάτης του επίσης Βάσκου τεχνικού Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος αποχώρησε από την ομάδα του Πειραιά μετά από 2,5 χρονιά παρουσία στον πάγκο της. Χθες το βράδυ, η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας με τον Μεντιλίμπαρ, έναν προπονητή που οδήγησε την ομάδα στην κατάκτηση του Conference League το 2024 και του πρωταθλήματος του Κυπέλλου Ελλάδος και του Super Cup έναν χρόνο αργότερα. Σε 127 αγώνες σε Ελλάδα και Ευρώπη ήταν ο Μεντιλίμπαρ στον πάγκο του Ολυμπιακού με απολογισμό 79 νίκες, 28 ισοπαλίες, 20 ήττες. Θα κατέχει πάντα ξεχωριστή θέση στην ιστορία του συλλόγου, τόνισε ΠΑΕ Ολυμπιακός στη χθεσινή της ανακοίνωση για το τέλος συνεργασίας με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, τονίζοντας στο ποδόσφαιρο όμως, όπως και στη ζωή, υπάρχουν κύκλοι που κάποτε κλείνουν. Αυτό που αντυχεί στην αιωνιότητα είναι τα όσα έχεις καταφέρει, αναφέρθηκε για τον Μεντιλίμπαρ. Από Βάσκο, τεχνικό σε Βάσκο λοιπόν πλέον Ολυμπιακός, ο Ιμανόλ Αλκουαθίλ θα κάνει σήμερα την πρώτη του προπόνηση σε εγκαταστάσεις του Ρέντι. Έχει συνδέσει το όνομά του με την Real Sociedad. Υπήρξε ποδοσφαιριστής της και προπονητής της από το 2018 έως το 2025, κατακτώντας το κύπελο Ισπανίας και βγάζοντας την Sociedad στο Champions League και στο Europa League. Το καλοκαίρι του 2025 πήγε στην Al Sabah της Σαουδικής Αραβίας, από την οποία αποχώρησε τον περασμένο Φεβρουάριο. Και οι παίκτες του Ολυμπιακού αποχαιρέτησαν με μηνύματά τους τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, έναν τεχνικό που σίγουρα Βασίλη Κελισάβετ ανέβασε τον πύχη στον Ολυμπιακό πολύ ψηλά, αφού οδήγησε την ομάδα στην κατάκτηση του Conference League. Ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη, την οτροπία και τη σφραγίδα που άφησε στον Ολυμπιακό, ανέφερε ο αρχηγός της ομάδας Παναγιώτης Ρέτσος. Πάμε τώρα στις υπόλοιπες ειδήσεις. Την Κυφσιά υποδέχεται ο Παναθηναϊκός στις 9 και 4 στο Ολυμπιακό Στάδιο. Σε εξαναβολή αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική στη Super League δεν υπολογίζονται με τους πράσινους τραυματίες Τσάπρας Τσιριβέγια, ο τιμερωμένος Ντέσσερς και ο ανίτιμος Κρίστιανσεν. Σε ό,τι αφορά το Σύριελ Ντέσσερς, μειώθηκε η ποινή του από την Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ για την κόκκινη κάρτα που είχε δει στο κυριακάτικο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ από 3 αγωνιστικές και σε μία, έτσι θα απουσιάσει μόνο στο απόψινό παιχνίδι με την Κηφισιά. Για την League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος στο ποδόσφαιρο, στις 6 παρατέταρτο το απόγευμα στην Τρίπολη, ο Αστέρας υποδέχεται τον Άρη. Χθες ο κάτοχος τίτλου Όφη σημείωσε την πρώτη του νίκη στη νέα διοργάνωση, επικρατώντας 3-0 του Νέστου Χρυσούπολης, ομάδα τη Super League 2. Και τέλος, η ΚΑΕ ΑΕΚ ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του Γιαννούλη Λαριτζάκη, αποχώρησε από τον Ολυμπιακό μετά από 6 χρόνια, υπέγραψε στην ΑΕΚ συμβόλαιο μέχρι το 2029.
0: Ο καιρός.
3: Νέα μικρή άνοδος της θερμοκρασίας αναμένεται αύριο, από το Σαββατοκύριακο όμως αλλάζει το σκηνικό, γίνεται πιο φθινοπορεινό, Τάσο Αρνιακέ.
7: Χάβεται έτσι όπως τα λες, είναι το έκτο πιο ζεστό καλοκαίρι όλων των εποχών, σιγά σιγά αρχίζει να μας εγκαταλείπει, αφού αύριο και το Σάββατο θα έχουμε τις υψηλότερες θερμοκρασίες του. Αυτό το ημερό θα φτάσουμε τους 36, δεν αποκλείεται και τους 37 βαθμούς Κελσίου. Από την Κυριακή όμως και μετά το φθινόπωρο έρχεται από τα δυτικά και τα βόρεια, φέρνοντας βροχές, καταιγίδες, μπόρες και πτώση της θερμοκρασίας στους 30-31 βαθμούς Κελσίου την ερχόμενη εβδομάδα. Πιο αναλυτικά τώρα, για αύριο Παρασκευή περιμένουμε ηλιοφάνεια στη χώρα, αλλά το απόγευμα θα συννεφιάσει κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά, οπότε θα έχουμε κάποιες τοπικές βροχές και μπόρες, κυρίως στα βουνά. Δυτικούς ανέμους στα δυτικά και βοριάδες στα ανατολικά 3-5, στο Αιγαίο έως 6. Θερμοκρασίες στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει το μεσημέρι τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Τοπικά στην Λάρισα, το Αγρίνιο, δεν αποκλείται και τους 35. Στην Αττική περιμένουμε λιακάδα, ασθενείς ανέμους στον Θεσσαλονικό. Στα νυχτά όμως και στον Εβοϊκό θα φτάσουμε τα 5 με 6, θερμοκρασία από 19 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, ασθενείς ανέμους στο Θερμαϊκό μέχρι 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
1: Για την κατάσταση που επικρατεί στις κεντρικές οδικές αρτηρίες, ο Παναγιώτης Βολάνιος.
8: Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο του Κεφισού από Εγάλεο μέχρι Αγίου Αναργύρου και στην κάθοδο ύψους μεταμόρφωσης. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο. Στο κέντρο της Αθήνας οι οδηγοί αντιμετωπίζουν δυσκολίες στις Βασιλείος Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας και στην κάθοδο της Αρδιτού. Στην Ομόνια πυκνίνει η ροή σε σταδίου Πανεπιστημίου και Μάρνη. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Κατεχάκη.
1: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο real.gr. Γιώργος Μαζωνάκης, τι κατέθεσε η γιατρός της κλινικής στο Κολωνάκι.
3: Και στο enikos.gr, τουρκικό κρεσέντο κατά της Ελλάδας, προκλητική εικόνα του Υπουργείου Άμυνας με την ημισέλινο στο μπλε και εμπριστικό μήνυμα από το Υπουργείο Εξωτερικών.
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν η Κασιανή Βραχά με τον Παναγιώτη Βολάνιο, τον ήχο ρύθμιζαν Γιώργος Δαβαρίνος και Γιώργος Τζιβελεκίδης.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
0: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3.
9: Αλαούνο! Αλαντούε!
10: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
9: Παπέρκε!
10: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
9: Κούζα.
10: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
9: Και κάβολο.
10: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
11: Έξοδος 33.
10: Και στο relos.gr.
11: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
12: Konnichiwa.
13: Κράτα το νούμερο που συμφέρει. 2610434692. Για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοπηγίας και μηχανικά στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών.
14: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
15: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
16: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaec.gr.
17: Κτέλα Χαΐας. Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
18: Κτέλα Χαΐας.

0: μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόνηση ticketservices.gr Flash Live Βιβλιοπωλείο Discover Βιβλιοπωλείο Παπαχρίστου Το Δρανείο Joy Records Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions Ο Νίκος Μπογιόπουλος καθημερινά 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ στον Real FM 97,8
1: Αντένα Πάτρας Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι Η μουσική που αγαπάς

0: Ήταν αναμφισβήτητα ο πρίγκιπας της νύχτας, Λουκία Γκάτσου, ένας πολύ αγαπητός τραγουδιστής, πάρα πολύ αγαπητός.
1: Για όλους
0: και
1: μας.
0: Και ξέρεις
1: για όλους
0: πώς
1: μας.
0: Το κατάλαβα πόσο αγαπητός ήταν.
1: Mm.
0: Από το πρωί, βλέποντας αυτό
1: ακριβώς.
0: Το κύμα συγκίνησης, δεν
1: εγώ
0: μπορούσα να φανταστώ ότι
1: ο Γιώργος Μαζωνάκης...
0: Ξαφνικά, μετά την εκπομπή, ναι. Και πρέπει να σου πω και κάτι ακόμα. Μιλάμε για τον Γιώργο Μαζωνάκη που έφυγε χθες ξαφνικά, 6 παρά 20 το απόγευμα. Είχε μεταφερθεί, δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του στο νοσοκομείο Ελπής από το ιατρείο στο Κολωνάκι. Θα πούμε όλο το χρονικό, θα έχουμε συνεντεύξεις, θα αφιερώσουμε μεγάλο μέρος της εκπομπής στον Γιώργο Μαζωνάκη. Γιατί ξέρεις, πήγα να πω κάτι το οποίο. Θέλω να αφήσει να πω κάτι το οποίο με έχει συγκλονίσει. Θέλω να πω το εξής. Ένα θέμα είναι το κύμα αυτό συγκίνησης και σοκ στο Πανελλήνιο. Το άλλο θέμα είναι ότι κάποιοι βγήκαν μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ακόμα είναι άταφος, να θυμηθούν τι είχε συμβεί πέρσι με το ψυχιατρίο, τι αδυναμίες είχε όταν έρμε το παθό. Και είδα από κάτω 10.000 μηνύματα που λένε «Ρε δεν τρέπεστε, δεν τρέπεστε». Ο άνθρωπος είναι άταφος και εσείς βγαίνετε να θυμηθείτε. Ωραία. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε τεράστιες ευαισθησίες. Όντως, υπήρχε ο καθένας μας, και εσύ Λουκία μου και εγώ, έχουμε τις αδυναμίες μας. Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν γνωστό γιατί είχε αυτή την προβολή, άρα ξέραμε την κάθε λεπτομέρεια γύρω από τη ζωή του.
1: Και γενικά ήταν ένας άνθρωπος που δεν προσπαθούσε να κρυφτεί.
0: Ναι, μα θα βγουν
1: οι άνθρωποι.
0: Δεν προσπάθησε
1: ποτέ να κρύψει
0: ναι,
1: κάτι.
0: Ναι, σωστά, μπράβο, καλά το λες. Θα βγουν οι άνθρωποι οι οποίοι τόσο καιρό ήταν δίπλα του και του έκαναν το φίλο. Πέθανε στα 54, ναι. Ξαφνικά ένα απόγευμα. Να πούνε ναι, αλλά. Ναι, αλλά. Δεν τρεπόμαστε
1: ναι,
0: λιγάκι.
1: Ακριβώς,
0: και βλέπω
1: ακριβώς,
0: όλα αυτά τα χιλιάδες μηνύματα που λένε βγάλτε το σκασμό. Σεβαστείτε ότι ένας άνθρωπος που μόνος του, από τα 20 του έβγαλε δίσκο στην Πάτρα το 93.
1: Βέβαια.
0: Θα τραγουδούσε για 33
1: του
0: χρόνια.
1: Είχε μιλήσει ναι. Και για πολλά από, το, από τους δαίμονες και τα προβλήματα
0: δαίμονες.
1: Που αντιμετώπιζε.
0: Βεβαίως.
1: Είχε μιλήσει ανοιχτά. Και για το όλο θέμα και όλο αυτό που είχε γίνει πέρσι μόνος του. Είχε βγει και το είχε μιλήσει και είχε αντιμετωπίσει. Και πρέπει να σταματάει αυτή η ανθρωποφαγία. Πρέπει να μπει επιτέλους ένα τέλος αυτή την ανθρωποφαγία.
0: Επειδή και εσύ και εγώ το έχουμε βιώσει, αλλά εδώ υπάρχει ένας θάνατος στη μέση. Θάνατος, και λεπτομέρεια λέω εγώ, κύριοι οποίοι είστε οι ανθρωποφάγοι της ζούγκλας που ζούμε, θέλω να πω, και δεν με έχετε ξανακούσει έτσι, θέλω να πω ότι πρέπει να τεθεί ένα όριο στην κοινωνία. Δηλαδή δεν παίρνουμε το κινητό, το οτιδήποτε στα social media και πυροβολούμε.
1: Ναι,
0: υπάρχει ένα σεβασμό,
1: ναι,
0: στοιχειώδης.
1: Καλά είναι τα like, καλά είναι τα νούμερα, καλά είναι όλα, ναι. Αλλά και υπάρχει μια κόκκινη γραμμή.
0: Χαίρομαι, πραγματικά χαίρομαι που... Καλώς τον Θεοδόση Πάνου και ευχαριστούμε που ήρθε σε πάνω από την εφημερίδα για μας. Ο αστυνομικός μας συντάκτης και ο φίλος μας ο Θεοδόσης.
1: Mm-hmm.
0: Χαίρομαι που αυτή τη φορά Λουκία και Θεοδόση 101 στους 100 σε αυτούς που τόλμησαν να κάνουν σχόλια και να θυμηθούν σήμερα με άταφο το Μαζωνάκη όλα όσα του είχαν συμβεί σε αυτή την πετιώδη ζωή του. Η απάντηση ήταν βγάλτε το σκασμό κύριοι και μπράβο τους. Λοιπόν, να πούμε γιατί ξεκινήσαμε. Εγώ θέλω τα μηνύματά σας. Στο 211-200-8200 η Αναστασία Κεγκελεζίου περιμένει στο studio@kirialfm.gr. Απέναντι μας Γιώργος Νταβαρίνος στην κονσόλα του ήχου, Δήμητρα Πανανού στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής, Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης και Θεοδόσης Πάνου. Και σε λίγο μαζί μας εκτάκτως ο Γιώργος Πατούλης, πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας, που είναι υπεύθυνος από τον κύριο Γεωργιά, τον Υπουργό Υγείας για την έρευνα,
1: ναι,
0: και η Ματίνα Παγώνη, ακριβώς. Αλλά πρώτα θα μας δώσει ο Θεοδόσης Πάνου τελευταίες πληροφορίες, mm-hmm. γιατί έχει μπει το ελληνικό FBI, mm-hmm. γίνονται από τον Ιατρικό Σύλλογο οι πρώτοι έλεγχοι, δύο τίτλους θα πω Θεοδόση και να μας πεις τα νεότερα. Ευχαριστώ. Πάει λοιπόν ο Γιώργος Μαζωνάκης και σύμφωνα με τις καταθέσεις που θα μας πει αναλυτικά ο Θεοδόσης, να κάνει χθες το απόγευμα πλασμαφαίρεση. Θα μας εξηγήσει η κυρία Παγώνη και ο κύριος Πατούλης τι είναι η πλασμαφαίρεση. Του βάζουν δύο φλεβοκαθετήρες. Το δεύτερο, η γιατρός είναι ένα ζευγάρι που έχει το ιατρείο. Παθαίνει ανακοπή. Λένε ότι πήγαν να του δώσουν πρώτες βοήθειες. Δεν το ξέρω, θα το δείξει η έρευνα αυτό. Ειδοποιούν το ΕΚΑΒ, δεν ξέρω πόσο μου έλεγε ένας κορυφαίος γιατρός, πρέπει να δούμε πόση ώρα μετά το περιστατικό το ειδοποίησαν.
2: Πολύ σημαντικό.
0: Άλλο να έρθει αμέσως και άλλο να προσπαθούσε να το κουκουλώσουν μισή ώρα να το σώσουν μόνοι τους χωρίς να έχουν τα μηχανήματα και τον απεινιδωτή ή τις γνώσεις ή οτιδήποτε άλλο. Έρχεται το ΕΚΑΒ σε 4 λεπτά, κάνει κάρπα, τον στέλνει στο, με ασθενοφόρο, διαπιστώνει το θάνατό σου, το ελπίζει 6 παρά 20. Θεοδόση, μπορείς να μας πεις, έχουν καταθέσει. Το ζευγάρι έχει αφαιθεί ελεύθερο. Προσήχθηκε και αφέθηκε ελεύθερο.
2: Προς τον παρόν ελεύθερο.
0: Τι προκύπτει από τις μέχρι στιγμής έρευνες, τι βρέθηκε στο ιατρείο, τι προκύπτει λεπτό προς λεπτό, πώς φτάσαμε στο θάνατο το ξαφνικό του Γιώργου Μαζονέκη.
2: Στο ιατρείο, όσον αφορά την αστυνομική έρευνα, δεν έχει γίνει γνωστό κάτι το περίεργο να έχει βρεθεί. Αντιθέτως όμως φαίνεται ότι διαβιβάζουν και ενημερώνουν την ελληνική αστυνομία από τον ιατρικό σύλλογο ότι έχουν βρεθεί δύο μηχανήματα για την πλασμαφαίρεση, το λέω σωστά.
0: Σωστά, δύο μηχανήματα.
2: Λοιπόν, τα οποία δεν θα έπρεπε να υπάρχουν στο συγκεκριμένο.
0: Ακριβώς,
2: δεν θα έπρεπε να υπάρχουν στο συγκεκριμένο ιατρείο.
0: Δεν
2: διότι το 2024, το 2025, σε έκτακτους και ευνηδιαστικούς ελέγχους που ισχυρίζονται ότι έκαναν στον ιατρικό σύλλογο, αυτά τα μηχανήματα δεν είχαν βρεθεί. Παράλληλα, ναι, δεν υπήρχαν αυτά τα μηχανήματα, γιατί δεν θα έπρepe να υπάρχουν.
0: Μέχρι
2: αυτά
0: το 25.
2: Μέχρι το 25, ο τελευταίος έλεγχος γίνεται.
0: Πολύ σοβαρή,
2: δεν θα έπρεπε να υπάρχουν
0: πολύ
2: αυτά τα μηχανήματα.
0: Πολύ
2: το 2013, αυτά τα λέει επισημώς και ο κύριος Πατούλης, να τον ρωτήσετε.
0: Βέβαια.
2: Το 2013 παίρνει άδεια ως παθολογικό ιατρείο, συστεγαζόμενο με ιατρείο άνευ ειδικότητας. Δηλαδή,
0: ήταν η σύζυγος χωρίς ειδικότητα.
2: Ακριβώς. Δεν έχει λοιπόν την ειδικότητα ή την σχετική άδεια την ιατρική να πραγματοποιεί τέτοιες ιατρικές ενέργειες. Το κλείνουμε αυτό. Μάλιστα. Πάμε όμως στο πολύ σημαντικό που σου είπε ο κορυφαίος γιατρός που μίλησες. Φαίνεται να έχει δίκιο. Η ώρα.
0: Ναι,
2: γι' αυτό και ψάχνουν βιντεοληπτικό υλικό οι αστυνομικοί για να δουν επακριβώς τι ώρα πήγε εκεί ο δημοφιλής τραγουδιστής. Τι ώρα υπέστη το επεισόδιο, διότι φαίνεται ότι ο άνθρωπος υπέστη καρδιακή ανακοπή.
0: Σωστά.
2: Το ζητούμενο όμως είναι
0: αμέσως, το κουκούλωσαν
2: δύο.
0: Και όταν εντοπίσαν ήταν πια αργά.
2: Περιμένει.
1: Αυτό είναι το θέμα.
2: Το ένα είναι αυτό που λες.
1: Έχουμε κάποια
2: πολύ
1: νεότερη πληροφορία σε αυτό.
0: Δεν υπάρχει φιλική.
2: Και θα σας εξηγήσω το πότε ειδοποιήθηκε. Και κυρίως ποιος είναι ο μηχανισμός που προκαλεί την ανακοπή στο δημοφιλή τραγουδιστή. Γεγονός είναι ότι η πρώτη κλήση στο ΕΚΑΒ γίνεται 16 και 21. 16 και 28 φτάνει άμεσα μοτοσυκλέτα με διασώστη στο σημείο. Όλοι στο κέντρο έχουμε δει τους διασώστες με τις μοτοσυκλέτες που σταθμεύουν σε κυρία σημεία. Ακριβώς, βέβαια.
0: Κάρπα, πινιδωτής, όλα.
2: Το πιο σημαντικό, οι ενέργειες που κάνει ο συγκεκριμένος διασώστης είναι άμεσα διασωλήνωση. Επιτόπου.
0: Ναι.
2: Σε συνέχεια, 16 και 45 φτάνει στο ΕΛΠΗΣ. 17 και 40 ανακοινώνεται ο θάνατος.
0: Ναι.
2: Το ερωτηματικό όμως είναι, πότε παθαίνει την ανακοπή ο δημοφιλής τραγούδησης, τι ώρα την παθαίνει αυτή την ανακοπή. Στην κατάθεσή της, η ιατρός που είναι στο ιατρείο φαίνεται να τοποθετεί και τον φλεβοκαθετήρα, στην κατάθεσή της λέει
0: ότι είχα να τον δω από το 21, ήρθε,
2: ακριβώς.
0: Δεν είχε καλή εικόνα, του είπα κάνε πλασμαφαίρεση και όταν του έβαζα το δεύτερο φλεβοκαθετήρα κατέρευσε.
2: Λέει και κάποια άλλα όμως πιο σημαντικά,
0: για
2: τα οποία είναι
0: δώσω.
2: Τα εξής. Ότι η εικόνα του δεν ήταν καθόλου καλή και της είπε και ο ίδιος ότι δεν είμαι καθόλου καλά. Δεν πέρασα καλό βράδυ, δεν έχω κοιμηθεί καθόλου τη διάρκεια της νύχτας και σε παρακαλώ θέλω να με βοηθήσεις σε αυτό. Οι γιατροί λένε ότι ανάλογα με την κλινική εικόνα του ασθενού σε ένα ιατρείο, το πιο πιθανό είναι όταν βλέπουμε μια σοβαρή κλινική εικόνα, λένε οι γιατροί, είναι να ενημερωθεί άμεσα το ΕΚΑΒ, να προσφερθούν κάποιες βοήθειες στον ασθενή και να περιμένει την παραλαβή του από τους διασώστες και στη συνέχεια την διακομιδή του προς το νοσοκομείο. Τέλος πάντων, όλα φαίνεται να ξεκαθαρίσουν όταν ολοκληρωθεί το πρώτο στάδιο της ιατροδικαστικής έρευνας.
0: Αύριο θα γίνει νεκροψία.
2: Αύριο θα γίνει νεκροψία, νεκροτομή. Εκεί θα προσδιοριστεί η αιτία θανάτου. Δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε αν θα προσδιοριστεί και ο μηχανισμός ο οποίος προκαλεί την ανακοπή. Ωστόσο, το πιο σημαντικό όλων είναι οι τοξικολογικές. Οι τοξικολογικές, ως γνωστόν, θέλουν ένα χρονικό διάστημα για να βγουν και βεβαίως.
0: Κάποιες ουσίες δηλαδή που μπορεί να επιβάρουν την κατάστασή του.
2: Εκεί θα υπάρχει και μια ολοκληρωμένη εικόνα σε συνδυασμό τόσο με τις τοξικολογικές όσο με την νεκροψία, νεκροτομή. Τώρα, ίσως να προσδιοριστεί και επακριβώς με μικρές αποκλίσεις η ώρα θανάτου, το χρονικό όριο θανάτου. Σωστό, αλλά θα το δούμε κρίσιμο, αυτό, ας το κρατήσουμε.
0: Η γιατρός ισχύει ότι λέει ότι τον είδα σε υπερδιέγερση.
2: Σε υπερδιέγερση, ναι, βεβαίως.
0: Και του είπα, μήπως κάνεις πλασμαφαίρεση. Δηλαδή, θέλω να πω, ήταν δική της πρωτοβουλία. Δεν ήταν κάτι που το κάνει συχνά ο τραγουδιστής. Λέει γιατρός. Λέει γιατρός.
2: Ακριβώς. Επειδή είναι πληροφορίες όλα αυτά που μας έρχονται όσον αφορά την κατάθεση, θα προσπαθήσω να είμαι κάπως πιο συγκεκριμένος. Mm. Γεγονός είναι ότι εφόσον ξεκινάει αυτή η διαδικασία, συνεννούν και οι δύο να γίνει αυτή η διαδικασία.
0: Σωστός.
2: Της πλασμαφαίρεσης. Το τι έπρεπε να γίνει, αυτό νομίζω ότι θα ξεκαθαριστεί από την ολοκλήρωση των έργων και στη συνέχεια από την ανάλογη νομική αντιμετώπιση.
0: Θα έχουμε σε πολύ λίγο τον κύριο Πατούλη και την κυρία Παγώνη, αλλά ήδη μου έχει πει ο κύριος Πατούλης ότι αυτή η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης γίνεται νομίμως σε τρία, όχι σε όλα, ούτε καν σε όλα. Mm-hmm. Σε τρία υπάρχουν τα μηχανήματα δημόσια νοσοκομεία, στο λαϊκό, στο γενικό κρατικό και στο αττικό νοσοκομείο.
2: Και εγώ θα σας προσθέσω το εξής. Ναι. Στην διεθνή βιβλιογραφία, γιατί κάθεσα να το δω για να έχω και μία άποψη. Αναφέρεται ότι τέτοιου είδους ιατρικές ενέργειες γίνονται από ειδικευμένο αιματολόγο που έχει την ειδίκευση με την παρουσία εντατικολόγου αλλά και καρδιολόγου. Με ειδικά μηχανήματα, με πολύ συγκεκριμένα ISO, με πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Σωστά φέρεται να το είπε ο κύριος Πατούλης, τέτοιου είδους ιατρικές ενέργειες γίνονται μόνο σε δημόσια νοσοκομεία που έχουν, διαθέτουν τον κατάλληλο, τα κατάλληλα μηχανήματα, τα ειδικευμένα μηχανήματα και σε κλινικές που έχουν πάρει άδεια για τέτοιου είδους ιατρικές ενέργειες και διαθέτουν το προσωπικό και τα μηχανήματα όλα εξειδικευμένα.
0: Μας έδωσε λοιπόν το αποκαλυπτικό του ρεπορτάζ ο Θεοδόσης Πάνου με όλες τις τελευταίες πληροφορίες από τις έρευνες της αστυνομίας. Το ελληνικό FBI το έχει αναλάβει.
2: Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών, το ελληνικό FBI έχει αποστείλει δύο άτομα από το ανθρωπεκτονιόν λόγω ειδίκευσης.
0: Συμμετέχει, μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Θεοδόση Πάνου. Καλησπέριζουμε την κυρία Ματίνα Παγώνη, αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας και πρόεδρο υπηρεσιακή του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Κυρία Παγώνη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Το ερώτημα είναι, θα έχουμε σε λίγο, και ο κύριος Πατούλης είναι μαζί μας, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας. Καλησπέρα σας, κύριε πρόεδρε, κύριε Πατούλη.
3: Καλησπέρα κύριε Σταυλά, κύριε Αγκάτση.
0: Επειδή κάνει την έρευνα ο κύριος Πατούλης, κύριε Παγώνη, επιτρέψτε μας να ξεκινήσουμε από εκείνο και να ακούσουμε και τα νεότερα. Γιατί έχει πάει στο ιατρείο, έχει δει. Πείτε μας λοιπόν, κύριε πρόεδρε, έχουμε μιλήσει πολλές φορές από το πρωί, τι έχει βρεθεί σε αυτό το ιατρείο, τι ήταν νόμιμο και τι ήταν παράνομο.
3: Λοιπόν, καταρχάς από την αρχή πάλι να πούμε ότι αυτό το ιατρείο είναι ένα ιατρείο πρωτοβάθμιας παθολογικής ιατρικής, ένα συσταγαζόμενο ιατρείο παθολόγου και άνευ ειδικότητος γιατρού.
0: Μάλιστα.
3: Άρα λοιπόν δεν δικαιούται να εκτελεί τέτοιες ενέργειες όπως εμπροκειμένο της πλασμαφαίρεσης, αυτό τελεία και παύλα. Όποιος το έκανε ή αν το έκανε παρανόμως και μάλιστα με ίδια βούληση.
0: Ποιος ελέγχει, πριν φτάσουμε εκεί, θα πάμε μετά. Ποιος ελέγχει το ιατρείο, δηλαδή ποιος δίνει άδεια σε κάθε ιατρείο και διαπιστώνει με ελέγχους χρόνο χρόνο.
1: Ποιος προστατεύει και τον κόσμο, κύριε Πατούλη, αυτή τη στιγμή, γιατί πήγε ένας επώνυμος άνθρωπος και έχασε τη ζωή του εκεί. Θα μπορούσε να πάει ένας από εμάς, ας πούμε, και να μην είχε γίνει τέτοιο μεγάλο θέμα.
0: Ποιος έκανε τους ελέγχους στο ιατρείο.
3: Για κάτσου, από ό,τι μαθαίνετε και μαθαίνουμε, πηγαίναν και πάρα πολύ επώνυμοι. Ακούστε, καταρχάς να πούμε ότι η άδεια του ιατρείου το 2004 ξεκίνησε από άδεια της νομαρχίας με τη σύνθεση πάλι παθολογικό ιατρείο. Mm. Το 2013 αλλάζοντας μία διεύθυνση από Υψηλάντου και πηγαίνοντας στην Καρνεάνδρου, εκεί που είναι τώρα,
0: Καρνεάνδου,
3: εκεί ακριβώς υπήρξε η αδειοδότηση το 2013 από τον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας.
0: Από εσάς λοιπόν, από εσάς από το Σύλλογο
3: ακριβώς.
0: Σας, ναι.
3: Δεν είναι ακριβώς.
0: Μετά ελέγχετε.
3: Ελέγχθηκε δειγματοληπτικά και θα έλεγε κανείς απρόοπτα το 2024 στο πλαίσιο δειγματοληπτικών ελέγχων και μάλιστα αδειοδοτημένων ιατρίων, στο οποίο δεν υπήρξε και δεν διαπιστώθηκε να υπάρχει μηχάνημα τουλάχιστον πλασμαφαίρεσης.
0: Είναι ογκώδες μηχάνημα, μπορεί κάποιος να το κρύψει όταν πάτε για έλεγχο και μετά να το ξαναεμφανίσει, να το πάει στην αποθήκη.
3: Όχι, καταρχάς είναι ένα μεγάλο μηχάνημα.
0: Άρα δεν μεταφέρεται. Δεν είναι βαλίτσα.
3: Μπορεί να μεταφερθεί, αλλά γίνεται σε ρόδες. Αλλά αυτό το οποίο όμως μπορώ να πω ήταν ένα μεγάλο ιατρείο 200 τετραγωνικών μέτρων. Τώρα δεν νομίζω ότι μπορούσαν να το είχαν κρύψει. 25 εβδόμου του 25 υπήρξε και πάλι νέος απροειδοποιητός έλεγχος στην Καρνεάνδου 11, όσο και εκεί προφανώς δεν διαπιστώθηκε να υπάρχει.
0: Ξαναλέω, μπορεί κάποιος να κρύψει επιμένως, δεν απαντήσατε, αυτό το μηχάνημα και μετά να το ξαναεμφανίσει. Πάει μια αποθήκη.
3: Προφανώς μπορεί.
0: Άρα αυτό δεν έχει κανόνα. Μπορεί να το έχει και να το μεταφέρει. Ο Ιατρικός Σύλλογος πάντως έχει πιστοποιήσει ότι δεν υπήρχε το μηχάνημα.
3: Δεν χτίζεται. Προφανώς η Τριμελής Επιτροπή των Ανθρώπων που είναι από δύο γιατρούς, μάλιστα ένας από το Διοικητικό Συμβούλιο και ενός πολιτικού μηχανικού για να βλέπει και τα... είναι Τριμελής Επιτροπή για να μπορεί να βλέπει και τα ζητήματα που σχετίζονται με τα πολυοδομικά και άλλα. Αυτοί είναι εκείνοι που υπογράφουν. Διαπιστώθηκε μόνο η παρουσία φυγοκέντρου. Και γι' αυτό ακριβώς ζήτησαν να απομακρυνθεί, διότι δεν έχει καμία σχέση με ένα παθολογικό ιατρείο.
0: Ωραία, σήμερα που έγινε αλλαγής κατόπιν θανάτου, τι βρήκατε?
3: Στις 9/9/25 υπήρξαν σήμερα και πάλι κάποιες δηλώσεις συμμόρφωσης, αν μου επιτρέπετε, σχετικά με τη φυγόκεντρο. Ξαναπήγε η Επιτροπή Επανέλογος 17/9, στην οποία υπήρξε επιβεβαίωση συμμόρφωση για τη φυγόκεντρο και δεν υπήρξε κανένα άλλο μηχάνημα.
0: Σήμερα τι βρήκατε?
3: Σήμερα στην παρουσία και συντάσσεται αυτή τη στιγμή το πόρισμα από την Επιτροπή.
0: Βρήκατε δύο μηχανήματα.
3: Υπήρξαν δύο μηχανήματα.
0: Όχι ένα, δύο.
3: Δύο.
0: Πίστευτο.
3: Στα οποία προφανώς κακώς υπήρχαν, να το συζητήσουμε αυτό.
0: Ναι.
3: Από την άλλη πλευρά υπήρχαν και αναλώσιμα υλικά από ό,τι διαπιστώθηκαν που σχετίζονταν με το μηχάνημα αυτό. Αλλά και ένα πολύ, αν θέλετε, ακραίο γεγονός, εγώ το κρίνω ότι είναι ακραίο, ότι δεν υπήρχε ούτε απεινιδωτής. Δηλαδή δεν υπήρχε.
1: Έγκλημα. Άρα δεν έγινε καμία προσπάθεια, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
0: Καμία επαρκής προσπάθεια.
3: Αν έγινε σε επίπεδο, αντιλαμβάνεστε κάρπα στο επίπεδο...
1: Μόνο κάρπα, ναι.
3: Της αναζωγόνησης με έναν φυσικό τρόπο, αλλά είναι σίγουρο ότι ο απεινιδωτής σε ένα τέτοιο γιατρό, ας πούμε, που θα ήθελε κάποιος να διενεργήσει.
0: Είναι απαραίτητος. Είναι...
3: μια τέτοια διενεργήση.
0: Μία ερώτηση πάμε στην κυρία Παγώνη, κύριε Πατούλη. Πόσα, πού προβλέπετε με βάση τον νόμο να υπάρχουν μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, ισχύει μόνο σε δημόσια νοσοκομεία?
3: Εδώ στην Ελλάδα, και θα σας το πει και η κυρία Παγώνη,
0: ναι,
3: υπάρχουν μόνο για θεραπευτικούς αιματολογικούς λόγους, σε μεγάλα νοσοκομεία όπως το Λαϊκό, το Γενικό, Κρατικό και το Αττικό. Και από εκεί και πέρα υπάρχει μια προσπάθεια διαχείρισης της ευζωίας, μακροζωίας σε κάποιες άλλες χώρες όπως Γερμανία και Ελβετία, όπου έχουν απλοποιήσει λίγο την πλασμαφαίρεση με ένα μηχάνημα, το οποίο όμως και πάλι αυτό δεν μπορεί να διενεργηθεί σε ιατρείο, πρέπει να είναι σε μονάδα ημερήσιας νοσηλεσίας, το
0: προφανώς
3: με ένα team γιατρών σε κάθε περίπτωση.
0: Υπάρχει διαθέσιμη εντατική αν συμβεί κάτι, να υπάρχει
3: ακριβώς,
0: μια...
3: ακριβώς,
0: όπως είναι στα χειρουργία.
3: Αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια επίπονη διαδικασία για έναν επιβαρημένο οργανισμό. Δεν μπορούν να το κάνουν όλοι αυτή την πλασμαφαίρεση και πολύ περισσότερο αν συμβεί κάποιο γεγονός το οποίο είναι απρόβλεπτο, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με μηχανήματα και γιατρούς.
0: Πάμε στην κυρία Παγώνη, ελάτε κυρία Παγώνη. Άρα μας είπε ο πρόεδρος τα δεδομένα των ελέγχων. Πάμε τώρα στη δική σας πλευρά.
4: Κύριε Καβελάκη, έχουμε να διαχειριστούμε ένα περιστατικό που ήταν ένα σοβαρό περιστατικό, γιατί και ο ίδιος ο Γιώργος ο Μαζονάκης είπε στη γιατρό, που τελικά η γιατρός αυτή είναι χωρίς ειδικότητα, ενώ έλεγε στην αρχή ότι ήταν.
1: Α, χωρίς ειδικότητα.
4: Χωρίς ειδικότητα, το τονίζω, σε ένα παθολογικό ιατρείο και υποδέχεται έναν ασθενή, ο οποίος της είπε εδώ και δύο μέρες δεν αισθάνομαι καλά, και η ίδια στην κατάθεσή της από αυτά που μαθαίνουμε είπε ότι ήταν συγχυτικός και τον είδε ότι δεν ήταν καλά, που σημαίνει πρώτον δεν του κάνεις την ορμαφαίρεση. Δεν μπορείς να βάλεις σε τέτοια ασθενή να του κάνεις την ορμαφαίρεση. Το δεύτερο που κάνεις...
0: Τι θα πει, επειδή το διάβασα και εγώ διαγερτικός, δηλαδή σε μια κατάσταση που πρέπει να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, χρειάζεται ιατρική βοήθεια.
4: Ναι, ζητούσε βοήθεια, δεν ήταν πολύ καλό άνθρωπο και το είπε κιόλας, το είπε και η ίδια. Που σημαίνει ότι κάνεις τη βασική εξέταση και αμέσως ειδοποιείς το ΕΚΑΜ και μεταφέρεις τον ασθενή αυτό σε νοσοκομείο εφημερεύων, ούτως ώστε να του δοθούν οι βοήθειες, γιατί δεν έχεις ούτε απεινιδωτή στο ιατρείο σου.
0: Και πάντως δεν κάνεις πλασμαφαίρεση σε κάποιον άνθρωπο που έχει πρόβλημα υγείας, την ώρα που το έχει το πρόβλημα
4: υγείας. Αυτό λοιπόν που έχει σημασία είναι, που πρέπει να ξέρουμε όλοι, ότι η πλασμαφαίρεση δεν είναι μια απλή μέθοδος. Είναι μια εξειδικευμένη εξωσωματική θεραπευτική μέθοδος για συγκεκριμένες παθήσεις, όπως για σοβαρά αιματολογικά προβλήματα, αυτοάνωστα νοσήματα, νεφρολογικά προβλήματα, που τα κάνουν στους ασθενείς με team γιατρών σε μεγάλα νοσοκομεία που ξέρουν να χειρίζονται το μηχάνημα οι νοσηλευτές και οι γιατροί και οι οποίοι έχουν πιστοποίηση πάνω σε αυτά τα μηχανήματα.
0: Άφωνος εγώ έχω μείνει. Άφωνος πραγματικά.
4: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Πλασμαφαίρεση.
1: Το θέμα είναι, κυρία Παγώνη, πώς από εδώ και πέρα προστατεύουμε όλο τον κόσμο από τέτοιες πρακτικές.
4: Από εδώ και πέρα πώς θα το προστατεύσουμε. Και ο κόσμος θα πω το εξής. Επειδή ήδη δώσαμε σήμερα δύο μέρες τώρα, 2/24, κάποια εικόνα για κάποια ιατρία που είναι χιλιάδες στην Αττική, ας πούμε.
1: Ναι, γιατί είναι χιλιάδες ακριβώς όπως είπατε.
4: Ακριβώς. Όταν πας σε ένα ιατρείο το οποίο λέει ότι θα κάνει εξειδικευμένα πράγματα, απλό ιατρείο, κάνεις και ένα τηλέφωνο στην ιατρικό σύνολο και λες, είναι πιστοποιημένο αυτό το ιατρείο.
0: Άρα, ασθενής, αυτό που λέει, ρωτάει η Λουκία, ένα ο ασθενής να τσεκάρει ότι πάει να κάνει μια εξειδικευμένη θεραπεία, να δει αν έχει άδεια. Δύο, και το ερώτημα ευθύνεται και στους δύο. Οι έλεγχοι όπως γίνονται τώρα αρκούν? Διότι εγώ επιμένω, εάν πρόκειται να έχει κάποιος 5 παράνομα μηχανήματα, να λέει όπου έρχονται, να τα κρύβει και μετά να τα ξαναβγάζει, δεν προστατευόμαστε εμείς. Μήπως είναι πλημελής ή το καθεστώς των ελέγχων επιτρέπει να έχουμε τέτοιες καραμπινάτες παρανομίες? Όταν λέει και ο Σπατούλης ότι χρειάζεται team γιατρών, δυνατότητα διασωλήνωσης, ολόκληρο νοσοκομείο, λίγα νοσοκομεία μπορούν. Και υπάρχει ένα διαμέρισμα που είδαμε ότι είναι αυτό το δωμάτιο που έγινε πλασμαφαίρεση. Είδατε τις φωτογραφίες. Είχε μία στολή σαμουράι, ένα ποδήλατο και 200 εικόνες.
1: Δηλαδή,
0: εγώ νομίζω στην αποθήκη. Καταλαβαίνει κανείς.
4: Το είδαμε το ιατρείο.
0: Δηλαδή είναι αδιανόητο αυτό που έγινε. Κύριε Πατούλη, γίνονται πραγματικά
4: έλεγχοι. Εγώ θέλω, κύριε Καβελάκη, να πω κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό.
0: Έλατε, πείτε το, κύριε Παγώνη, και μετά κύριε Σπατούλη.
4: Όταν έχεις έναν ασθενή που τον διαχειρίζεσαι, που βλέπεις σε τι κατάσταση είσαι και βλέπεις πόσο σοβαρά είναι, όταν καλείς λοιπόν το ΕΚΑΠ, μπαίνεις μαζί του στο ΕΚΑΠ, τον συνοδεύεις, τον πας στο νοσοκομείο που εσπερεύει, ενημερώνεις τους συναδέλφους σου τι έχεις κάνει.
1: Για το τι έχεις κάνει.
4: Ποια εικόνα είχες και διευκολύνεις και τους συναδέλφους σου που παρέλαβαν το περιστατικό.
0: Για το ιστορικό. Ναι, ναι.
4: Και βοηθάς όσο γίνεται περισσότερο. Δεν αφήνεις μόνο τον ασθενή να το πάρει το ΕΚΑΒ και να πάει στο σπίτι.
0: Παρένθεση. Πλασμαφαίρεση σημαίνει ότι, επειδή είπα ότι βάζω δύο φλεβοκαθετήρες και την ώρα που έβαλε το δεύτερο έγινε ανακοπή, περνάει το αίμα από ένα μηχάνημα που φεύγει από το ένα χέρι, καθαρίζεται και πάει στο και μπαίνει από το άλλο χέρι, αυτό είναι.
4: Είναι μια εξειδικευμένη εξωσωματική θεραπευτική μέθοδος και απομακρύνει.
0: Φιλτραρίσματος του αίματος.
4: Δηλαδή. Τοξικές ουσίες από το πλάσμα του αίματος. Το καθαρίζει δηλαδή το πλάσμα.
0: Ελάτε, κύριε Πατούλη, πείτε μας, κύριε Πρόεδρε, λοιπόν, για το καθεστώς των ελέγχων.
3: Λοιπόν, καταρχάς να πω ότι αυτή τη στιγμή θα πρέπει να γίνει σαφές ότι έχουμε πάνω από 15.000 ιατρία στην Αθήνα.
0: Oh.
3: Πολυιατρία. Αντιλαμβάνεστε. Ένα Πάτρας 105,3.
5: Το ξεχάσαμε!
6: Τι ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
5: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
6: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το...
5: Φώνα, το ξεχάσαμε ανοιχτό!
6: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα.

0: σας. Απέναντι από το νέο λιμάνι στην ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι. Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, χουρονοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
1: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακρωτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
2: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 26 10 99 33 80 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
3: Αλλάξει το καθεστώς των ελέγχων. Αν έχουμε 15.000 ιατρία και 5 ελεκτές, απλώς σήμερα περιμένουμε τον επόμενο θάνατο.
4: Επειδή εγώ λοιπόν σήμερα το σκεφτόμουν πολύ, μου ήρθε μια ιδέα εδώ στο Παντελήν, έτσι, και θα το προσυγχίσω με τον κύριο.
3: Μας ακούει και ο πρόεδρος, ναι. Ναι,
4: ναι, βεβαίως. Να υπάρχουν, υπάρχουν φοβερές διαφημίσεις, τις οποίες βλέπετε όλοι.
3: Βεβαίως.
4: Να υπάρχει λοιπόν ένας έλεγχος των διαφημίσεων και σε τακτά διαστήματα να πηγαίνει η Επιτροπή επί τόπου και να βλέπει τι γίνεται σε αυτά τα ιατρία. Έτσι θα φοβούνται όλοι και δεν θα μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν με το κεφάλι.
3: Να γίνονται ευνηδιαστικοί έλεγχοι, να υπάρχει πάντα αίσθηση ότι θα έρθουν.
5: Σωστό είναι. Για να μην αδικήσουμε.
6: Μπορεί να γίνει αυτό, κύριε Πατούλη.
5: Ναι, καταρχάς ευνηδιαστικοί έλεγχοι γίνονται και πράγματι υπάρχουν πολλά ζητήματα τα οποία έχουν διορθωθεί και έχουν βελτιωθεί σε πολλά ιατρία και κάτι έχουν οδηγηθεί και στα πειθαρχικά. Προφανώς αυτό που έχει αλλάξει είναι ότι θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός, ό,τι λέει ο καθένας δεν σημαίνει ότι συμβαίνει και γιατί ακριβώς αυτή τη στιγμή πολλοί μιλάμε για την ευζωία, τη μακροζωία, το wellness και όλα αυτά τα οποία είναι πολύ ωραία, θα πρέπει να αντιληφθούν, δεν μπορούν να γίνονται και μέθοδοι οι οποίοι αφορούν νοσοκομεία και όχι απλώς ιατρία.
3: Ακούστε τώρα τι διαβάζω
6: γιατί
3: και θα συγκλονιστείτε. Κάτσε, ναι. Μικρή αποκάλυψη εδώ. Αποκαλύπτονται διαφημίσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό του ιατρίου. Με επιφανής άρα εδώ υπάρχει μια πρόσθετη ευθύνη, κύριε Πρόεδρε. Αν διαφήμιζε το ιατρείο αυτό τέτοιες υπηρεσίες, είχατε και την, στο πιάτο την αιτία για να πάτε να κάνετε διπλό και τριπλό έλεγχο.
5: Η διαφορά, κύριε Στρεβελάκη, και συζήταγα και πριν λίγο και με τον κύριο Υπουργό, θα πρέπει να μπει και η δίκα σε όλο αυτό που έχει όλο το ψηφιακό κομμάτι, διότι οι δικές μας τουλάχιστον υπηρεσίες και μπορεί τώρα να το ελέγχετε, φανταστείτε ότι πρέπει να ελέγχετε 15.000 ιατρία και μάλιστα τη μία λένε αυτό, την άλλη κρύβονται και την άλλη λένε κάτι
3: άλλο. Ακούστε, εδώ διαφημίζει πλασμαφαίρεση, το βλέπω τώρα μπροστά μου. Κάνουμε, λέει, σε όλο τον, κόσμο το διαφημιστικό, είχε πελάτες από όλο τον κόσμο. Πριν είμαι εταιρικός τουρισμός, κοιτάξτε, κάνουμε, λέει, δεν ξέρω πώς προφέρεται, ινούς φαίρεσης, άινους φαίρεσης, δεν ξέρω πώς προφέρεται, την οποία η κλινική παρουσίαζε ως σύγχρονη μορφή της τελευταίας τεχνολογίας καθαρισμού του πλάσματος. Με και ειδικά υπάρχει φίλτρα. Προσέξτε, ναι, αυτό είναι δημόσιο. Άρα εδώ συζητάμε, αν το ξέραμε, όταν καμάρωνε ένα παράνομο ιατρείο στο Κολωνάκι, ότι έκανε πλασμαφαίρεση, χωρίς άδεια, που κάνουν μόνο κρατικά νοσοκομεία. Πού είναι η επίβλεψη, λοιπόν?
5: Καταρχάς, πρέπει να πούμε ότι εδώ και αλίμονο δεν θα επέπεσε σε καμία αντίληψη των υπηρεσιών.
3: Όμως,
5: προφανώς, αλλά από την άλλη πλευρά, αυτό που διαβάζετε σήμερα, όλες οι υπηρεσίες του κράτους και εμείς όλοι μας, ενδεχομένως να έπεφτε στην αντίληψή μας ή να μην έπεφτε, αυτό που έχει όμως αξία πλέον

0: είναι ότι με έναν ηλεκτρονικό τρόπο που διαφημίζει ο καθένας ό,τι θέλει, θα πρέπει να μπουν άλλοι νόμοι, άλλοι παράμετροι, άλλες διαδικασίες, κάτι το οποίο σαφέστατα πρέπει να αλλάξει. Διότι εγώ θα σας πω το εξής, πολύ απλό, ότι αυτή τη στιγμή υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι πηγαίναν κατά εκατοντάδες από ό,τι μαθαίνουμε και μάλιστα με πολύ ψηλά βαλάντια κάθε μέρα, αλλά συγχρόνως δεν υπήρξε καμία καταγγελία στο φορέα τους, στον ιατρικό σύλλογο, ώστε να μπορεί κάποιος έστω και με αυτόν τον τρόπο να πάει και με διαφορετικούς τρόπους, με πολύ εκτατριβωμένα στοιχεία.
1: Τελευταία λέξη, έχουμε κάνει νόημα, πρέπει να κλείσουμε ο Γιώργος Νταβαρίνος. Μία τελευταία λέξη για παγόνι.
2: Δεν μας έχει κάνει εντύπωση σε όλους ότι δεν έχει βγει ένα από αυτούς που πήγαινε στο ιατρείο να μιλήσει.
1: Α, πολύ σωστά το λέτε αυτό. Εμφανής πελάτης από την Ελλάδα και από τον κόσμο. Πού είναι αυτή?
2: Κανείς μέχρι τώρα. Ελπίζουμε να βγει κάποιος.
1: Είναι συγκλονιστικές οι αποκαλύψεις. Μιλούμε για έναν θάνατο. Εδώ είναι το χρονικό ενός προαγγελθέντου θανάτου, όπως το περιγράψε ο Γιώργος Μαζονάκη. Ευχαριστούμε τον κύριο Πατούλη, την κυρία Παγώνη.
3: Ευχαριστούμε πάρα
1: πολύ. Θα ξαναπούμε σύντομα. Να είστε καλά οι δύο πρόεδροι, οι δύο κορυφαίοι εκπρόσωποι των ιατρικών συλλόγων της χώρας. Πάμε σε διαφημίσεις, ειδήσεις, Λουκία Γκάτσου, και επιστρέφουμε στην υπόλοιπη επικαιρότητα.
4: Real FM.
5: Είμαι ο Φιλέας.
6: Και εγώ η Φογ.
5: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
6: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
5: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
6: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
5: Και πώς γίνεται αυτό?
6: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
5: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
6: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στην αυτοψία που έγινε σήμερα στο ιατρείο που υπέστη ανακοπή, εντοπίστηκαν δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης χωρίς άδεια, ενώ δεν υπήρχε απειδηνωτής, δήλωσε στο σταθμό μας ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργος Πατούλης. Αναβλήθηκε για αύριο η νεκροψία νεκροτομή μετά το αίτημα της οικογένειας για ορισμό τεχνικού συμβούλου. Νέα αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Στα 104 δολάρια το βαρέλι διαπραγματεύεται το πετρέλαιο Brent. Το όραμα γίνεται πραγματικότητα, χτίζουμε την Ελλάδα του μέλλοντος, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στο νέο πάρκο βιοτεχνολογίας στα Σπάτα. Περισσότερα στο real.gr. Τρεις πυρκαγιές είναι σε εξέλιξη σε Πολυδάμιο Λάρισα, Σαστακό, Αιτωλό Ακαρνανίας και Αγιώφυλλο Τρικάλων. Κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής και 6 αεροσκάφη.
9: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
8: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 34 βαθμοί Κελσίου, 30 σε Θεσσαλονίκη και Μυτιλίνη, 28 στη Ρόδο.
10: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
4: Real FM.
9: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
11: Νέου τύπου φωτοβολταϊκά που θα δίνουν ενέργεια ακόμα και σε δορυφόρους αναπτύσσονται από ένα καινοτόμο ερευνητικό πρόγραμμα στη Νότια Κορέα. Πρόκειται για τα λεγόμενα tandem cells ή αλλιώς διαδοχικές κυψέλες ηλιακής ενέργειας που μπορούν να αξιοποιήσουν τη δύναμη της ηλιακής ακτινοβολίας σε διαφορετικά επίπεδα. Η τεχνολογία είναι απείρως πιο αποδοτική από αυτήν των πάνελ σιλικόνης και βρίσκεται στο τελικό στάδιο της ανάπτυξής της. Η πρώτη δοκιμαστική εκτόξευση δορυφόρου με ηλιακή ενέργεια έχει προγραμματιστεί για το 2028, ενώ την επόμενη χρονιά, το 2029, σχεδιάζεται η εκτόξευση συνολικά 64 δορυφόρων που θα τεθούν σε χαμηλή τροχιά γύρω από τον πλανήτη μας.
3: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
12: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
13: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
14: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
15: Έτοιμος για το σχολείο?
16: Ναι!
15: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
16: Εντάξει!
15: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
16: Εντάξει!
15: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
16: Εντάξει!
15: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
16: Μπαμπά, cringe. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
17: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
16: Και είσαι εντάξει!

0: στους 97,8.
1: Είναι συγκλονιστικά Λουκία τα όσα αποκάλυψαν ο κύριος Πατούλης και η κυρία Παγώνη για τις συνθήκες θανάτου Γιώργου Μαζονάκη.
2: Δυστυχώς.
1: Και τα εγκλήματα στο μοιραίο ιατρείο. Πρόσεξε.
2: Γιατί είναι και πολλά τα θέματα. Έχει ανοίξει και μια γενικώς συζήτηση περί μακροζωίας και
1: όχι,
2: την ακούω
1: πράγμα,
2: πάρα πολύ.
1: Περίμενε. Πάμε εκεί. Εδώ υπάρχει έγκλημα. Εδώ έχω μπροστά μου διαφημίσεις του ιατρείου σε όλο τον κόσμο με ειδικά μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Τις ημέρες που πήγαιναν από το ιατρικό σύλλογο, έκαναν έλεγχο, εφηδιαστικό λέει, δεν βρήκαν μηχανήματα πλασμαφαίρεσης και υπέγραψαν και έφυγαν. Σοβαρά. Πώς γίνεται
2: και
1: αυτό,
2: τελικά βρέθηκαν.
1: Όχι, τελικά βρέθηκαν. Πας στο ιατρείο.
2: Τελικά υπήρχαν, αυτό ότι... θέλω να πω.
1: Γιατί φεύγεις. Λες, έλα εδώ κύριε, εδώ έχω τη διαφήμιση. Πού είναι το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Και το κλείνεις. Αφού δεν βρίσκεις, τότε αν το ιατρείο δεν έχει, πώς διαφημίζει. Ή έχει. Άρα έχει προδιαγραφές που δεν επιτρέπεται να έχει επίσης, αφού διαφημίζει ότι κάνει πλασμαφαίρεση. Και επιτρέπεται μόνο σε κρατικά νοσοκομεία. Ναι. Πώς τα αφήνουν, κανείς δεν ελέγχει τίποτα, ό,τι να είναι.
2: Ότι κανείς δεν ελέγχει τίποτα, εκεί ήθελα να καταλήξω. Ότι φαίνεται ότι ζούμε αποτύχει σε κάποια πράγματα.
1: Ναι, βέβαια.
2: Τελικά και σε αυτό το κομμάτι.
1: Εδώ υπάρχει σειρά εγκλημάτων, δεν είναι ένα. Είναι πολλά. Λοιπόν, θα επανέλθουμε αν έχει νεότερο κάτι για την. Και τις έρευνες για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Να πάμε στην υπόλοιπη ισογραφία ξεκινώντας από το πετρέλαιο. $105 το βαρέλι αυτή τη στιγμή, μόλις τώρα το είδα στο Financial Times. Δεν γίνεται αυτό. Έχουμε λοιπόν δύο μέτωπα, τα οποία θα σχολιάσουμε με τον διακεκριμένο καθηγητή, τον κύριο Κωνσταντίνο Λάβδα, καθηγητή Ευρωπαϊκής και Συγκριτικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά.
2: Καλησπέρα, κύριε Λάβδα.
3: Καλησπέρα.
1: Θέλουμε και να ξεκινήσουμε ελληνοτουρκικά ή με την παγκόσμια σκηνή.
2: Πάμε λίγο με την παγκόσμια σκηνή. Ωραία. Και ό,τι θέλει ο κύριος Λάβδας βασικά.
3: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, να είμαστε, ούτως ή άλλως έχουμε περίπου 12 λεπτά, άρα να το διαχειριστούμε το χρόνο μας 13 λεπτά. Ξεκινάμε λοιπόν παγκόσμια σκηνή, δεν χαλάμε ποτέ χατήρια στη Λουκία. $105 το πετρέλαιο, δύο πόλεμοι ανοιχτοί. Τραμπ φτάνει στο σημείο να πει τα ξημερώματα σε μια προσυνεδριακή εκδήλωση ότι θα μετονομάσω τα στενά του ορμού σε στενά Τραμπ. Και χαρά που θα κάνουν, λέει, οι Ιρανοί. Και ο πόλεμος θα τελειώσει μετά τις εκλογές που θα πέσουν και οι τιμές. Την ίδια ώρα οι Ιρανοί ανεβάζουν τους τόνους όσο ποτέ τους τελευταίους μήνες. Την επομένη του χτυπήματος 25 πλοίων από τις δύο πλευρές. Πού πάμε? Α, και οι Χούθοι, ξέχασα να πω, επεξέτειναν τη δραστηριότητά τους στα στενά της άλλης πλευράς της Ερυθράς Θάλασσας, αλλά και οι φρουροί της Επανάστασης πιο κάτω από τα στενά του ορμούς. Πού πάμε?
3: Ο κίνδυνος έρχεται και από τα δύο αυτά μέτωπα. Ναι. Εγώ θα έλεγα κυρίως από το ουκρανικό, βέβαια.
1: Και το ουκρανικό, ακριβώς.
3: Όχι σε σχέση με τις τιμές που είπατε, βεβαίως. Ευθέως, αλλά σίγουρα σε σχέση με την παγκόσμια ειρήνη. Κοιτάξτε, η ρίση πιο πρόσφατη του πρόεδρου Τραμπ ότι ο πόλεμος θα τελειώσει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, που θυμίζω ότι είναι το Νοέμβριο.
1: Είναι στο χέρι του, είναι ποτέ.
3: Μετά τις ενδιάμεσες Νοεμβρίου είναι ανησυχητικό, διότι πιθανότατα δείχνει, παρότι ανοίγω μια παρένθεση, παρότι το να παρακολουθεί κανείς τον πρόεδρο Τραμπ στις καθημερινές του δηλώσεις είναι ανευνοήματος βεβαίως.
1: Έχει ενδιαφέρον.
3: Γιατί μπορεί να αλλάξει μεθαύριο το πρωί ή αύριο το πρωί. Όμως φαίνεται ότι αυτό πράγματι ανταποκρίνεται σε μια συνένεση πλέον στην Ουάσιγκτον, ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να τελειώσει αυτός ο πόλεμος μέσα στο επόμενο δίμηνο. Και πράγματι είναι πολύ δύσκολο, διότι παρά τα τεράστια πλήγματα, το καθεστώς του Ιράν, ο πυρήνας του καθεστώτος, έχει καταφθάσει και έχει επιβιώσει. Η αντιπολίτευση έχει κυριολεκτικά εξολοθρευτεί. Αντίθετα με αυτό που είχε πει ο Τραμπ στην αρχή του πολέμου, ότι θα βοηθήσει την αντιπολίτευση, συνέβαλε εμέσως βεβαίως και χωρίς να το θέλει στην εξολόθρευση της αντιπολίτευσης του Ιράν, και αυτό δείχνει ότι ο καθεστώς θα πολεμήσει μέχρι τέλους ή μέχρι κάποιος τρίτος διαμεσολαβητής να βρει μια λύση, που είναι δύσκολο γιατί θυμίζω ότι ο πύχης είναι πολύ ψηλά, έτσι ξεκίνησε. Αφορά το εμπλουτισμένο ουράνιο, αφορά επίσης σε πολύ μεγάλο βαθμό την επίδραση στη Χεζμπολά και τους Χούτι, και αφορά βεβαίως πλέον τώρα και τα στενά του Ορμούς, που είναι ίσως το πιο σημαντικό απ' όλα βραχυπρόθεσμα. Εκεί έχουμε συνεπώς μια εξέλιξη η οποία δείχνει ότι θα συνεχιστεί η σύγκρουση. Και στο άλλο μεγάλο.
2: Για πόσο καιρό, κύριε Λάβδα, πιστεύετε?
3: Κοιτάξτε, είναι το μείζον θέμα πλέον είναι τα στενά του Ορμούς. Αν το Ιράν και βεβαίως και το Ομάν, το οποίο κάθε τόσο βρίσκει ευκαιρία να διαδραματίσει ρόλους που δεν το αναλογούν. Αν λοιπόν το Ιράν πρωτίστως και το Ομάν δευτερευόντως, που στην αρχή ήταν πάρα πολύ διστακτικό και τώρα μάλλον αρχίζει και συντονίζεται με τους Ιρανούς, δεν αποφασίσουν ότι θα είναι τεράστιο το κόστος να προσπαθήσουν να επιβάλλουν ένα νέο καθεστώς, αυτό μπορεί να συνεχιστεί για πολλούς μήνες και να έχουμε αυτό που λέγεται μόνιμος πόλεμος. Χαμηλής έντασης, μόνιμος πόλεμος. Αυτό θα είναι πάρα πολύ προβληματικό για την παγκόσμια οικονομία. Α,
1: αυτό,
3: διότι δεν είναι.
1: Πώς θα αντέξει και η παγκόσμια οικονομία και η δική μας επιβιώτιμη με το πετρέλαιο στα 105. Την πρόβλεψη χθες από τον πρόεδρο των πρατηριούχων πάμε για πετρέλαιο θέρμανση στα 1.900 ευρώ ο τόνος από 1.100 πέρσι. Ξεκίνησε 78-80% πάνω. Το αέριο σε υψηλότερη αιτία. Το ρεύμα το ίδιο. Η αμόλυβδη το ίδιο. Εδώ θα κάνει κράχη. Δεν αντέχει και η τσέπη μας και η οικονομία.
3: Ναι, δυστυχώς και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν
1: και τώρα η Ευρωπαϊκή Εθνική Τράπεζα μόλις ανακοίνωσε ότι αυξάνει αναμενόταν κατά 25 μονάδες βάση τα επιτόκια της, δεύτερη αύξηση, άρα από το 2 έχουν πάει σε 2 μήνες στο 2,5.
3: Ελάτε. Ναι, είναι αποτέλεσμα ακριβώς της.
1: Και αυτό αύξηση του κόστου χρήματος.
3: Και της, ακριβώς, ναι. Τώρα το ζήτημα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, μια και αναφέραμε και την Ευρωπαϊκή Εθνική Τράπεζα, δεν κατόρθωσε το περασμένα εξάμηνα, όχι μήνες, να αυξήσει το ρεζερβουάρ το οποίο θα έπρεπε να έχει η Ευρώπη. Εν όψη του ότι υπάρχει ο Ουκρανικός πόλεμος, αντιθέτως έχει εξαρτηθεί πλέον τελείως από τις ΗΠΑ ή σχεδόν τελείως από τις ΗΠΑ, όπως παλιότερα είχε την μεγάλη εξάρτηση από τον κόλπο και από τη Ρωσία. Άρα το λέω αυτό παρενθετικά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δυστυχώς δεν προετοιμάστηκε. Το άλλο μεγάλο μέτωπο, το οποίο είναι στην πραγματικότητα ακόμα πιο επικίνδυνο για την διεθνή ειρήνη, και εκεί υπάρχουν άσχημες ειδήσεις. Να θυμίσω ότι μόλις χθες είχαμε την πιο βαθιά, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, όχι απλά τις ουκρανικές δηλώσεις, αλλά όλες τις ενδείξεις, βαθιά διείσδυση χτυπήματος από την Ουκρανία στη Ρωσία. Έτσι, έφτασαν στη Σιβηρία. Αυτό ανησυχεί το Κρεμλίνο, βέβαια. Το αποτέλεσμα ήταν το Κρεμλίνο να απαντήσει με δεκάδες.
1: Σχετικό με αυτό που συζητούμε, σε μανάδα φυσικού αερίου. Και αυτό είναι
3: βέβαια. Δείχνοντας ότι μπορούν να θίξουν βαθιά μέσα στη Ρωσική Ομοσπονδία και κρίσιμες υποδομές. Αυτό είναι βεβαίως μια είδηση που σημαίνει ότι δεν είμαστε έτοιμοι για την περίφημη συνοικολόγηση ή έστω την εκεχηρία ή έστω την ανακοχή. Υπάρχει βεβαίως, όπως όλα δείχνουν, μια νέα διάσταση. Η νέα διάσταση είναι ότι ο επικεφαλής της CIA θα παίξει στο άμεσο μέλλον πιο σημαντικούς ρόλους. Μπορεί να ξαναπάει και να ξαναέρθει, εννοώ στο Κρεμλίνο και μετά και στο Κίεβο, στην κυβέρνηση στο Κίεβο. Αυτό δείχνει την προσπάθεια των ΗΠΑ να κλείσουν τουλάχιστον έστω προσωρινά αυτό, πριν θα έλεγα τις ενδιάμεσες για τις οποίες αναφέρθηκε ο Τραμπ αναφορικά με το Ιρανικό. Όμως υπάρχουν τρία θέματα εκεί τα οποία επιτροχάνει πρέπει να τα θυμάται κανείς. Το πρώτο είναι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να φανταστούμε τον Πούτιν να επιβιώνει στο Κρεμλίνο εάν δεν υπάρχει έστω κάποια επίφαση νίκης. Εάν δηλαδή το Ντονμπάς δεν παραμείνει ρωσικό και αν παραμείνει στο τραπέζι, κάτι εξωπραγματικό βέβαια, η συζήτηση και για την Κριμαία. Άρα εκεί το κίνδυνος είναι να πέσει ο Πούτιν και να έρθει κάτι χειρότερο, κάτι καλύτερο δεν γνωρίζω να υπάρχει πιθανότητα με τα δεδομένα της
1: μέρα. Μια αστάθεια, αν πέσει ο Πούτιν, κανείς δεν υπάρχει.
3: Δεν είναι μια αστάθεια, θα έχουμε μια ομάδα σκληρότερη, η οποία θα θέλει να χρησιμοποιήσει όλα τα
1: δεδομένα. Πάμε στα ελληνοτουρκικά, διότι επίκειται η επίσκεψη του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη στο Καστελόριζο. Δεν ξέρω πώς θα δράσουν οι Τούρκοι, αλλά αν κρίνω από τα δημοσιεύματα του τουρκικού τύπου, θα τα χαρακτηρίζα επίοικως χυδαία. Όχι προκλητικά, όχι άθλια, χυδαία. Δεν λέω μόνο ότι αμφισβητούν το δικαίωμα του Έλληνα Πρωθυπουργού να επισκεφθεί ελληνικό νησί, αλλά οι χαρακτηρισμοί που χρησιμοποιούν, οι απειλές, το όλο κλίμα που δημιουργούν, θα έλεγα είναι πρωτοφανές. Και το ερώτημα είναι ως πού μπορεί να φτάσει αυτή η κλιμάκωση της έντασης, κύριε καθηγητά, και αν αυτό είναι απάντηση, γιατί αυτό είναι το τρίτο βήμα του Πρωθυπουργού. Προηγήθηκε η σύνοδος του ΕΛΑΛΑΜΕΙΝ, απάντηση στις πολεμικές απειλές της Ερντογάν, ή το μέτωπο με τον Σίση και τον Χριστοδουλίδη, και χθες το βράδυ το δείπνο με τον Μακρόν, το άλλο μέτωπο Ελλάδας-Γαλλίας για το καλώδιο. Θυμίζω ότι η Meridiam είναι εκείνη που έχει αναλάβει αυτή τη φορά την επιχείρηση των ερευνών για την πόντιση του καλωδίου διασύνθεσης, ηλεκτρικής διασύνθεσης Κύπρου-Κρήτης. Ως πού να φτάσουν οι Τούρκοι?
3: Κοιτάξτε, δύο ζητήματα μεγάλα εδώ. Το πρώτο είναι, αναφέρατε τη Meridiam. Πράγματι, φαίνεται ότι υπάρχει μια συζήτηση. Η Meridiam να απευθύνει επιστολές ενημέρωσης σε όλους, άρα και στην Τουρκία, για τις εργασίες που θα ξεκινήσει. Αυτό θα είναι μια ίσως λύση, η οποία δεν θα ζητά κανένα μέρος άδεια, γιατί είναι αντίθετο στο διεθνές δίκαιο. Η Τουρκία έχει στο θέμα αυτό 100% λάθος, άδικο. Αλλά φαίνεται πως αναζητείται μια λύση τέτοια ώστε να ενημερώσει χωρίς να ζητήσει άδεια.
1: Αυτή είναι η λέξη, όχι άδεια, ενημέρωση.
3: Ενημέρωση, ναι.
1: Οι Τούρκοι όμως θα αντιδράσουν. Θα βγάλουμε και ναύτες.
3: Φυσικά θα αντιδράσουν. Πάμε τώρα στο άλλο. Βεβαίως, βεβαίως. Το θέμα του GSI, του καλωδίου, του Great Sea Interconnector, είναι προνομιακό για μας, διότι είναι ένα πεδίο, θα ξαναπώ, για το οποίο η Τουρκία, από όποια οπτική γωνία και αν το δει κάποιος, όσο και φιλότροφος να είναι, αν θέλει να είναι σοβαρός διεθνής δικαστής, ειδικός, οτιδήποτε, τεχνοκράτης, θα πρέπει να πει ότι η Τουρκία έχει λάθος. Δεν απαιτείται κατά κανέναν τρόπο να δώσει άδεια, δεν βασίζεται πουθενά αυτό. Άρα είναι προνομιακό στο μέτρο που δεν οδηγεί σε πόλεμο βεβαίως. Και το τρίτο που θέλω να πω είναι ότι είναι κατά τη γνώμη μου αφελές να μιλάμε για πράσινα φώτα και κόκκινα φώτα και πορτοκαλί φώτα όπως κάνουν κάποιες εφημερίδες, ελληνικές εννοώ τώρα και τουρκικές. Διότι όσο και αν η Γαλλία, αν θέλει να στηρίξει και θέλει να στηρίξει, όχι απλά τη Μεριντιάν, θέλει να στηρίξει και την Ελλάδα σε αυτό και σε αρκετά άλλα, γιατί εκεί είναι, εκεί έχει επενδύσει, ανεξαρτήτως ότι συζητάει με την Τουρκία όπως είναι αυτονόητο. Όμως, μην φανταζόμαστε ότι θα είναι γαλλικές φρεγάτες και κορβέτες στην πρώτη γραμμή. Αν υπάρξει γαλλική παρουσία, που φαντάζομαι ότι θα υπάρξει και το εύχομαι και το υποθέτω, θα είναι σε δεύτερο ρόλο. Η Ελλάδα θα πρέπει να στηρίξει την έναρξη της διαδικασίας όταν γίνει. Και εκεί πρέπει να θυμόμαστε ότι σίγουρα, παρότι έχουμε απολύτως δίκιο, πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα τα σενάρια και επίσης πρέπει να έχουμε ενημερώσει τους Αμερικανούς, τους Ιταλιανούς, τους Γάλλους, βεβαίως τους Ιταλούς δίπλα, βεβαίως τις χώρες της περιοχής, τις άλλες.
1: Δηλαδή, αν είναι πέντε φρεγάτες εναντίον πέντε, θα έρθει κανένας βοηθήσει, κύριε καθηγητά. Θα στείλουμε και πέντε φρεγάτες, εμείς πέντε και πέντε F-16 Viper και θα έρθουμε να
3: βοηθήσουμε. Ότι αυτό που λέτε προϋποθέτει παρανόηση αυτού που είπα. Σας είπα ότι ακόμα και η Γαλλία δεν θα είναι στην πρώτη γραμμή.
1: Συμφωνώ.
3: Πρέπει όμως, ότι το είπα ήδη, ούτε καν η Γαλλία.
1: Δεν το κατάλαβα.
3: Δεν γίνεται στην πρώτη γραμμή. Θα βοηθήσει με άλλους τρόπους. Λέω ότι χρειαζόμαστε σενάρια και επίσης ενημέρωση καθημερινή όλων. Ώστε να μην βγει κανείς και πει τι ακριβώς έγινε εκεί, πώς ξεκίνησε αυτή η σύγκρουση. Α, μήπως έχουν δίκιο και οι Τούρκοι. Διότι η Τουρκία δεν πρόκειται να κάνει ποτέ κάτι το οποίο θα είναι εξόφθαλμα επιθετικό. Έτσι, δηλαδή κάτι αφελές που κάποιοι λένε η Τουρκία θα επιτεθεί σε ένα νησί, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα φτιάξει όμως μια κατάσταση είτε με προβοκάτσια, είτε με fake news, είτε με έναν τρόπο που να καθιστά δύσκολο να πει κανείς αυτός ξεκίνησε ή εκείνος ξεκίνησε. Εκεί η δημόσια διπλωματία πρέπει να παίξει ένα ρόλο, όπως και η συνεργασία με τις υπηρεσίες χωρών με τις οποίες έχουμε ιδιαίτερες σχέσεις. Και το τελευταίο θέλω να πω γι' αυτό είναι ότι σε κάθε περίπτωση, μέσω μακροπρόθεσμα, με την Τουρκία η συζήτηση μπορεί και πρέπει να γίνεται όσο η Ελλάδα ενισχύεται. Αυτό που αναφέρατε είναι πράγματι εξαιρετικά ενδιαφέρον, το ότι δηλαδή έχουμε φτάσει στα τουρκικά ΜΜΕ ακόμα και σε σοβαρά μέσα. Όχι στα συνήθι κίτρινα, βεβαίως. Να ακούγονται απίθανα πράγματα. Δείχνει όντως ένα κερδισμό.
1: Θα ξεκινήσει το πόλεμο, πόσα νησιά θα χάσουμε. Σήμερα, Λουκία και κύριε καθηγητά, είδα πρωτοσέλιδα που είχαν μία αεροφωτογραφία από το Κάστρο Καστελόριζο. Έλεγε ότι είναι 2, τόσα χιλιόμετρα και έλεγαν, συγγνώμη, είναι δικό τους. Συγγνώμη, ορίστε.
3: Ναι, δηλαδή, αυτό είναι η αγωγία της ελληνικής.
1: Ναι, είναι δικό μας.
3: Όμως, αυτό δείχνει και αποτυχία, ευτυχώς όχι της αποτρεπτικής ισχύως ελληνικής, πάει όλο και καλύτερα και αυξάνεται, αλλά της ελληνικής δημόσιας διπλωματίας. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε ήρεμα νερά και διακήρυξη παράλληλα με την τουρκική άποψη πως οτιδήποτε είναι κοντά στην Τουρκία είναι τουρκικό. Αυτό είναι αφελές, όχι για φοιτητές, αφελές για μαθητές του δημοτικού, έτσι. Αυτό δείχνει η διεθνής εμπειρία. Το ότι το αφήσαμε αυτό και συζητιέται, ότι δηλαδή μπορεί να είναι μακριά από την Ελλάδα, μα το Καστελόριζο είναι Ελλάδα, με βάση και τις διεθνείς συνθήκες, δεν πάω στην αρχαία ιστορία, αναφέρομαι στις συνθήκες. Αυτό δείχνει δύο πράγματα. Πρώτον, ότι και εμείς έχουμε αφήσει λίγο να γίνεται η συζήτηση με όρους Τουρκίας. Δεύτερον, όμως κυρίως, ότι η Τουρκία έχει μπει σε μια πολύ άσχημη φάση. Τα όρια της στρατηγικής Ερντογάν φαίνεται, υπάρχει ένας εκκρεμισμός, δεν υπάρχει καμία ευκολία στην Τουρκία. Και διαμορφώνουν μια κοινή γνώμη, η οποία να είναι σχεδόν έτοιμη για πόλεμο. Αυτό είναι ανησυχητικό. Είναι δυσάρεστο. Έτσι. Δεν θα έλεγα ανησυχητικό, θα έλεγα δυσάρεστο. Ο Ερντογάν θα είναι προσεκτικός πάντως απέναντι στις ΗΠΑ. Ένα προσεκτικό απέναντι σε άλλες χώρες.
1: Βλέπετε να δημιουργείται ένταση. Θέλω να πω, σε πρώτη φάση, η παρενόχληση του αεροσκάφου το μεταφέρει τον πρωθυπουργό στο Καστελόριζο. Το έχουμε δει με προηγούμενους υπουργούς αμήνες.
3: Όλων των ειδών, έχετε δίκιο. Όλων των ειδών εντάσσεων μπορεί να υπάρξουν.
1: Ή πτήσεις με πλεισμένα μαχητικά πέριξ του Καστελόριζου όσο ο κ. Μητσοτάκης εκεί.
3: Βεβαίως, όλων των ειδών οι εντάσεις και εκεί ο κίνδυνος παραμένει όπως και παλιότερα το ατύχημα. Διότι πέρα από την πρόκληση επεισοδίου υπάρχει και το ατύχημα το οποίο μπορεί κανείς να το αποκτήσει ποτέ. Και τα σενάρια στα οποία αναφέρθηκα πριν λίγα λεπτά περιλαμβάνουν και αυτό, πώς διαχειρίζεται κανείς ένα ατύχημα. Άρα πρέπει όταν ξεκινήσουμε, να ξεκινήσουμε με όλα τα σενάρια στο τραπέζι, ακόμα και τα σενάρια διαχείρισης ατυχημάτων. Και συνεχώς, ενώ αναλεπτό, αν χρειάζεται ενημέρωση των εταίρων, των συμμάχων, των φίλων κτλ. Δεν μπορεί να υπάρξει νέα κάσος, αυτό είναι βέβαιο. Θα είναι πάρα πολύ κακό για την εικόνα της Ελλάδας, όχι απλά για το project το συγκεκριμένο, το οποίο εν πάση περιπτώσει είναι ένα σημαντικό project, αλλά δεν θα χαθεί η Ελλάδα αν καθυστερήσει 6 μήνες. Το θέμα είναι ότι θα είναι πάρα πολύ κακό για την εικόνα της Ελλάδος ως σοβαρής περιφερειακής παρουσίας στην περιοχή. και σε τελική ανάλυση είναι σημαντικό να εξοπλίζεται κανείς, αλλά είναι σημαντικό να δείχνει επίσης ότι έχει ένα κύρος και θα χρησιμοποιήσει εάν χρειαστεί. Όλοι απευχόμαστε και νομίζω ότι η σοβαρή προσέγγιση θα αποτρέψει και την Τουρκία. Η συνεχής ενημέρωση των εταίρων, το γεγονός ότι είμαστε αποφασισμένοι να υπερασπιστούμε αυτό. Να προσθέσω κάτι μόνο, ότι θα επανέλθω στα σενάρια. Τα σενάρια είναι και σενάρια χρονισμού. Γι' αυτό και ενώ έχω υπάρξει επικριτικός παλιότερα σε σχέση με τη διακήρυξη των Αθηνών και ορισμένες πρακτικές ελληνικές, ειδικά στον χώρο της δημόσιας διπλωματίας, πρέπει να πω ότι δεν αντιλαμβάνομαι την πίεση της εντός εισαγωγικών ελληνικής κοινής γνώμης και των ΜΜΕ σε σχέση με το πότε. Το πότε είναι θέμα σενάριων. Και θέλω να πιστεύω ότι αυτοί που σχεδιάζουν το πότε έχουν και όλα τα σενάρια υπόψη.
1: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η ανάλυση και για τα δύο ανοιχτά θέματα, και τα ελληνοτουρκικά εν ώψη της επίσκεψης του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο. Είναι η επέτειος από την απελευθέρωση του νησιού την Κυριακή Λουκία. Και πάντα υπάρχει παρουσία της ηγεσίας. Ωστόσο, φέτος ειδικά, νομίζω ότι αποκτά ένα ιδιαίτερο συμβολικό χαρακτήρα και στέλνει μηνύματα τα οποία ο σκοπός της επίσκεψης του Πρωθυπουργού είναι να φτάσουν στην Άγκυρα με τον πιο ηχηρό τρόπο. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε ανοίγοντας το κεφάλαιο της οικονομίας, διότι με το πετρέλαιο στα 105 δολάρια το βαρέλι αυτή τη στιγμή, αλλά και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πριν από λίγο να έχει αποφασίσει αύξηση των επιτοκίων και ανεβαίνει το κόστος του χρήματος και της ενέργειας και επιτείνεται η παγκόσμια οικονομική κρίση, και το ερώτημα είναι, Λουκία, αν το αντέχουμε. Αντέχουμε
2: να δούμε
1: άλλο.
2: Βέβαια, αν αντέχουμε αντέχει η τσέπη μας. Αντέχουμε. Πόσο αντέχουμε.
1: Ξέρω, και η οικονομία μας και η τσέπη μας, και ιδιαίτερα των πιο ευάλωτων. Εγώ, ειδικά των ευάλωτων, είμαι βέβαιος ότι δεν αντέχουν άλλο. Πάμε.
0: Real FM. Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα, στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής, μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy. Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
0: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Ξεμπάρισαμε, Θράκων.
5: Θέατρο Πορεία. Από 3 έως 15 Σεπτεμβρίου, early bird εισιτήρια για τις ευτυχισμένες μέρες, τον Πισινόκηπο, τους γείτονες από πάνω, το Hamlet Machine και στην παιδική σκηνή, τη Mob Umbrella. 5 παραστάσεις, μια νέα θεατρική περίοδος. Έκπτωση έως 40%. Κλείστε τώρα στο poriatheater.com. Κανονίστε την πορεία σας.
0: Αντένα Πάτρας 105,3.
6: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον, κέντρο αποθεραπείας και αποκατάστασης πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον, κέντρο αποθεραπείας και αποκατάστασης πατρών. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
0: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξαποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
7: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
8: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
7: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
8: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
7: Οπτικά ιατρού.
8: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
7: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
8: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
7: Τηλέφωνο 26 93 0 24 690.
8: Οπτικά Ιατρού.
7: Ό,τι εμπιστεύεστε.
9: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
10: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.

0: μπέργκερς, σάντουιτς, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
1: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρέωσης. Στις Κηδονιές Χαλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
2: Η βανίλια φλερτάρει με τη σοκολάτα. Η σοκολάτα λατρεύει τη φράουλα. Εσύ δεν κάνεις διαχωρισμούς. Όλες οι γεύσεις παγωτό από το Αχαϊκό Χωριάτικο είναι οι αγαπημένες σου. Αχαϊκό Χωριάτικο.
3: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.
4: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στην αυτοψία που έγινε σήμερα στο ιατρείο όπου υπέστη ανακοπή εντοπίστηκαν δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης χωρίς άδεια, ενώ δεν υπήρχε απειδηνωτής, δήλωσε στο σταθμό μας ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργος Πατούλης. Η νεκροψία νεκροτομή αναβλήθηκε για αύριο μετά από αίτημα της οικογένειας για τον ορισμό τεχνικού συμβούλου. Περισσότερα στο ενικός.gr. Νέα αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Στα 105 δολάρια το βαρέλι ανήλθε η τιμή του πετρελαίου Brent. Το όραμα γίνεται πραγματικότητα. Χτίζουμε την Ελλάδα του μέλλοντος, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στο νέο πάρκο βιοτεχνολογίας στα Σπάτα. Έκανε λόγο για ένα περιβάλλον που δημιουργεί επαγγελματικές προοπτικές για τους νέους επιστήμονες. Το κόστος του προγράμματος του Αλέξη Τσίπρα ξεπερνά τα 40 δισεκατομμύρια ευρώ σε βάθος τετραετίας, δήλωσε στο σταθμό μας ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Τόνισε ότι οι προτάσεις αυτές, εάν υλοποιούνταν, θα οδηγούσαν σε ενισχυμένη εποπτεία και μνημόνιο. Κυβέρνηση και Ελλάς επιδίδονται σε διαγωνισμό για το πιο σοσιαλιστικό πρόγραμμα, είπε στον Real FM η πρόεδρος του κόμματος Φωνή Λογικής Αφροδίτη Λατινοπούλου. Παράλληλα, πέρυψε το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Αντώνη Σαμαρά. Τρεις πυρκαγιές είναι σε εξέλιξη σε Πολυδάμιο, Λάρισα, Αστακό, Αιτωλό, Ακαρνανίας και Αγιώφυλλο Τρικάλων. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής και έξι αεροσκάφη. Αυξημένη είναι η κίνηση αυτή την ώρα στον Κηφισό από Πειραιώς ανατμήματα έως Αχαρνών και από Λυκόβρηση προς Κόκκινο Μήλο, στην άνοδο της Κηφισίας στο Ψυχικό, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ποσειδόνος από Ελληνικό Προσάλιμο.
5: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
6: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
7: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Φεύγω περήφανος που μπόρεσα να συμβάλλω ώστε ένας τόσο μεγάλος σύλλογος να γίνει ακόμη μεγαλύτερος, ανέφερε στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Είμαι σίγουρος ότι οι δρόμοι μας θα συναντηθούν ξανά στο μέλλον, πρόσθεσε ο τέος προπονητής του Ολυμπιακού. Περισσότερα στο
7: philathlos.gr. Real Weather.
4: Γενικά έθριος αύριο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια υπηρωτικά ορεινά. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.
7: Real FM.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
9: Πού πάνε οι τιμές στα τρόφιμα, στα καύσιμα και στο ρεύμα? Τι αλλάζει στη φορολογία και στις συντάξεις? Τι συμβαίνει με τα ακίνητα και τα ενοίκια? Ειδικοί απαντούν σε όσα απασχολούν την τσέπη και την καθημερινότητά μας. Η οικονομία έχει πολλά ψηλά γράμματα και εμείς τα διαβάζουμε όλα.
10: Δημήτρης Χριστούλιας, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 3 με 4 το απόγευμα, στον Real FM

0: Λοιπόν, με Γιώργο Μαζονάκη επιστρέψαμε. 4 και 7 πρώτα λεπτά. Εδώ, δεύτερη ώρα
1: τη εκπομπή. Θέλω να ακούσουμε μετά. Λεπτά. Μπορούμε και ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη. Το με λένε Γιώργο. Δεν υπάρχει
0: με λένε τραγούδι. Γιώργο. Βεβαίω. Το άκουσε ο Γιώργο. Θα το βρει και θα το βάλει. Και πριν πάμε στα τις οικονομίες με τον καθηγητή Λιαργόβα, θέλω να προσθέσω κάτι. Πήγες να πεις προηγουμένως, σε διάκοψα γιατί εκείνη την ώρα μιλούσαμε για τη δισογραφία, αλλά είναι πολύ σημαντικό και θέλω να το πεις. Υπάρχει μια παγκόσμια τάση.
1: Ακριβώς, υπάρχει μια παγκόσμια τάση. Ναι, και όχι μόνο αυτό, αυτή η παγκόσμια τάση λέγεται μακροζωία ή αλλιώς longevity και έχει αρχίσει και κατακλείζει τα πάντα. Και δεν είναι μόνο η πλασμαφαίρεση, είναι και άλλες πολλές θεραπείες που έχουν αρχίσει σιγά σιγά και κατακλείζουν το παγκόσμιο γίγνεσθε και θα έρθουν και εδώ ακριβώς και θα έρθουν και εδώ και επειδή έχουν φτάσει στα αυτιά μου και εμένα από διάφορα ιατρία και πλαστικών χειρουργών και το ένα και το άλλο και το παράλληλο, πρέπει να το δούμε λίγο όλο αυτό το πλαίσιο, γιατί φαίνεται ότι υπάρχουν, επειδή είναι κάτι καινούριο, δεν το ξέρουμε ακόμα, υπάρχουν κενά όπως φαίνεται στην εφαρμογή όλων αυτών των πρωτοκόλων.
0: Επίσης έχω πολλά ερωτήματα ακροατών που λένε πείτε μας πόσο κοστίζει. Εδώ λοιπόν βλέπω ότι η Gwyneth Paltrow έχει διαφημίσει η ίδια, έχει πει ότι ένιωθα άσχημα τελευταία, ένιωθα κουρασμένη, καταβεβλημένη και έκανα 5 συνεδρίες θεραπευτικής ανταλλαγής πλάσματος σε κλινική στο Σικάγο. Είχα μια εγκεφαλική ομίχλινα, brain fog και χρόνια κόπωση. Και μετά τη θεραπεία ένιωσα διάβγεια, ελαφρότητα. Και αυτές οι 5 θεραπείες
1: λοιπόν,
0: πόσο κόστος.
1: Ναι.
0: Πόσο
1: και πώς και πώς όλο
0: περίμενε,
1: αυτό.
0: Πόσο κόστος. 50.000 δολάρια.
1: 50.000 δολάρια.
0: Βεβαίως. Άρα εδώ παρακάτω, Orlando Bloom, 10.000 λίρες. Εδώ υπάρχει ταρίφα. 10.000 δολάρια, λίρες. Αν η θεραπεία έχει 10.000 δολάρια, αυτό είναι μια χρυσή επιχείρηση. Και το
1: φυσικά, χρυσορυχείο, Ελντοράντο, κανονικό.
0: Αν δεις, σου στείλω ολόκληρη διαφήμιση του μοιραίου ιατρίου για τον Μαζονάκη σε όλο τον κόσμο, νομίζω ότι θα έρθεις να δεις ένα συγκρότημα σαν εμπορικό κέντρο και ένα διαμέρισμα με ποδήλατα και στολές σαμουράι. Θέλω να πω, έχει όριο και η παραπλάνηση, αλλά εδώ δεν μιλάμε απλώς για παραπλάνηση. Δεν είναι τα μπελάκια με αυξημένες τιμές 10 λεπτά, είναι ανθρώπινες ζωές. Ανθρώπινες ζωές παίζονται στο χρηματιστήριο της ευζωίας, μακροζωίας,
1: και αυτό το συγκλονιστικό γεγονός που μας συγκλώνει σε όλους, το σοκαριστικό θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη, ανοίγει μια συζήτηση, δυστυχώς. Μια συζήτηση την οποία πρέπει να δούμε και με τη λειτουργία όλων αυτών των κέντρων και με όλο αυτό το που υπόσχονται διάφοροι ότι θα έρθει σε μένα και θα σου ανανεώσω τα κύτταρα και το ένα και το άλλο και θα μείνεις νέος για πάντα.
0: Έτσι είναι ακριβώς. Είναι κάτι που έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο και οι αποκαλύψεις για το καθεστώς λειτουργίας αυτών των ιατρείων. Νομίζω ότι θα περάσει το θέμα Μαζονάκη και θα μείνει αυτή η συζήτηση και θα ανοίξει, διότι δεν είναι μόνο η πλασμαφαίρεση, είναι πάρα πολλές θεραπευτικές λειτουργίες που κοστίζουν χιλιάδες ή δεκάδες χιλιάδες ευρώ και γίνονται υπό συνθήκες οι οποίες δεν διερευνούνται επαρκώς. Δεν υπάρχει ούτε η θεσμική διαδικασία, ούτε το προσωπικό να ελέγξει. Πόσο μάλλον τον ίδιο ο πρόεδρος. Είχαμε δύο πρόεδρους, Πατούλη και Παγώνη. Είπαν και οι δύο ότι δεν υπάρχει κανένας μηχανισμός να ελέγχει τις διαφημίσεις.
1: Ναι, άρα, απλά εγώ να ξαναπώ.
0: Εγώ, Πανεπιστημίου 152, δεν ξέρω αν υπάρχει η διεύθυνση, λέω τυχαία τώρα 852. Για μην υπάρχει κανένα κτίριο και παρεξηγηθούμε. Πάω λοιπόν εκεί, κάνω μια έρευνα, λέω δεν βρήκα τίποτα. Πρέπει να έχω το μηχανισμό, να ανοίξω το κινητό μου και να δω την ίδια ώρα ότι από την Πανεπιστημίου 852 εκπέμπονται 800 διαφημίσεις την ημέρα με τεράστια ποσά που λένε ελάτε στο υπερλούξ ιατρικό εργαστήριο να κάνετε αυτό, αυτό και αυτό. Και πήγα λέω δεν το βρήκα. Μα δεν το βρήκες, πήγαινε στη ρεσεψιόν και πες κοίτα, διαφημίζεις αυτό. Μπορείς να μου το δείξεις. Δεν το έχεις, σε κλείνω.
1: Απλά για μία ακόμη φορά ερχόμαστε, πώς να σου πω, προτετελεσμένου. Αυτό θέλω να πω, ότι θα μπορούσε ενδεχομένως η ζωή αυτού του ανθρώπου να μην έχει χαθεί αν είχαν τηρηθεί συγκεκριμένες διαδικασίες από ό,τι φαίνεται και τα συγκεκριμένα πρωτόκολλα.
0: Λοιπόν,
1: δεν έχουν τηρηθεί.
0: Πάμε να καλησπερίσουμε τον καθηγητή, τον αγαπημένο μας καθηγητή, κύριο Παναγιώτη Λιαργόβα. Καλησπέρα σας κύριε καθηγητά, καθηγητή του Νότου Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και πρώην πρόεδρο του ΚΕΠΕ. Και ξέρετε, σήμερα είναι πιο αναγκαία από ποτέ επικοινωνία μαζί σας, διότι έχουμε δύο πράγματα. Το ένα είναι πριν από λίγο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αποφάσισε ως ανεμένετο να αυξήσει τα επιτόκια κατά 0,25 ακόμα. Άρα 50, ναι, αναμενόμενο, για να ελέγξει τον πληθωρισμό σε συνθήκες που είναι ο ορισμός προϋπόθεσης για εκτόξευση περαιτέρω του πληθωρισμού. Το πετρέλαιο $105 το βαρέλι αυτή τη στιγμή, κύριε καθηγητά, η υψηλότερη τιμή των τελευταίων μηνών, το καλοκαίρι δεν είχε φτάσει 105, και όλα αυτά, ενώ στην Αγγλία πάμε για βενζίνη και ντίζελ 2,15 με επιδότηση να ισχύει το Σεπτέμβριο 10-15 λεπτά. Πάμε στο φυσικό αέριο ροταχώς για τα 100, σήμερα είμαστε γύρω στα 80, το ρεύμα το ίδιο και πετρέλαιο θέρμανσης 70 με 80% όταν ανοίξει μέσα Οκτωβρίου, ακριβότερο από πέρσι. Το ερώτημα είναι, τα νοικοκυριά δεν αντέχουν, η οικονομία αντέχει, τι μπορεί να γίνει?
2: Κοιτάξτε να δείτε, εγώ θα πάρω μερικές προτάσεις, μερικά μέτρα τα οποία ακούσαμε και στην έκθεση της Ανίκης Πανίκου, εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, τα οποία δίνουν κάποια χρήματα στους πολίτες, αυτό το 500 για παράδειγμα για τους δημοσίους υπαλλήλους μηχανά.
0: Ναι, ναι. Του χρόνου,
2: ναι,
0: το 27 είναι αυτό.
2: Ναι. Του 27, ναι. Η αύξηση κάποιων επιδομάτων κτλ. Όλα, ας υποθέσουμε το εντάξει, καλώς πηγαίνει στον κόσμο, να το πάρουμε έτσι. Ένα μεγάλο μέρος αυτών των χρημάτων θα πάει στην κατανάλωση. Από την κατανάλωση, η κατανάλωση θα αυξήσει περισσότερο τη ζήτηση, άρα θα ρίξει τροφή στις τιμές, να ανέβουν κι άλλο. Και το κράτος βεβαίως θα αποκομίσει περισσότερα έσοδα. Γιατί θα παίρνει ένα υψηλό ποσοστό ΦΠΑ, θα αυξάνει τα έσοδα του από την αυξημένη κατανάλωση. Άρα τελικά ποιος ωφελείται και ποιος βλάπτεται από όλη αυτή την υπόθεση? Ωφελείται κάποιες επιχειρήσεις οι οποίες μπορούν και μετακυλίουν όλο το κόστος στον καταναλωτή, άρα δεν επιβαρύνεται καθόλου, μπορεί να είναι και παραπάνω, ένα. Και ωφελείται και το κράτος, γιατί αυξάνει τα έσοδά του. Ποιος βλάπτεται? Οι πολίτες. Άρα τελικά αυτό το βλέπουμε, αυτό το σενάριο, αυτό που λέμε τώρα, το βλέπουμε εδώ και μια πενταετία περίπου, από τότε, από το 2021, από ό,τι ήταν που άρχισαν τα προβλήματα με τις τιμές. Το βλέπουμε και συνεχώς το συζητάμε. Εμείς εδώ το συζητάμε και το αναλύουμε πολλές φορές, αλλά τελικά δεν λύνεται το πρόβλημα. Η πολιτεία που οφείλει να το λύσει το πρόβλημα δεν έχει καταφέρει να το λύσει.
0: Κύριε καθηγητά, το θέμα δεν είναι μόνο. Πριν φτάσουμε στη συνταγή, γιατί λέτε αυτός ο δρόμος έχει αυτά τα προβλήματα. Πριν φτάσουμε στη συνταγή, να δούμε το διεθνές περιβάλλον. Βλέπω τώρα, Wall Street Journal αποκαλύπτει ότι λίγες ώρες μετά τη δήλωση του Τραμπ μπαίνοντας στο Air Force One ότι ο πόλεμος θα τελειώσει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, λες και είναι στο χέρι του να το ορίσει, να κάνει ραντεβού το Νοέμβριο. Αποκαλύπτουν λοιπόν ότι Vance και Rubio του έχουν δώσει έκθεση ότι ο πόλεμος αυτός θα φτάσει, Ιράνε, ως τα τέλη της δεκαετίας, 2029, το έχω μπροστά μου στα αγγλικά. Άρα, εδώ έχουμε ένα πόλεμο που μπορεί να φτάσει ακόμα 3 χρόνια. Δηλαδή θα συμπληρώσει, ήταν από το 4 χρόνια. Όσο είναι ήδη Ρωσία-Ουκρανία, που επίσης δεν φαίνεται να τελειώνει. Εδώ λοιπόν και οι δύο πόλεμοι στραγγαλίζουν την παγκόσμια οικονομία και τα ενεργειακά αποθέματα. Αυτό που οδηγεί, θέλω να πω, συζητάμε 2 μήνες, 4 μήνες, 4 χρόνια, δεν γίνεται να το συζητάμε, διότι θα έχουν εξουδωθεί και τα νοικοκυριά και οι οικονομίες όλο τον κόσμο. Ποια είναι η συνταγή, τι μπορεί να κάνει κανείς σε αυτή την κατάσταση?
2: Κοιτάξτε, εγώ το έχω υποστηρίξει αυτό και δεν θα κουραστώ να το λέω, ότι θα πρέπει να οδηγηθούμε σε μείωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης, έτσι ώστε να πέσει η τιμή. Δεν γίνεται να πληρώνει ο κόσμος, ο καταναλωτής, να πληρώνει συνεχώς το μάρμαρο. Δεν λέω, είναι εισαγόμενος ο πληθωρισμός.
0: Και με τι θα αντικατασταθεί αυτό το έσοδο, γιατί μόνιμη αποδόση πιαρακάκι και των υπόλοιπων του οικονομικού τέλου είναι ότι αν κόψω φόρο, θα πρέπει να βάλω ένα άλλο φόρο.
2: Στα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, είπε και ένα από αυτά ήταν και αύξηση των μερισμάτων, που το είχαμε συζητήσει και μαζί.
0: Μου έκανε εντύπωση. Είναι αυτό που επιχειρηματολογούσε ο κύριος Κέρτσος, ότι κάνει κακό στην οικονομία, αλλά το έκανε η κυβέρνηση.
2: Τότε λέγανε ότι κάνει κακό στην οικονομία. Ναι, και το πήγαν από το 5% στο 15%. Αυτό ήταν μια πρόταση την οποία είχαμε και συζητήσει και μαζί εδώ.
0: Έχετε πει.

0: αλλά να πουλιέται 70 λεπτά. Αυτό είναι καλύτερο, να σου μείνει σταθερός ο μισθός, σταθερή η σύνταξη, σταθερή η φόρη, αλλά το προϊόν από 1,10 να πάει 70. Έχει ήδη ακριβήνει 40% αυτό το προϊόν από το 19 ως σήμερα. Ήδη.
1: Ήδη, ακριβώς. Και γι' αυτό πιστεύω ότι θα έπρεπε εγώ σαν οικονομολόγος, και επειδή με ενδιαφέρει όχι το παρόν αλλά και το μέλλον, θα έπρεπε να είναι γεμάτο το καλάθι των μεταρρυθμίσεων, γιατί αυτό που λέτε είναι μεταρρύθμιση, και όχι το καλάθι των παροχών, που η παροχή ή τα επιδόματα το δίνεις τώρα, ξανεμίζεται σε 2 μήνες, μετά πάλι από την αρχή. Εντάξει, δεν είναι λύση στην αντιμετώπιση προβλημάτων οι παροχές.
2: Θυμάμαι ότι είχατε πει, και θέλω απλά να το επαναφέρω, αν το θυμάμαι καλά έτσι όπως μας το είχατε πει, ότι χρειάζονται μεταρρυθμίσεις άλλου τύπου, όταν είχαμε συζητήσει πριν από τη ΔΕΘ.
1: Ακριβώς. Μεταρρυθμίσεις στο πώς λειτουργούν οι αγορές, που είπε προηγουμένως ο κ. Σταφελάκης. Από το χωράφι στο ράφι. Τι γίνεται, ποιοι είναι οι μεσάζοντες, γιατί αυξάνονται οι τιμές.
0: Εγώ επιμένω, κύριε καθηγητά, ότι αυτές είναι οι λύσεις. Δηλαδή, μεταρρυθμίσεις που θα οδηγήσουν σε μείωση των τιμών. Διότι οι άλλοι που συμφωνείτε εσείς και η Λουκία, δηλαδή η μείωση του ειδικού φόρου, του ΦΠΑ, είναι κάτι που ακόμα και αν γίνει, ακόμα και αν βρεθεί ο τρόπος, ακόμα και αν μειώσει κατά τις τιμές, θα λειτουργήσει υπέρ αυτών που κερδοσκοπούν στην πλάτη μας. Θα αφήσουμε δηλαδή απείραχτο το 1,10 στο χ προϊόν, και επειδή δεν μπορούμε να μειώσουμε την τιμή, θα μειώσουμε το φόρο. Όχι. Εγώ θέλω να μειώσουμε την τιμή. Εάν το προϊόν κοστίζει 10 λεπτά και πουλιέται 1,10, διότι δρά το καρτέλ που συμφωνεί. Τι θα πει καρτέλ? Συμφωνούν 5 εταιρείες καφέ, ή 5 εταιρείες ζυμαρικών, ή 5 εταιρείες απορριπαντικών πλυντηρίου. Αντί να πουλάνε το προϊόν 5, να το πουλάνε 12. Εγώ θέλω να τα χτυπήσουμε αυτά, να το πουλάνε 7, να το πουλάνε 7,5, αλλά όχι 11 από 5, όταν πουλιέται στην Ευρώπη 5, και να έρθουν εδώ και να πουλάνε εδώ, κύριε. Έχετε συμφωνήσει όλοι μαζί. Φέρτε μου τα τιμολόγια.
1: Αυτό είναι πολύ σωστό που λέτε.
0: Φέρτε μου. Μειώστε το κόστος. Είναι πολύ καλύτερα για την οικοκυρά να ξέρετε ποιο είναι το κόστος. Λουκία, εσύ το ξέρεις. Πας στο σούπερ μάρκετ. Τα απορριπαντικά και τα χαρτικά είναι παραπάνω από το μισό του λογαριασμού σε κάθε σούπερ μάρκετ. Είναι
2: βέβαια, γιατί έχουν, γιατί αυτά έχουν και 24% ΦΠΑ.
0: Ξέρετε πόσο κοστίζει ένα σακουλάκι με παστίλες πλυντηρίου πιατών? Ξέρετε πόσο κοστίζει? Πείτε μου μια τιμή. Όχι το μεγάλο.
2: Από 7 μέχρι 10 ευρώ. Από 7 μέχρι 10 ευρώ. Υπάρχει και των 7.
0: Αν βάλει και τον ρούχο.
2: Η μικρή σακούλα. Η μικρή σακούλα.
0: Βάζει και τα χαρτιά υγεία. Βάζει τα σφουγγαρόπα. Τώρα εγώ έρχομαι στο μυαλό τη νοικοκυρά. Δεν αντέχει αυτό το λογαριασμό.
1: Δεν αντέχει.
0: Είναι
1: δεν
0: πάρα πολύ ακριβό. Άρα, όσο και να πάρει σύνταξη, αν έχει πάει το χαρτομάντιλο το πακέτο 2 ευρώ ή το απορριπαντικό το μεγάλο του πλυντηρίου 15 ευρώ και φύγει από το σούπερ μάρκετ με 200 ευρώ την εβδομάδα χωρίς να έχει πάρει ούτε κρέας ούτε ψάρι, δεν γίνεται αυτό, δεν βγαίνει. Τι να κάνει να αύξηση σύνταξη.
1: Αν του δώσει
0: 30 ευρώ αύξηση σύνταξη, είναι μία σακούλα σούπερ μάρκετ τη εβδομάδα αυτό. Και μετά. Φοβούμαι ότι όσοι τα λένε αυτά από όλα τα κόμματα, δεν εννοώ για την κυβέρνηση, γιατί παρακολουθώ τις συζητήσεις, κύριε Καθηγητά, και Λουκία, όλων των κομμάτων. Να τους πάρουμε με τη Λουκία μια εβδομάδα, να τους πάμε μια βόλτα στο σούπερ μάρκετ. Με τον μπλοκάκι να δουν τις τιμές και να μιλήσουν και με τον κόσμο. Εγώ αυτό προτείνω, Λουκία.
2: Έτσι είναι.
1: Αλλά εγώ να προσθέσω όμως. Συμφωνώ πολύ με αυτά, τα λέω και εγώ αυτά που λέτε. Αλλά να προσθέσω και ότι χρειαζόμαστε και μια φορολογική μεταρρύθμιση, όχι ένα μέτρο μεμονωμένο. Μια φορολογική μεταρρύθμιση έτσι ώστε το φορολογικό μας σύστημα να γίνει πιο δίκαιο. Γιατί αυτή τη στιγμή βασίζεται πάρα πολύ στην έμεση φορολογία. Τα περισσότερα έσοδα τα βγάζει από την έμεση φορολογία, που πληρώνουν όλοι το ίδιο, και οι πλούσιοι και οι φτωχοί, και όχι από την άμεση φορολογία, όπως είναι σε όλα τα αναπτυγμένα, τα ευρωπαϊκά κράτη. Εμείς δηλαδή έχουμε δομή φορολογικού συστήματος χώρας, όχι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά χώρα της Αφρικής, για να το πω αλλιώς. Αν και υπάρχουν τα τεχνικά μέσα σήμερα, εξακολουθεί να βασίζεται πάρα πολύ στην έμεση φορολογία. Αυτό είναι άδικο. Πρέπει να πληρώνει ο καθένας με βάση τη δυνατότητα που έχει να πληρώσει.
0: Κύριε καθηγητά, η απάντηση ότι εμείς τα ξέρουμε όλα αυτά, πιστεύετε ότι δεν θέλουμε να δώσουμε παραπάνω, να μειώσουμε φόρους, αλλά αυτή είναι η οροφή και όλα τα άλλα προσκούρουν στους ευρωπαϊκούς κανόνες, και όσοι τα λένε χαϊδεύουν αυτιά, αλλά δεν ξέρουν να έρθουν εδώ δίπλα μας να δουν, και ο λογαριασμός δεν βγαίνει. Ποια είναι η απάντηση σε αυτό, γιατί αυτό είναι η μόνη απάντηση.
1: Η Ευρωπαϊκή Ένωση, άμα τους πεις ότι εγώ θα φορολογήσω, θα έχω πιο αποδοτικό σύστημα άμεσης φορολογίας, θα σου πούν μπράβο, θα σε επιβραβεύσουν. Θα γίνεις σαν και εμάς. Μα δεν λέμε τίποτα άλλο, αυτό που σας λέω εγώ. Να πάμε στο μέσο όρο. Να πάμε και στην άμεση και στην έμεση φορολογία, στο μέσο όρο των άλλων ευρωπαϊκών κρατών. Τότε να πούμε ότι ναι, είμαστε μια ευρωπαϊκή χώρα. Τώρα δεν είμαστε. Με βάση το φορολογικό σύστημα.
0: Μήπως όλα αυτά είναι και απότοκο της περιπέτειας των μνημονίων που έχουν πληγώσει βαριά την ελληνική οικονομία και θεσμικά και
2: πρακτικά. Ναι, από εκεί ξεκίνησε, αλλά τώρα δεν θα μπορούσαν να, κατά κάποιο τρόπο να σταματήσουν να εφαρμόζονται, κύριε Γιαργκόβα, κάποια έστω από αυτά.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Από εκεί ξεκίνησε, δεν λέω. Ήταν από εκεί έγινε η κακή, ήταν έκτακτες συνθήκες. Αλλά υποτίθεται ότι επιστρέφουμε στην κανονικότητα.
2: Ακριβώς, υποτίθεται έχουμε ανάπτυξη, υποτίθεται. Υποτίθεται τον, υποτίθεται τ' άλλο, ναι.
1: Είμαστε ακόμα λοιπόν σε καθεστώς μνημονία, σε αυτό το θέμα.
0: Δεν υποτίθεται, ανάπτυξη της. Έχουμε, όσοι έχουμε, μείωση ενεργείας έχουμε.
1: Και πάλι μην είμαστε υπερβολικοί, δεν έχουμε... Αντένα Πάτρας, 105,3. Αλλά ούνο!
3: Αλλά δύο! Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Παπέργε.
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
4: Κούζα.
3: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
4: Μαγεία.
3: Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
6: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
7: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπο. Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία.

0: εξετάσεις. Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
1: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
2: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
1: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
2: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
1: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
2: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
1: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
2: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
1: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
3: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-270-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
4: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
5: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
4: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
5: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφουλιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
6: Άρτος ζαχαροπλαστείο, Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
7: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Σφακιανάκι. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκι. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
8: Αντένα Πάτρας. Ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.
9: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Ακινητοποιημένο φορτηγό στην Αλίμου Κατεχάκη στο ύψος της Εθνικής Αντιστάσεως προκαλεί δυσχέρεια στην κυκλοφορία στο ρεύμα προς Μεσογείον. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Πειραιώς έως Αχαρνών. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στην αυτοψία που έγινε σήμερα στο ιατρείο που υπέστη ανακοπή εντοπίστηκαν δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης χωρίς άδεια, ενώ δεν υπήρχε απειδηνωτής, δήλωσε στο σταθμό μας ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργος Πατούλης. Η νεκροψία νεκροτομή αναβλήθηκε για αύριο μετά από αίτημα της οικογένειας για τον ορισμό τεχνικού συμβούλου. Νέα αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Στα 105 δολάρια το βαρέλι ανήλθε η τιμή του πετρελαίου Brent. Περισσότερα στο real.gr.
12: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
11: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 34 βαθμοί Κελσίου, 31 στη Θεσσαλονίκη, 29 στην Αλεξανδρούπολη.
13: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
14: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
13: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
14: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
13: Αισθάνεσαι σπίτι.
14: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
15: Real FM.
16: Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε Botanic Therapy, Fructis, Color Sensation, Όλια και Garnier περιποίηση προσώπου. Φέρει 900 ml μόνο 2,66. Lenor μαλακτικά 87 μεζούρες μόνο 5,45. Και Skip Giga μόνο 13,40. Γαλαξίας.
17: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
18: Time out για Θράκων.
19: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
18: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
19: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
20: Ανώτερες σπουδές ακμή.

0: Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, ψυκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: Ει, hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
2: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
1: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
2: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
3: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη μαρφή και επώνυμα ρολόγια? Πρόντο Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίλωνος 69 Πειραιάς.
4: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό.

0: Νομίζω ότι είναι Λουκία το τραγούδι που εκφράζει πιο πολύ από όλα το Γιώργο Μαζονάκη. Ανήκει σε μένα.
1: Ανήκει και στις αναμνήσεις μας, θα ανήκει από εδώ και πέρα. Στις αναμνήσεις μας, πραγματικά.
0: Και στα δικά μας όνειρα. Και είναι για πάντα, μας ανήκει για πάντα με τα υπέροχα τραγούδια του που θα ακούμε και θα ξανακούμε και θα τον θυμόμαστε αναπολώντας την υπέροχη, τη χρυσή διαδρομή των 33 ετών. Και επειδή έχει ανοίξει και η κουβέντα, ο κάθε άνθρωπος, θα το πω και θα τελειώσει αυτή η συζήτηση, έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Κανείς δεν είναι τέλειος. Τα σεβόμαστε και ειδικά με τα θάνατον κρατούμε αυτά που τον έκαναν να φτάσει στην κορυφή και να γίνει τόσο αγαπητός και ανθρώπινες αδυναμίες είναι πάντα στο πρόγραμμα.
1: Ξέρεις τι σκεφτόμουν, κάτι τέλειο, το οποίο ήταν, είναι πολύ ιερό και υπήρχε στην αρχαιότητα, η σκύλευση νεκρών που σημαίνει βιβεβήλωση, προσβολή, λαιλασία ενός νεκρού σώματος. Αυτό τώρα γίνεται μεταφορικά στο Γιώργο Μαζονάκη πριν ακόμα ταφεί και πρέπει να σταματήσει.
0: Έχει αδίκημα στον ποινικό κώδικα. Προσβολή μνήμης αδέωτος. Δεν είναι απλό το πράγμα. Λοιπόν, νομίζω ότι έχουμε συγκεντρώσει με τη συζήτηση μας με τον κύριο Λιαργόβα πολλά πραγματικά δεδομένα και με τον κύριο Λάβδα νωρίτερα, που θα μπορούσαμε να το θέσουμε υπόψη του κυρίου Νίκου Ρωμανού, που είναι πολύ κοντά στον Πρωθυπουργό και είναι διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του κυριάκου Μητσοτάκη. Και ξεκινώντας από αυτή την, μόλις τον έχουμε στη γραμμή, κεντρική λογική. Ότι η οικονομία πάει καλά, που πάντα ο κάθε υπουργός έχει διαθέσιμα πάρα πολλά στοιχεία για να δείξει πόσο καλά πάει η οικονομία. Καλησπέρα σας, κύριε Ρωμανέ, χαιρόμαστε που είστε
1: μαζί
0: μας.
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα και στους δύο, καλή σεζόν.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε.
0: Συζητούσαμε τα δύο νέα δεδομένα. Το πετρέλαιο έχει φτάσει αυτήν την ώρα $105 το βαρέλι, με τα πράγματα να πηγαίνουν όλο και χειρότερα. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα, όσο ανεμένε, το ξέραμε σήμερα Πέμπτη, πάντα Πέμπτη γίνεται το κακό, ανακοίνωσε ξανά αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, 2,5, άρα 0,50 μέσα σε λίγο διάστημα, άρα και αύξηση του κόστου χρήματος και κορύφωση της ενεργειακής κρίσης. Και το ερώτημα είναι αν αντέχει η ελληνική οικονομία και αν έχει και άρα όπλα στη φαέτρα της να βοηθήσει τους πολίτες που τους περιμένει πάρα πολύ δύσκολος χειμώνας, ειδικά τους ευάλωτους, κύριε Ρωμανέ.
2: Νομίζω ότι όλα αυτά που λέτε, που πολύ ορθώς τα παραθέτετε, υπογραμμίζουν πόσο μεγάλη σημασία έχει το γεγονός ότι εμείς έχουμε καταφέρει σε γερές και σταθερές βάσεις να χτίσουμε μια τελείως διαφορετική οικονομία από αυτή που παραλάβαμε, με αποθέματα και αναπτυξιακά πλεονάσματα τα οποία γυρνούν στους πολίτες, με μέρισμα από αυτό το αναπτυξιακό, θα μου επιτρέψετε να πω, φαινόμενο που έχουμε καταφέρει σε μια Ευρώπη η οποία κινείται αντίστροφα πια και συζητούν σε κάθε χώρα τι περικοπές θα κάνουν και εμείς εδώ συζητάμε αν θα έπρεπε να δώσουμε περισσότερα ή όχι. Αυτά όλα λοιπόν δεν πρόκειται να χτιστούν σε βάσεις του παρελθόντος που μας οδήγησαν στις κρίσεις του παρελθόντος. Χτίζονται σε γερές βάσεις, σε μια οικονομία που μειώνει το χρέος, σε μια οικονομία που μπορεί να έχει όλα αυτά τα αποθέματα που λέτε και για το δύσκολο χειμώνα, και για να στηρίξει τους πιο ευάλωτους, και για να στηρίξει τη μεσαία τάξη, και για να μας οδηγήσει με ασφάλεια στο 2030.
0: Ξέρετε όμως, κύριε Ρωμανέ, η συζήτηση που είχαμε με τον κύριο Λιαργόβα είναι ότι πάντα μιλώντας με κορυφαία στελέχη όπως εσείς της κυβερνώσης παράταξης, ακούμε ότι πάει καλά η οικονομία. Και παραθέτουν μια σειρά από αριθμούς και επιδόσεις. Το ερώτημα είναι αν έχετε στο μυαλό σας πίσω από τους αριθμούς και τους ανθρώπους. Και έλεγα το πρωί στον κύριο Τσάπαλο που μου έλεγε: μα δεν μπορούμε να δώσουμε παραπάνω. 2,2 δισεκατομμύρια έχουμε, εξαντλήσαμε τα περιθώρια. Λέω: ναι, από τη δική σας σκοπιά είναι 2,2 δις. Από το συνταξιούχο που μας ακούει μπορεί να είναι 2,2 ευρώ που έχει στην τσέπη του στις 25 του μήνα ή 622 ευρώ που παίρνει σύνταξη για να βγάλει το μήνα. Η ερώτηση είναι λοιπόν αν σκέπτεστε και τους ανθρώπους πίσω από τους αριθμούς και πώς θα καταλήξετε ώστε η καλή πορεία των αριθμών να οδηγήσει σε βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Ο συνταξιούχος τι να το κάνει να ακούει ότι έχουμε ανάπτυξη ή μείωση της ανεργίας. Θέλει λεφτά στην τσέπη. Δεν τον φτάνουν τα χρήματα για το μήνα.
2: Ο λόγος που μας ενδιαφέρουν και οι αριθμοί, που προφανώς σε μεγάλο βαθμό αποτυπώνουν συγκεκριμένα πράγματα, δείκτες, μεταβολές και ούτω καθεξής, είναι ακριβώς γιατί αν θυμάστε πριν από πάνω από 10 χρόνια μπήκαμε σε μια πρωτόγνωρη κρίση λόγω ακριβώς αυτών των αριθμών. Δεν μπορούσαμε να δανειστούμε λόγω των αριθμών, η ανεργία πήγαινε από το κακό στο χειρότερο πάλι λόγω των αριθμών, το χρέος μας εκτινασόταν λόγω των αριθμών, άρα λοιπόν για να μπορούμε αφενός να διασφαλίσουμε ότι δεν θα ξαναγυρίσουμε σε αυτές τις περιπέτειες και αφετέρου να επιστρέφουμε χρήματα στους πολίτες, που εγώ πρώτα θα συμφωνήσω ότι δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να δεχτεί κανείς ότι είναι αρκετά, ο μόνος τρόπος είναι να μεγαλώνουμε την πίτα, να παράγουμε περισσότερο, να είμαστε στην αντίθετη φάση από όλη την υπόλοιπη Ευρώπη που ακόμα καταφέρουμε να είμαστε μέσα σε όλες αυτές τις διεθνείς αναταράξεις, και άρα σημαίνει να έχουμε μια σοβαρή κυβέρνηση και ένα σοβαρό πρωθυπουργό που έχει διαχειριστεί όλες αυτές τις κρίσεις και ξέρει ακριβώς πως ό,τι λέει μπορεί να το κάνει. Και αυτό κυρίως μπορεί να το ξέρει ο πολίτης, συγκρίνοντας τι είπαμε πέρσι τη ΔΕΘ και τι έγινε, τι είπαμε πρόπερσι τη ΔΕΘ τι έγινε και τι λέμε κάθε χρόνο από το 19 μέχρι σήμερα και τι κάνουμε.
0: Τώρα, κύριε
1: Ρωμανέ, σας κατηγορεί η ελληνική αριστερή παράταξη ότι κάποιοι λέτε ότι τα μέτρα κοστίζουν άνω των 40 δις και ότι από τα 18 δις, τα 13 δις και σήμερα στα 40, ότι έχετε μία έφεση στις υπερκοστολογήσεις. Τι απαντάτε?
0: Κύριε, μένουν ότι κοστίζουν 7,5 δις.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε, πράγματι ο κύριος Στέφανος μας λέει ότι το κόστος προγραμματός είναι 7,5 δις τετραετία. Σημασία έχει να δούμε λίγο πώς βγαίνουν αυτά τα νούμερα. Και αυτό το οποίο μπορεί να δει κανείς, αν δει ακριβώς πώς έχουν έτσι παρουσιάσει τα μέτρα τους, είναι ότι κάθε μέτρο το οποίο ανακοινώνει ο κύριος Τσίπρας, αντί να το πολλαπλασιάζουν επί 4, γιατί ρωτάμε το πώς θα κοστίσει στην τετραετία, το διαιρούν για 4. Αυτό επιτρέψουμε να πω ότι είναι η μεγαλύτερη απάτη που έχουμε δει από το ΣΥΡΙΖΑ από τη μέρα που εμφανίστηκε στα πολιτικά πράγματα της χώρας με το σκίσιμο των μνημονίων μέχρι σήμερα. Δεν έχουμε ξαναδεί τέτοια απάτη. Δηλαδή, να σας δώσω ένα παράδειγμα, για να καταλάβουν και αυτοί που μας ακούνε τι ακριβώς κάνει ο κύριος Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ. Συγγνώμη, όχι ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπερδεύομαι συνέχεια, τους λέω ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, είναι η νέα εκδοχή του ΣΥΡΙΖΑ, η Ελλάς.
0: Υπάρχουν δύο εκδοχές. Ή να μπερδεύεστε να το κάνετε και επίθεση, να δείξετε ότι.
2: Είναι,
0: καμιά φορά λέτε ο ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2.
2: Και σήμερα το πρωί έτσι τον είπα, γιατί πράγματι είναι ο ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2. Τώρα έτσι, και βλέπετε ότι ακριβώς επειδή είναι εντυπωμένος έτσι, νομίζω, στη συνείδηση του καθενός, προφανώς πολλές φορές ξεφεύγει και το λες έτσι. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι η επανεμφάνιση του Τσίπρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο ένα παράδειγμα. Και προσπάθησα να ρωτήσω και το συνομιλητή μου το πρωί, δυστυχώς δεν είχαμε χρόνο. Τι μας λένε? Μας λένε, για παράδειγμα, οι φοιτητές να πάρουν 500 ευρώ το μήνα. 80.000 είναι οι φοιτητές. 500 τα ευρώ επί 10 μήνες, αυτό βγάζει 400 εκατομμύρια. Αυτοί λοιπόν τι μας λένε όταν τους λέμε ότι αυτό το μέτρο κοστίζει 400 εκατομμύρια κατ' έτος? Μας λένε όχι, δεν θα είναι τόσο, γιατί ενώ ο Τσίπρας στην αρχή είπε άμεσα, τελικά δεν θα είναι άμεσα και θα γίνει
0: 29-30.
2: Και θα γίνει σταδιακά. Ναι, θα γίνει σταδιακά.
0: Απάντηση.
2: Ωραία. Ας πάρουμε λοιπόν το σενάριο του σταδιακά, παραβλέποντας.
0: Σε όλα τα μέτρα τους απάντησαν.
2: Σε όλα τα μέτρα είναι αυτό και γι' αυτό δίνω αυτό το παράδειγμα.
0: Και στην μείωση της προκαταβολής φόρου που το κάνετε.
2: Σε όλα.
0: Και σταδιακά.
2: Όλα,
0: και το πάσο, είναι... όλα τα κόμματα, όσο περνούν οι μέρες και φτάνουμε στις εκλογές, πάνε πίσω, λέγοντας πρέπει να είμαστε και συνεπείς στους στόχους. Άρα αυτό που λέμε τώρα, πάμε από το 28, πάμε από το 29. Άρα εδώ έχουμε μια μεταχρονολογημένη επιταγή στις εκλογές. Όλοι οι πολίτες για όλα τα κόμματα. Είναι μια καινούργια πραγματικότητα, Λουκία. Το έχουμε ξαναδεί αυτό.
1: Πραγματικά.
2: Ναι, λοιπόν, παραβλέπω λοιπόν το ότι άλλα είπε ο Τσίπρας στην ομιλία του και άλλα παρουσίασαν μετά και πάμε σε αυτό που λένε σήμερα. Λένε λοιπόν το σταδιακά. Και τι λένε στο σταδιακά? Δεν είναι 400 εκατομμύρια το χρόνο, λέει, αλλά είναι, για παράδειγμα, τον πρώτο χρόνο 125. Ωραία. Συμφωνούμε λοιπόν ότι τον πρώτο χρόνο, αντί για τα 500 ευρώ, θα δώσουν τα 125 ευρώ εξ αυτών. Το δεύτερο χρόνο τι θα γίνει, κύριε Στραβελάκη? Θα αφαιρεθούν τα 125 του πρώτου χρόνου ή πάνω στα 125 του πρώτου χρόνου θα προσθεθούν και τα 125 του δεύτερου? Προφανώς το δεύτερο. Προφανώς δηλαδή θα μείνουν τα 125 που δώσαν τον πρώτο χρόνο και θα αυξηθούν κατά 125 για να αρχίσει κλιμακωτά να φτάνει τα 500 ευρώ που έχουν υποσχεθεί. Μα αν δείτε την κοστολόγησή τους, είναι σαν να μην προστίθενται 125 ένα χρόνο, αλλά να είναι 125 κάθε χρόνο. Τι σημαίνει δηλαδή? Ότι αν κάναν κανονική κοστολόγηση, θα έπρεπε να είναι 125 το πρώτο χρόνο, 250 το δεύτερο και ούτω καθεξής μέχρι να φτάσουν τα 400 εκατομμύρια που είναι το κόστος. Δυστυχώς δεν κάνουν αυτό όμως. Καταλάβατε.
0: Ναι.
2: Κάνουν το ακριβώς ανάποδο.
0: Ξέρετε, όμως,
2: δηλαδή παίρνουν μόνο την αύξηση, λες και πάει περίπατο όλο το προηγούμενο για κάθε έτος.
0: Εσείς καλά κάνετε από την πλευρά σας και επιχειρείτε να αποδομήσετε το πρόγραμμα των άλλων κομμάτων και τα άλλα κόμματα το δικό σας. Οι πολίτες το παρακολουθούν αυτό. Οι πολίτες κουράζονται.
2: Αυτό το λέω για να καταλάβουν πώς. Τι απάτη, γιατί απάτη μιλάμε.
0: Εγώ όμως θα σας πάω σε άλλο γήπεδο, γιατί βλέπω τώρα ανακοίνωση της ΑΔΔ. Δώστε πίσω 10 ή το 14ο μισθό. και δεν φτάνει το 500άρικο που ούτως ή άλλως θα δοθεί τα Χριστούγεννα του 27. Έχουν προηγηθεί συνταξιούχοι που λένε μα δεν φτάνουν άλλα 100 ευρώ, τα κριτήρια που μπαίνουν αποκλίνουν όλους κάτω των 65, μας δίνεται μόνο 1,5 ευρώ ή 1 ευρώ την ημέρα, αυξήσετε τις επικουρικές συντάξεις, καταργήσετε την ειδική φορά αλληλεγγύης. Σε κάθε κλάδο λοιπόν, μισθωτούς, συνταξιούχους, γιατρούς, εκπαιδευτικούς, ένοπλες δυνάμεις, έχετε εντοπίσει ένα τσουνάμι αιτημάτων που δείχνουν πρώτον ότι κάτι δεν πάει καλά σε εκείνους, δηλαδή δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα, και δεύτερον ότι αυτά που έχετε ανακοινώσει δεν είναι αρκετά. Εκεί ποια είναι η απάντηση?
2: Λοιπόν, καταρχάς ξεκινάω με κάτι που είναι...
0: Δηλαδή είναι το πιο φρέσκο που σας είπα τώρα.
2: Ναι, εγώ σας πρόλαβα και νομίζω το είπα και μόνος μου. Δηλαδή τι, ότι δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να πει οποιαδήποτε κοινωνική ομάδα ότι είναι αρκετά αυτά τα οποία δίνονται. Ναι. Και μπορώ και εγώ να το δεχτώ ότι μακάρι να μπορούσαν να δοθούν διπλάσια, πενταπλάσια, δεκαπλάσια. Ξαναλέω όμως ότι αυτό που οφείλουμε στα παιδιά μας είναι να μην θέσουμε στη διακινδύνευση τη συλλογική προσπάθεια που έχουμε κάνει όλοι από το 19 μέχρι σήμερα για να έχει αλλάξει η εικόνα της χώρας και στην οικονομία και διεθνώς και όσον αφορά τα εισοδήματα που έχουν αυξηθεί 30% και σε όλα αυτά τα πεδία που έχει γίνει πολύ μεγάλη προσπάθεια, προκειμένου ακριβώς να μην γυρίσουμε σε αυτές τις περιπέτειες. Άρα αυτό τι προϋποθέτει? Να σοβαρευτούμε. Δεν είναι σοβαρότητα να λες ότι θα δώσω 500 ευρώ στους φοιτητές και να μετράς ότι δίνεις 125 αντί για 500. Αυτό είναι απάτη. Με απάτη για να φανείς πιο ευχάριστος ή για να φυτέψεις λεφτό δεν πάμε μπροστά. Και σίγουρα δεν είναι εχέγγυο ότι δεν θα γυρίσουμε στις περιπέτειες του παρελθόντος. Μάλλον το αντίθετο.
0: Τώρα, για πάμε και στο πολιτικό σκηνικό, διότι άνοιξε η συζήτηση και από τον κύριο Τσίπρα και από τον κύριο Μαρινάκη αργότερα χθες για το τι μπορεί να γίνει μετά τις εκλογές αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία, αν ένα κόμμα δεν μπορεί να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Η τελευταία δημοσκόπηση της GPO σας δίνει περίπου 30%, στην Ελλάς 16, στο ΠΑΣΟΚ 12,8%, είναι περίπου το ίδιο σκηνικό. Η μόνη διαφορά ότι η κυρία Καριστιανού έχει πάει 8 με 3,6% στην εκτίμηση ψήφου. Η δική σας θέση είναι αυτοδυναμία. Το Τσίπρα είναι να ρίξουμε το, να νικηθεί η δεξιά, όπως είπε, ο Μητσοτάκης, να πάρουμε την πρώτη εντολή και να πάμε σε δεύτερες κάλπες, δεν είναι καταστροφή. Στόχος είναι εμείς να σχηματίσουμε κυβέρνηση. Το ίδιο λέει και το ΠΑΣΟΚ. Εσείς που έχετε την πρώτη θέση της δημοσκοπήσεις, μέχρι τώρα δεν μιλούσατε για το τι θα γίνει αν δεν. Λέγατε δεν κάνω σενάρια, τελεία. Από χθες ο κ. Μαρινάκης έχει πει δύο φορές ότι εντάξει, η αλήθεια είναι ότι αν χρειαστεί ένα κόμμα να συνεργαστούμε, εμείς δεν θα πούμε ποτέ μακριά από εμάς το ΠΑΣΟΚ. Σήμερα το λέει ακόμα πιο καθαρά, μόνο το ΠΑΣΟΚ υπάρχει για να συνεργαστούμε. Έχει αλλάξει κάτι? Αυτό είναι ένα άνοιγμα προς το ΠΑΣΟΚ? Διότι ακολούθησε ένα άλλο άνοιγμα Τσίπρα προς το ΠΑΣΟΚ που λέει ότι εμείς με το ΠΑΣΟΚ δεν είμαστε αντίπαλοι, ανταγωνιστές είμαστε.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε. Καταρχάς και τα δύο είναι πράγματα τα οποία λέμε σταθερά όλο το προηγούμενο διάστημα. Δηλαδή τι, ότι εμείς προφανώς ούτε θα μπούμε σε σενεριολογία, ούτε θα καταδείξουμε στους πολίτες τι να αποφασίσουν. Οι ίδιοι οι πολίτες παίρνουν τις αποφάσεις στις εκλογές. Εμείς λέμε δύο απλά πράγματα. Το ένα, ότι θεωρούμε ότι ο καλύτερος τρόπος για να κυβερνηθεί η χώρα είναι αυτοδύναμες κυβερνήσεις και θεωρούμε απολύτως εφικτό το στόχο της αυτοδυναμίας και μπορώ να σας πω και παραδείγματα γιατί το πιστεύουμε αυτό. Φανταστείτε, ας πούμε, στον κορονοϊό να έπρεπε να συμφωνήσουν για να ληφθούν πολύ γρήγορες αποφάσεις δύο ή τρία κόμματα. Φανταστείτε στον Εύρο που όλα ήταν ζητήματα ωρών ή μισαώρων να έπρεπε να συμφωνηθούν και να γίνουν δεν ξέρω τι είδους συμφωνίες μεταξύ κομμάτων και τα λοιπά. Όχι, εγώ
1: αυτό
2: λέω,
1: δεν είναι λίγο κινδυνολογία, κύριε Ρωμανέ?
2: Είναι η πραγματικότητα. Ότι όσο περισσότερο
1: είναι η πραγματικότητα αυτή.
2: Ότι όταν πρέπει να πάρεις γρήγορες αποφάσεις, να υπάρχει ταχύτητα και ευελιξία σε ένα σύγχρονο κόσμο με τόση αβεβαιότητα, προφανώς ειδικά στην Ελλάδα οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις είναι η καλύτερη λύση. Και σας έδωσα συγκεκριμένα παραδείγματα από αυτά που ζήσαμε τα πολύ τελευταία χρόνια. Δεν πάω πιο πίσω. Λοιπόν, αλλά πάω στον πυρήνα του ερωτήματος.
0: ΠΑΣΟΚ.
2: Άρα λοιπόν, αυτό το οποίο λέμε αφενός είναι αυτό για την αυτοδυναμία που εννοείται ότι είναι σταθερό και το πιστεύω, αν θέλετε την άποψή μου, πιο πολύ από ποτέ, ότι είναι απολύτως εφικτός στόχος.
0: Αλλά...
2: Και το δεύτερο είναι ότι όταν μας ρωτάνε ναι, αλλά τώρα ξέρω εγώ η εικόνα είναι αυτή και αν και εφόσον κτλ. Απαντώντας σε αυτό το υποθετικό ερώτημα, επίσης έχουμε πει πολλές φορές ότι το μόνο κόμμα που δυνητικά θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε ήταν το ΠΑΣΟΚ, με τη διαφορά ότι το ίδιο το ΠΑΣΟΚ πλέον έχει αλλάξει πολύ, το ίδιο το ΠΑΣΟΚ έχει αποκλείσει κάθε πιθανότητα οποιασδήποτε συνεργασία, το ίδιο το ΠΑΣΟΚ μας ανεβάζει εγκληματική οργάνωση και μας κατεβάζει μαφία.
0: Άρα λοιπόν,
2: καταλαβαίνετε
0: το συνέδριο.
2: Άρα λοιπόν, Το ίδιο το Πασόκ είναι που κλείνει αυτή την πόρτα, γι' αυτό λέμε ρωτήστε το Πασόκ και μην ρωτάτε εμάς.
0: Ναι, όχι, δεν είπε ρωτήστε το Πασόκ ο Μαρινάκης, είπε δεν θα πούμε μακριά από εμάς για το Πασόκ.
2: Σωστά, να πω γιατί ότι... δεν είμαστε εμείς οι οποίοι κλείνουμε αυτή την πόρτα, είναι το Πασόκ.
0: Άρα το κάνετε για να ανοίξετε κάποιο διάδρομο επικοινωνίας ή για να τους βγάλετε στη σέντρα ότι εσείς φταίτε που δεν μπορεί να βρεθεί λύση.
2: Το κάνουμε γιατί εσείς οι δημοσιογράφοι μας ρωτάτε να μπούμε σε μια υποθετική συζήτηση. Την απάντηση σε αυτή την υποθετική συζήτηση δίνει μόνο ο λαός και οι πολίτες. Και εγώ προσωπικά είμαι σίγουρος ότι θα τη δώσουν όπως τη δώσαν και το 23, επιβεβαιώνοντας τη νέα εντολή στον κύριο Μητσοτάκη και την αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία.
0: Στον κύριο Τσίπρα, τι απαντάτε, κύριε Ρωμανέ, που χθες, εκτός από όλα αυτά που είπε για την επόμενη μέρα των εκλογών, έδωσε και ευχές για καλή επιτυχία στον κύριο Σαμαρά. Είναι αυτό που με έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση από τις 4 ώρες της συνέντευξης. Θυμόμαστε όλοι πως είχε υπάρξει παράδοση. Δεν παρέδωσε ο κύριος Σαμαράς τον κύριο Τσίπρα τον Ιανουάριο του 2015. Πάμε όταν τέλειο Ιανουαρίου, αρχές Φεβρουαρίου. Και επίσης ο κύριος Σαμαράς είχε καταγγείλει 100 φορές τον κύριο Τσίπρα ότι ήθελε να τον κλείσει φυλακή. Θυμάστε, Νοβάρτης, τροχύλατες βαλίτσες, κουλοφόροι μάρτυρες, όπως τους ονόμαζαν τότε τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ. Θέλω να πω, ο κύριος Τσίπρας, καλή επιτυχία, κύριε Σαμαρά.
2: Νομίζω ότι απλώς έρχεται να προσθεθεί σε όσα είπαμε πριν και να καταδείξει για μία ακόμα φορά το πολιτικό ποιόν του κυρίου Τσίπρα, το πόσο ουσιαστικά εξαπατά τους πάντες προκειμένου να πετύχει το σκοπό του, το πόσο υποκριτές είναι τελικά και ο ίδιος, προφανώς και το κόμμα του, γιατί φαντάζομαι ότι εκφράζει το κόμμα του αυτά τα οποία λέει και όχι μόνο τον εαυτό του. Άρα λοιπόν, το είπατε μόνο σας κύριε Στραβελάκη, δηλαδή έναν άνθρωπο τον οποίο πήγες να κλείσεις φυλακή με μια σκευωρία την οποία έστησες με τα παραδικαστικά που σε έχουν καταγγείλει οι ίδιοι οι υπουργοί σου, έρχεσαι και του λες καλή επιτυχία. Γιατί προφανώς αυτή τη στιγμή πιστεύεις ότι σε βολεύει την προσπάθειά σου να κόψεις κάτι από το Μητσοτάκη ή να ρίξεις το Μητσοτάκη, δεν ξέρω εγώ τι άλλο μπορεί να σκέφτονται. Στην πραγματικότητα νομίζω ότι όλα αυτά θα τα απαντήσει η ζωή πολύ σύντομα, σε 8 μήνες από σήμερα. Και δεν θα υπάρχει καμία χρεια όλων αυτών.
0: Θα ενδιαφέρον, Λουκία, να το δούμε. Όποιος πιστεύει ότι θα κόψει ψήφους από τον άλλον, να πει ο κύριος Μάνος, καλή επιτυχία, κύριε Τάδε, διότι θα κόψει ψήφους στην κύριε Κωνσταντοπούλου. Καλή επιτυχία, κύριε Βελόπουλο. Θα ενδιαφέρον, γιατί θα κόψει ψήφους ο Βελόπουλος από το Σαμαράς. Θα πολύ ενδιαφέρον αυτό.
2: Αυτό σίγουρα πάντως δεν συνάδει με ένα προφίλ δίθεν ηθικής που πουλάς και ηθικού πλεονεκτήματος και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Δείχνεις απλά ότι δεν έχεις καμία ηθική, κανένα φραγμό. Και δεν πιστεύεις ουσιαστικά σε τίποτα.
0: Ευχαριστώ πολύ κύριε Ρωμανέ, ο Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, κύριος Νίκος Ζωμανός, ήταν μαζί μας. Δεν ξέρω αν πήρες απαντήσεις. Νομίζω ότι μας τροφοδότησε πάντως με επιχειρήματα για να συνεχίσουμε αύριο τη συζήτηση για την πραγματική οικονομία, γιατί είναι νομίζω ότι αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο από όλα, Λουκία, τους πολίτες. Πώς θα τα βγάλουν πέρα σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση παγκοσμίως οικονομικά, με την ενεργειακή κρίση να είναι στο χειρότερο σημείο και την καθημερινότητα όλο και πιο δύσκολη. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφω. The loneliest one said everything beautiful. Νόημα για όσους πρέπει να πούμε χορηγούς για να κλείσουμε. Πολύ ωραία. Θα πω λοιπόν εγώ αμέσως στην Ντουροσπίκ να πεις εσύ τους δικούς σου χορηγούς.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: ναι, ναι.
0: Πάμε να πω εγώ, να το βρω πρώτα όμως στην Ντουροσπίκ. Λοιπόν, κοντά μας και σήμερα η ελληνική εταιρεία Ντουροστίκ για τους ακροατές με διακοσμητικές ανησυχίες, ιδιώτες ή επαγγελματίες. Η Ντουροστίκ έχει τη λύση. Πατητή τσιμεντοκονία. Τσιμεντοειδής ή παστόδης με ευρία γκάμα επιλογών και τη δυνατότητα άπειρων, συνδυασμών. Η πατητή μπορεί να αγκαλιάσει απλά καθημερινά αντικείμενα και χώρους και να τα μεταμορφώσει. Επισκεφτείτε το www.ντουροστίκ.gr για να μάθετε περισσότερα. Επίσης να πω για την Ντουροστίκ κάτι ακόμα. Να πω λοιπόν ότι εάν ήρθε η στιγμή για συντήρηση, επισκευή ή ανακαίνιση του σπιτιού ή του επαγγελματικού σας χώρου, αποκτήστε σωστή πληροφόρηση, εντοπίστε έγκαιρα τα προβλήματα, σχεδιάστε με ασφάλεια την αποκαταστασή τους, ανανεώστε το χώρο και τη διάθεσή σας, καλώντας στο 211-600-3500 για να λάβετε δωρεάν τον οδηγό επισκευών και ανακαινήσεων, 320 σελίδες παρακαλώ, της Ντουροστίκ ή www.ντουροστίκ.gr. Ντουροστίκ. Προϊόντα, λύσεις και μεγάλες απαιτήσεις. Δύο τίτλους για το ταξίδι μας, Λουκία.
1: Λοιπόν, ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν στο Πήλαιο. Διεκδικήστε ένα τριήμερο με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Επίσης, διπλό στρώμα profile της GrecoStrom και air fryer από τη Morris. Για να πάρετε μέρος, μπαίνετε στο real.gr, βρίσκεται το Real Player. Η κλήρωση θα γίνει αύριο, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
0: Λοιπόν, γιατί αλλιώς θα τα πούμε αύριο. Φτάσαμε στο τέλος. Να ευχαριστήσουμε Γιώργο Νταβαρίνο που ήταν απέναντί μας εδώ στην κονσόλα του ήχου. Δήμητρα Πανανού στη δημοσιογραφική υποστήριξη και Αναστασία Γκεργελεζίου στο τηλεφωνικό κέντρο. Ακολουθούν Λουκία.
1: Ακολουθούν ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος και η Στεφανία Κασίμη και αργότερα ο Νίκος Ομπογιόπουλος. Από εμάς να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο απόγευμα. Να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν και σήμερα στην παρέα μας. Ραντεβού αύριο στις 3 το μεσημέρι.
0: Για την τελευταία εκπομπή αυτή τη εβδομάδα και αύριο είναι και τα σχολεία. Κάθε κατεργάρι στον πάγκο του αλλάζει και πραγματικότητα η καθημερινή για εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες που θα έχουν πρωί-πρωί το παιδί, τα παιδιά στο σχολείο. Το πρόγραμμα, αν προσαρμόζεται, επιστρέφουμε στα κλασικά. Καλό απόγευμα σε όλες και σε όλους.
3: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
3: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
5: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
3: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία, τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
5: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Αντένα Πάτρας 105,3.
7: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
8: Konnichiwa. Moxie. Rooftop Bar. Θέα. 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο ηλιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ευρυλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
9: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
10: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
9: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
10: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
9: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείο Αδαμοπούλ 64 Πάτρα.
10: Τηλέφωνο 2610-527416 και στο www.dertinis.gr.
9: Η κορυφαία επιλογή.

0: Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
1: Καλωσορίσατε Εύη μα και τρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
2: No habla español.
1: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
2: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
1: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
3: Σειρά, ξεκόλα.
0: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε μοντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Εδώ είμαστε. Έτσι. Έχουμε το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου σήμερα. 10 Σεπτέμβρη σήμερα.
1: 10 Σεπτέμβρη.
0: Καλωσορίσατε. Επιβαλή, Κοσμάς και Δραμάδος εδώ όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Έτσι και σήμερα. Εδώ παρεούλα για 2 ώρες.
1: Να πούμε χρόνια πολλά στη Μηνοδώρα, Μητροδώρα, Νυμφοδώρα. Όλα αυτά τα δώρα.
0: Νυμφοδώρα.
1: Που γιορτάζουν σήμερα.
0: Όχι Θοδώρα όμως.
1: Όχι. Α. Μην με μπερδεύεσαι.
0: Okay.
1: Κοσμάς Κατραμάδος, Εύη Βαλή, ήρθαμε στην παρέα σας. Και εσείς στη δική μας, για τις επόμενες 2 ώρες θα τις περάσουμε παρεούλα.
0: Και σήμερα εδώ για 2 ώρες.
1: Το κακόμινο, το κροκοδιλάκι.
0: Ο Γκάρι Όλμαν, ο ηθοποιός, βγήκε και είπε τις τελευταίες μέρες ότι έχουν ήδη επιλέξει το James Bond το καινούριο. Και James απλά δεν έχει βγει στον αέρα ακόμα, αλλά θα βγει όπου να είναι το όνομά του. James Bond.
1: James.
0: James Bond. Όχι James. Έτσι.
1: Όχι James.
0: James Bond.
1: James. Δεν είχε η. Εντάξει.
0: Καταλάβες. Ο νέος λοιπόν.
1: Έχουμε έτσι κανένα.
0: Πράκτορας 007. Άμα ψάξουμε θα βρούμε, αλλά εγώ δεν έχω ψάξει. Απλά λέει ότι το είπε σε ένα πρωινάδικο καναδέζικο.
1: Ναι.
0: Ο συγκεκριμένος ηθοποιός ένα πρωί, πώς βγαίνουμε εμείς και βλέπουμε αυτά τα πρωινά που έχουμε.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: είναι στο Καναδά. Αυτό το
1: πρωινή εκπομπή του Καναδί. Του Καναδί.
0: Με το χρώμα του καναρινή στο μαλλί. Ο Γκάρι Όλμαν, ας πούμε. Βγαίνει το πρωί, ο Γκάρι Όλμαν και είναι καλεσμένος.
1: Εντάξει, να κάνεις.
0: Καλύτερα.
1: Τι να κάνεις.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Για πες τώρα.
0: Δεν
1: μας δίνει όνομα. Κανένα στοιχείο τύπου.
0: Δεν έχω όνομα. Άμα από το
1: ξανθός, μελαχρινός, αδύνατος, χοντρός, όλο.

0: Και σήμερα εδώ με διάφορα. Παλιότερα συνηθίζαμε να λέμε μόνο νέα για σεξ.
1: Έτσι. Εντάξει, τώρα έχουμε βάλει ποικιλία.
0: Έτσι, ποικιλία να έχουμε σεξ όλες τις μέρες. Οπότε δεν τα μαζεύουμε
1: όπως
0: σε μία μέρα. Να μην σας πέφτει και βαρύ.
1: Έτσι. Λοιπόν.
0: Σεξ δύο ώρες κουράζεται ο άλλος.
1: Δεν θα μιλήσω για σεξ.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Εγώ δεν θα μιλήσω για σεξ. Αυτή τη στιγμή.
0: Δεν σου βαστάει, γιατί μίλησα για ώρα και για την αντοχή γι' αυτό.
1: Όχι, έχω κάτι άλλο να συζητήσουμε.
0: Να πούμε, ό,τι θες.
1: Λοιπόν, κάθε χρόνο οργανώνονται από το σατυρικό επιστημονικό περιοδικό Annals of Improbable Research κάποια βραβεία, τα οποία είναι τύπου Nobel τρελής επιστήμης. Εντάξει. Λοιπόν, η φετινή απονομή έγινε στη Ζυρίχη. Βραβεύθηκε ο Ιάπωνας ερευνητής το Κούτζι Ούνο, και το μάλιστα τον αναφέρει ως αείονιστο. Θέλω να δω τώρα τις τα διάφορα που στα οποία απονείμανε τα βραβεία. Λοιπόν,
0: το βρήκε.
1: Μεταξύ των βραβευμένων, μια διεθνής ερευνητική ομάδα που κέρδισε αυτό το αστείο Νόμπελ Χημίας για μια μελέτη που διαπίστωσε ότι οι κρύσταλλοι γάλακτος ενός είδους κατσαρίδας. Κάντε το εικόνα. Κρύσταλλοι γάλακτος ενός είδους κατσαρίδας περιέχουν σε σχέση με το βάρος τους περισσότερη από την τριπλάσια ποσότητα ενέργειας σε σύγκριση με το αγελαδινό γάλα. Γι' αυτά είναι Νόμπελ καψίματος, έτσι.
0: Τι είπε τώρα ο άνθρωπος?
1: Κρύσταλλοι γάλακτος της κατσαρίδας.
0: Θα αρμέγουμε κατσαρίδες σε λίγα χρόνια και θα γίνουμε πλούσιοι.
1: Λοιπόν,
0: ποιες αγελάδες και κατσίκες τώρα κάθεστε εσείς και ασχολείστε εκεί και στεναχωριέστε?
1: Αρμέγεις κατσαρίδες
0: που σας σκοτώνουν, ας πούμε, τα ζώα, τα ζωντανά.
1: Λοιπόν, άκου τώρα. Μεταξύ των 10 φετινών νικητών, διαβάζω τώρα ναυτεμπορική, ήταν η ομάδα του Ζωάο Μιγκέλ Άλβες Νούνιες, η οποία κέρδισε το αντίστοιχο τύπου Νόμπελ Βιολογίας.
0: Τον είχα συναντήσει πέρυσι.
1: Για μια έρευνα που περιλάμβανε το να πατούν πάνω σε δηλητηριώδη φίδια προκειμένου να κατανοήσουν πότε αυτά αποφασίζουν αν θα δαγκώσουν ή όχι.
0: Αυτή είναι η καινούργια φακίρδες της εποχής του 2026. Την πατάνε πάνω σε φίδια.
1: Δηλητηριώδη φίδια.
0: Δηλητηριώδη κιόλας. Παναγία μου, τι αγώ.
1: Η έρευνα περιλάμβανε το απαλό πάτημα σε διάφορα σημεία διαφόρων δηλητηριωδών φιδιών επανειλημμένα σε διαφορετικές θερμοκρασίες και διαφορετικές ώρες της μέρας. Χαλή τα είχαν κάνει τα φίδια. Για να διαπιστώσουν τι είναι αυτό που θα τα κάνει να δαγκώσουν τον άνθρωπο.
0: Τα δηλητηριώδη.
1: Ο Νούνιες πραγματοποίησε.
0: Συγγνώμη, αυτοί τώρα τι έχουν πάρει Νόμπελ? Είναι υποψηφοί?
1: Είναι, όχι παιδί μου, είναι Νόμπελ τρελής επιστήμης λέγονται.
0: Τρελής επιστήμης.
1: Δεν είναι τα κανονικά τα Νόμπελ.
0: Ναι.
1: Αλλά έχουν με επιρροή. Λοιπόν, άκου
0: Νόμπελ φακίρι θα μπορούσε να
1: ήταν. Αυτός ο τύπος πραγματοποίησε 40.000 δοκιμές σε 116 φίδια, μεταξύ των οποίων και ένας κροταλίας, ο οποίος κατάφερε να τον δαγκώσει μέσα από τις προστατευτικές του μπότες. Εντάξει, θα του είπε πόσο πάτημα ρε φίλε, το ξεφτύλισες.

0: Συγγνώμη για τα προηγούμενα, με τα φίδια τα δηλητηριώδη που τα πατάμε. Έτσι, μια ναγούλα την είχα.
1: Έχω να σου πω κι άλλα.
0: Δεν
1: είναι μόνο αυτές οι...
0: Γιατί τώρα, γιατί
1: μιλάμε, Νόμπελ τρελής επιστήμης.
0: Αχ, Παναγία μου.
1: Τι άλλο θες?
0: Λοιπόν, να πάμε σε διάλειμμα θέλω, γιατί έρχονται διαφημίσεις και είναι χρήσιμες. Και να επιστρέψουμε εδώ, γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα Πέμπτης. Έχουμε σαν σήμερα στην επιστροφή.
1: Πρέπει να σκεφτούμε να κάνουμε κι εμείς έτσι μια έρευνα που θα μπορούσε να μας χαρίσει ένα Νόμπελ τρελής επιστήμης. Σκέψου το λίγο στο διάλειμμα.
0: Τρελής επιστήμης κιόλας.
1: Τρελής, Νόμπελ τρελής επιστήμης θέλουμε τώρα. Δεν θέλουμε σοβαρά πράγματα.
0: Καλά, εντάξει, οκ. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι.
1: Μπράβο.
0: Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
0: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
2: Πεντάστερο.
3: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Μπαταρία ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
5: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
6: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
7: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
6: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
7: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
6: Οπτικά, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
7: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.

0: Κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
1: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
0: Ας το κάνουμε, παιδιά. Έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή είναι τόσα πολλά.
1: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
0: Μου βγάζει προτινόμενα. Συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
1: Έτσι.
0: Πολλά φιλιά.
1: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
2: Σειρά, ξεκόλα.
3: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε μοντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: δεύτερο ημίωρο Πέμπτης, 10 του μήνα, 10 του Σεπτέμβρη.
1: 10 Σεπτεμβρίου, λοιπόν.
0: Ευηβαλίκος μας και Τερμάδος εδώ, καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Χαιρετισμούς όλους εσάς, μας ακούτε από Αυστραλία αυτή την ώρα.
1: Έχει έρθει εκείνη η στιγμή στην εκπομπή μας που ρίχνουμε τη ματιά μας στο παρελθόν. Βλέπουμε τι είχε συμβεί, μπας και πάρουμε και κάνα μάθημα για το μέλλον. Δεν το νομίζω, αλλά λέμε τώρα. 10 Σεπτέμβρη λοιπόν, σαν σήμερα το 1824, ο ελληνικός στόλος διασκορπίζει την Τούρκο-Αιγυπτιακή αρμάδα σε ναυμαχία στην Ικαρία και αποτρέπει την κατάληψη της Σάμου. 1897, ένα απόσπασμα που συγκροτεί ο τοπικός σερίφης ανοίγει πύρ και σκοτώνει 19 μετανάστες ανθρακορίχους που διαμαρτύρονται για τις συνθήκες εργασίας στα ορυχεία Calvin Pardy στο Λάτιμερ της Πενσιλβάνιας. 1898, η αυτοκράτηρα της Αυστρο-Ουγγαρίας Ελισάβετ, γνωστή ως Σίση, δολοφονείται στη Γενέβη από τον αναρχικό Λουίτζι Λουκένι. 1919, υπογράφεται η συνθήκη του Αγίου Γερμανού Σεν-Ζερμέν μεταξύ των νικητών του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και της νεοσύστατης Δημοκρατίας της Αυστρίας που βάζει τέλος στην αυτοκρατορία της Αυστρο-Ουγγαρίας. 1925, υπογράφεται και δημοσιεύεται το πρώτο σύνταγμα της Ελληνικής Δημοκρατίας, Αβασιλεύτου, που τίθεται αμέσως σε ισχύ. 1960, ο θρυλικός Αιθίωπας μαραθωνοδρόμος Αμπέμπε Μπικίλα κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ρώμης, τρέχοντας ξυπόλυτος. 1995, προβάλλεται στους ελληνικούς κινηματογράφους η ταινία του Θοδωρού Αγγελόπουλου «Το βλέμμα του Οδυσσέα», που κέρδισε το μεγάλο βραβείο της Κριτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ των Κανών. 2003, άγνωστος καταφέρει πολλαπλά τραύματα με μαχαίρι στην Υπουργό Εξωτερικών της Σουηδίας, Άννα Λίντ, την ώρα που ψώνιζε σε πολυκατάστημα της Στοκχόλμης. 2009, λεφτά υπάρχουν, είχε πει σε προεκλογική ομιλία του αρχηγός του Πασόκ Γεώργιος Παπανδρέου, αναγγέλλοντας αυξήσεις πάνω από τον πληθωρισμό αν κερδίσει τις εκλογές. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 10 Σεπτεμβρίου.

0: 30χρονη καθηγήτρια. Έτσι, Μεγάλη Βρετανία. Είναι στα δικαστήρια 4 κατηγορίες για σεξουαλικές επαφές με 16χρονο τις προηγούμενες μέρες. Έτσι, μαθητή της, τον οποίον το πήγαινε σπίτι της, βλέπανε, ξεκινήσανε μαζί έτσι πολύ χαλαρά τις συζητήσεις, βλέπανε ποδόσφαιρο μαζί στην τηλεόραση, τον είχε εκεί στον καναπέ και μπουρου, ξεκίνησε η ιστορία αυτή. Έτσι, ήθελε να τη λέει Δεσποινής αυτός.
1: Μάλιστα.
0: Το παιδάκι να την αποκαλεί κυρία επίσης.
1: Μάλιστα.
0: 30χρονη, η οποία, παιδιά, εδώ στη φωτογραφία δεν έχει κάτι να ζηλέψει. Μπορεί κάλλιστα να είχε μια σχέση με έναν 25χρονο, ας πούμε. Η 30χρονη μπορούσε να βρει κάποιον, έστω και για λίγο, με 5 χρόνια μικρότερο, να κάνει μια σχέση, να περάσει λίγο ο καιρός. Τώρα το 16χρονο. Δηλαδή, ρε παιδί μου, να είσαι οπτικά λίγο χάλια, να πεις πάνω τον οπλανή στον άλλον, οι πιτσιρικά δεν θα καταλάβεις στην αρχή πολλά. Αλλά να είσαι σαν τα κρύα τα νερά τώρα, ξανθιά, ιστορίες κακού και να, έτσι, να πας μέσα για αυτό το λόγο. Εν τω μεταξύ η ίδια λέει στην ανάκριση αρνιόταν τα πάντα. Μέχρι που βρέθηκαν φωτογραφίες που ο πιτσιρικάς είναι μέσα στο σπίτι με το σκύλο της, κανονικότατα. Έλεγε ότι δεν έρχεται, δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο, δεν έρχεται στο σπίτι μου, ποτέ δεν τον έβαλα μέσα στο σπίτι μου και διάφορα άλλα τέτοια.
1: Ναι. Ποτέ.
0: Θα με λες Δεσποινής.
1: Εσένα.
0: Κυρία, θα με αποκαλείς.
1: Να σε αποκαλώ τώρα
0: όχι
1: κυρία
0: εμένα,
1: ή Δεσποινής.
0: Όχι εμένα. Ήθελε έτσι να την αποκαλούν κάπως, ξέρεις, δεσποτικά.
1: Πες μια φέτρα. Για να είσαι μέσα.
0: Δεν ξέρω, ναι, έτσι, κάπως έτσι το 16χρονο όμως,
1: δεν είναι δυνατόν.
0: Τι να πω τώρα, δεν είναι.

0: πάμε για διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Πέμπτη και επιστρέφουμε εδώ. Έχουμε ακόμα μια ολόκληρη ώρα μετά τις διαφημίσεις. Έτσι, τώρα θυμήθηκα και αυτό τον έκτακτο το φόρο, τον έφυα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι που ήταν από το 12 έκτακτος. Είχε κλείσει ο έκτακτος φόρος 14 χρόνια.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, ακόμα υπάρχει.
1: Υπάρχει.
0: Ακόμα.
1: Το πληρώνουν ακόμα.
0: Έτσι. Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, έχουμε Facebook, έχουμε TikTok. Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες, Κοσμάς Καταραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες. Χαιρετισμούς και στη Μαρία και σε πάρα πολύ κόσμο εδώ που μας στέλνουν μηνύματα, ότι μας ακούνε, ευχαριστούμε πολύ. Επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα μετά τις διαφημίσεις.

0: Series Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη εντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Cod Series Executive. Ακρωτηρίο 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Αυτοκίνητο. Ανταλλακτικά. Ανδρέας. Δεν είναι quiz, είναι η λύση για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Σε δύο σημεία στην Πάτρα.
2: Η αξία ενός ακινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
3: Κτέλα Χαΐας.
4: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
3: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
5: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: που μένουν. Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
1: Αντένα 105,3.
2: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Βάλει εδώ, κοσμάς και δραμάδες εδώ.
2: Έχω
3: μετά θα πάνε
2: εξτασιαστεί.
3: Όλα, είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρε.
3: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
4: Σειρά, ξεκόλα.
5: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε μοντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: δεύτερη ώρα μαζί, επιστροφή μετά το διάλειμμα τη διαφημίση, επιστροφή εδώ στη μουσική.
1: Λοιπόν.
0: Και σε εμάς.
1: Επιστροφή Επιβαλή, και στα.
0: Επιβαλή εδώ στο μικρόφωνο, πολύ χαμογελαστή. Ξαφνικά δεν ξέρω γιατί, με τρομάζουν αυτά μερικές φορές.
1: Λοιπόν, επιστροφή και στα Νόμπελ τρελής επιστήμης που έλεγα πριν. Λοιπόν, αυτό σου αρέσει εσένα.
0: Για πες.
1: Το Νόμπελ τρελής επιστήμης για τα οικονομικά απονεμήθηκε σε μια ομάδα η οποία είναι από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας, από το Τμήμα Ψυχολογίας. Έκαναν πειράματα τα οποία έδειξαν ότι οι άνθρωποι από προνομιούχα κοινωνικά περιβάλλοντα είναι πιθανότερο να παίρνουν γλυκά από μπολ που προορίζονται ρητά για παιδιά.
0: Α, εντάξει. Αυτοί που έχουν δηλαδή λεφτά, εννοείς.
1: Λεφτά, προνόμια, κοινωνική εύκολα, θέση είναι αυτοί που θα απλώσουν πιο εύκολα το χέρι τους σε ένα μπολ που είναι μόνο για παιδιά.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Αυτό τώρα που χρησιμεύει ακριβώς. Δεν ξέρω.
1: Η έρευνα. Ναι, η έρευνα της ψυχολογίας. Κάτι δείχνει για την ψυχολογία.
0: Α, για την ψυχολογία. Και τελικά τι σημαίνει αυτό για την ψυχολογία αυτών των ανθρώπων. Ότι τι.
1: Λοιπόν. Έγινε και μια δήλωση από την Έστερ Ντουφλό, η οποία έχει κερδίσει όντως πραγματικό Νόμπελ οικονομικών το 19. Και αποχώρησε προσφάτως από το MIT για να πάει στο Πανεπιστήμιο της Ζηρίχης. Και έκανε μια πολύ ωραία δήλωση συγκεκριμένη επιστήμονας για αυτά τα Νόμπελ. Τα συγκεκριμένα βραβεία θα πρέπει να μας κάνουν να γελάμε και στη συνέχεια να μας κάνουν να σκεφτόμαστε. Γιατί σου αποκαλύπτουν και πράγματα.
0: Μάλιστα. Οκ, θα το έχουμε υπόψη μας.
1: Πραγματικά, εγώ θα έχω το νου μου κάθε χρόνο να μαθαίνω αυτά τα τρελά, τα Νόμπελ τρελής επιστήμης. Θα το σημειώσω καλέ.
0: Σημείωσε.
1: Μ' αρέσουνε. Θα μπορώ να ψάξω και τα υποδέλυπα.

0: Λοιπόν, εκεί στα μέσα του καλοκαιριού, εκεί στον Ιούλιο, είχαμε συζητήσει, αλλά υπάρχει και στο Facebook το δικό μου, εκεί πέρα που προχωρούσαμε στη ζέστη και έσταζα ένα ψηλό απόγευμα προς βράδυ, έτσι ξαφνικά είδα από ένα παράθυρο ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο, το οποίο ήταν στολισμένο, φωτισμένο.
1: Με αναμένα όλα τα λαμπάκια.
0: Δεν ξέρω, είναι ένας τρόπος για να νιώσεις δροσιά, ας πούμε, να νιώσεις Χριστούγεννα μέσα στο σπίτι, κάψω να παίξω, δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, χαιρετισμούς λοιπόν να δώσω σε αυτούς οι οποίοι αισθάνονται έτσι, συνεχίζουν και αισθάνονται έτσι, 1η του Σεπτέμβρη, χριστουγεννιάτικο δέντρο στολισμένο πάνω σε σκάφος, στα Σίβωτα. Χαιρετισμούς.
1: Ωραία.
0: Καλά το πάτε. Έτσι, εκεί να πούμε ότι βαρέθηκαν να το ξεστολίσουν, είναι λίγο δύσκολο.
1: Όχι καλέ.
0: Έτσι, είναι κάτι φρέσκο.
1: Σίγουρα το στολίσανε εξ επί τούτου.
0: Έτσι, ακριβώς. Χαιρετισμός. Να είστε καλά. Μπορεί να δροσίζεται έτσι ο κόσμος τελικά. Πρέπει να ρωτήσουμε, να πάρουμε γνώμες. Στείλτε κανένα μήνυμα. Έχετε στολίσει ποτέ το δέντρο τώρα, έτσι, τέτοιο καιρό? Καλοκαίρι. Ή τέτοιο καιρό, τέλος πάντων, που φεύγει το καλοκαίρι αλλά ακόμα δεν κάνει και κρύα.
1: Δεν ξέρω, εγώ δεν έχω στολίσει.
0: Και πάνω σε σκάφος κιόλας, μιλάμε τώρα για κλειδί κιόλας. Έτσι, από τη μία η βάρκα, από τη μία η βάρκα, η πετσέτα, έτσι ξαπλωμένη πάνω στην πετσέτα, και από την άλλη το χριστουγεννιάτικο δέντρο, στο άκυρο. Τελείως. Εντάξει. Εντάξει, παιδί μου.
1: Και τι άκυρο.
0: Κοιτάει το ταβάνι, Εύη. Προσπαθεί.
1: Δεν γουστάρουν οι άνθρωποι. Θα τους πεις εσύ τι θα στολίσουν.
0: Εγώ έδωσα. Όχι, εγώ αντίθετα έδωσα χαιρετισμούς.
1: Ναι.

0: σε λίγο διάλειμμα, τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Έτσι πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε ένα ακόμα ημίωρο Πέμπτης, κυρίες και κύριοι. Επιβαλεί εδώ στο στούντιο και σήμερα.
1: Κανονικότατα,
0: όχι τόσο μαυρισμένη πλέον, να το πούμε και αυτό. Έτσι έχει έρθει στα συγκαλά
1: της. Σιγά σιγά.
0: Ναι, εντάξει. Εντάξει. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μπορείτε να μας βρείτε και στο Instagram και στο TikTok και στο Facebook, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Εβιβαλή Κοσμάς και Δραμάδος. Εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Να το πούμε και αυτό.
1: Εκεί τα λέμε αναλυτικά και διεξοδικά.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Και φθινοπορεινά. Έτσι. Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
1: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
2: Konnichiwa.
3: Τώρα επισφραγίζουμε τη λάμψη του μαζί που νικάει τον χρόνο. Κόσμημα για την επέτειο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, κουρονοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
5: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπολείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-270-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
6: Αντένα 105,3.
7: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
8: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
7: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
8: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
7: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
8: Εσύ κάτω την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι, διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
9: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
8: Μα το λες τόσο γλυκά.
10: Ξηρά, ξεκόλα.
11: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως

0: Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα. Εδώ είμαστε μετά το διάλειμμα. Καλώς ορίσατε. Κάθε μέρα μαζί 2 ώρες από Δευτέρα ως Παρασκευή. Επιβαλή Κοσμάς και Τρομάδος εδώ. Σήμερα 5η 10 Σεπτέμβρη. Έτσι. Να πούμε ότι 26 του μήνα έχουμε το φεγγάρι της Ιγκουμηδής. Τον τελευταίο
1: καιρό
0: νομίζω ότι δεν βρίσκομαι στον πολιτισμό το συγκεκριμένο. Βρίσκομαι, ξέρω κι εγώ, είμαστε Ζουλού και είμαστε στη ζούγκλα. Μία είναι ο Θεριστής, μία είναι η Συγκομιδή.

0: Μία είναι το φεγγάρι της φράουλας.
1: Τι θα μαζέψουμε, θα μου πεις.
0: Δεν ξέρω, τι συγκομιδή κάνουν αυτόν τον καιρό.
1: Τι συγκομιδή κάνουν.
0: Εμένα ρωτάς, είμαι εγώ αγρότης, ξέρω εγώ τι γίνεται.
1: Εντάξει, φίλε, μιλήσω το φεγγάρι της συγκομιδής και δεν μου λες τι θα μαζέψουμε.
0: Δεν θα μαζέψουμε τίποτα. Μαζεύουμε εμπειρίες γενικότερα.
1: Δεν υπάρχει ένας φίλος ακροατής αγρότης να μας πει τι μαζεύουν αυτή την περίοδο.
0: Θα το βρούμε αργότερα. Αύριο, μεθαύριο, ξέρω και εγώ τι. Λοιπόν, το ζήτημα είναι αυτό. Ότι 26/9 δεν υπάρχουν άλλες ειδήσεις να πούμε και λέμε ότι έχουμε το φεγγάρι της κομίδης.
1: Μα πραγματικά
0: τι
1: τώρα.
0: Τι βρήκες τώρα, τι μαζεύουμε δηλαδή.
1: Λοιπόν, έχουμε.
0: Σε βλέπω και παλεύεις εκεί, να το βρεις.
1: Έχουμε τρίγο.
0: Κάτσε σου λέει να μαζέψουμε. Αυτή την εποχή έχουμε το μούστο εκεί, βαρέλια, πατάμε.
1: Έχουμε αγουρέλαιο.
0: Έτσι.
1: Βαμβάκι.
0: Mm-hmm. Άρα είναι τη συγκομιδή.
1: Μήλα, αχλάδια, σίγκα, φραγκόσι, καρόδια.
0: Mm-hmm.
1: Καρύδια, αμύγδαλα.
0: Ορόδια τέτοια εποχή. Δεν έχει λίγες μέρες ακόμα για να κοκκινήσουν ή τα μαζεύουν.
1: Τέλη του μήνα ξεκινούν να μαζεύουν τα πρώτα όριμα ρόδια.
0: Τέλη του μήνα.
1: Τέλος Σεπτέμβρη.
0: Αυτό να μου πεις, ναι. Μάλιστα, αυτά.
1: Α, έχουμε και τις κολοκύθες.
0: Εντάξει.
1: Ωραίες κολοκύθες.
0: Σε άλλους αρέσουν, εμένα δεν.
1: Σου κάνω εγώ κολοκυθόσουπα.
0: Okay. Καλό ακούγεται. Να μου κάνεις.
1: Και μακαρόνια με κοιμάμαι.
0: Εντάξει.

0: Λοιπόν, ωραία. Θέλω να σκεφτείς ότι λυθήκαν όλα σου τα προβλήματα. Mm-hmm. Γιατί η πρόοδος της τεχνολογίας μας λύνει ένα ακόμα πρόβλημα.
1: Ξεχρέωσα, εντάξει, όλα καλά.
0: Λοιπόν, αύριο μεθαύριο, στο σύντομο μέλλον, όταν θα θες, και να δεις πώς είναι η εξέλιξη της τεχνολογίας, όταν θα θέλεις να αλλάξεις κανάλι, τι θα κάνεις?
1: Θα το σκέφτομαι. Ξέρω και εγώ.
0: Το πήγες ακόμα πιο μακριά. Θα το λες.
1: Εγώ πάω πιο μετά.
0: Θα λες την τηλεόραση, βάλε αυτό. Βάλε εκείνο. Άλλαξε το άλλο. Εντάξει, και εκείνο θα τα κάνει
1: να...
0: όλα.
1: Αυτό μπορεί να γίνεται και σήμερα. Γιατί πρέπει αυτό να περάσει.
0: Αυτό σου λέω ότι.
1: Γίνεται αυτό.
0: Εταιρεία, πολύ γνωστή εταιρεία που έχει τηλεοράσεις, κινητά τηλέφωνα κτλ. Αποκάλυψε σε έκθεση στο Βερολίνο την πλατφόρμα Vision AI Companion, όπου θα βοηθάει με φωνητικές εντολές να τα κάνεις όλα με τηλεόραση, καταλαβαίνεις. Πιο παλιά, πώς άλλαζες κανάλι?
1: Μικρέ,
0: σήκω
1: τώρα
0: και πήγαινε στην τηλεόραση να αλλάξεις κανάλι.
1: Εντάξει, αυτό
0: μετά
1: ήταν,
0: έχεις το τηλεκοντρόλ.
1: Αυτά τα ξέρεις εσύ, εγώ ξέρω και κάτι παραπάνω που δεν ξέρεις εσύ. Είχε φέρει ο θείος μου, επειδή ήταν ναυτικός, είχε φέρει τηλεόραση που εμείς δεν είχαμε.
0: Ναι.
1: Στη χώρα.
0: Ναι.
1: Ας πούμε, είχε φέρει τηλεόραση από παλιά. Κάποια στιγμή κάτι έπιανε εκεί. Τέλος πάντων, για να μην στα πολυλογώ. Όταν είχε αυτό το στρογγυλό που γύριζε τα κανάλια. Το στρογγυλό.
0: Δεν έχω πετύχει στρογγυλό να γυρίζει τα κανάλια. Έχω πετύχει κουμπάκι που πάταγες.
1: Ωραία, όχι, ναι, όχι. Στρογγυλό που γυρίζει τα κανάλια. Κάθε γύρισμα του καναλιού έκανε τηλεόραση. Βουμ. Έκανε λες και έσκαγε. Πραγματικά φοβόμουν να γυρίσει το κανάλι. Έκανε, νόμιζες ότι φάσκαγε η τηλεόραση. Έκανε, λες, τώρα θα καεί. Όχι, είναι το φυσιολογικό της.
0: Κοίτα, τώρα με αυτές τις τηλεοράσεις δεν θα αλλάζει μόνο τα κανάλια. Θα τις λες, ποιος είναι τώρα μωρέ αυτός ο ηθοποιός? Έλα, δεν το θυμάμαι πώς το λένε και θα σου απαντάει.
1: Εντάξει, λογικό είναι.
0: Θα για σου λέει διάφορα.
1: Να δούμε πώς θα πάει και αυτό. Θα υπάρχει τηλεόραση τότε, δεν ξέρω.
0: Φαντάζεσαι και να σου λέει τηλεόραση... Όχι, δεν αλλάζω κανάλι. Εγώ το παρακολουθώ αυτό.
1: Ναι, αλλά.
0: Ό,τι θες εσύ, θα βλέπουμε.
1: Η τεχνητή νοημοσύνη είναι εμένα, αλλά απ' την άλλη δεν ξέρω κατά πόσο θα έχουν μείνει οι τηλεθεατές να βλέπουν αυτή την τηλεόραση. Έτσι. Έχει χάσει πολλές χιλιάδες. Εκατοντάδες χιλιάδες τηλεθεατές έχει χάσει τηλεόραση.

0: Τέλος για σήμερα, τα μαζεύουμε και φεύγουμε. Εδώ είμαστε για τις δύο προηγούμενες ώρες. Επιβαλίκος μας και τραμάδες εδώ για τις δύο προηγούμενες ώρες. Σας χαιρετάμε, δίνουμε ραντεβού για αύριο Παρασκευή, τελευταία εργάσιμη για τους περισσότερους.
1: Εδώ θα είμαστε λοιπόν και αύριο για να κλείσουμε την εβδομάδα μας.
0: Έτσι, και αύριο ξεκινάνε και τα σχολεία, έτσι. Να το θυμηθούμε και αυτό.
1: Αχ, θα αγιαστούμε.
0: Κανονίστε, θα αγιαστούμε, θα πάρουμε βιβλία σε αρκετά σχολεία, δεν ξέρω αν θα πάρουν όλα, έτσι. Τι άλλο, θα γίνει όλο αυτό το βουρδούγιο που γίνεται με τα σχολεία.
1: Αχ, βουρδούγιο, τι ωραία λέξη.
0: Ναι, από την Παρασκευή και από αύριο και μετά. Από αύριο και μετά, τα πρωινά να μην κυκλοφορήσει καλύτερα είναι. Είναι τα σχολικά στους δρόμους.
1: Τι ωραία.
0: Έτσι. Είναι οι γονείς που πάνε τα παιδιά στο σχολείο. Είναι όλο αυτό. Σε αρκετά μέρη, έτσι. Δεν μιλάμε τώρα για χωριά και αυτά, μιλάμε για... Οι μαμάδες με τα πρωτάκια. Οι μαμάδες με τα πρωτάκια. Πού το πας αυτό? Όλα αυτά θα είναι αύριο. Λοιπόν, σας χαιρετάμε, φιλιά πολλά. Σε 22 ώρες και πάλι εδώ. Γεια χαρά.

0: δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
1: Το ξεχάσαμε!
2: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι!
1: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται! Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
1: Και τέρμα η σπατάλη!
0: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασες!
3: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
0: Εξπρές γεύσεις, εξπρές ποιότητα, εξπρές νοστιμιά, εστιατόριο εξπρές. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 329643 και 314248. WhatsApp 6970 020 069. Εξπρές γεύσεις και τιμές. Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
4: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον, Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
5: Μόξι, Rooftop Bar, Θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ηλιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα. Μπαρ

0: Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, Rooftop Bar, Ήρων Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400. 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
1: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
0: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
1: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
0: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
1: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
0: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
1: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
0: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
2: Αντένα Πάτρας και Real Madrid.
3: Σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
7: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
13: Αμέση ενημέρωση παντού.
14: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Στην υποδιεύθυνση ασφαλείας για νέα κατάθεση κλήθηκε το ζευγάρι των γιατρών του ιατρείου στο Κολωνάκιο που έπαθε ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης. Νωρίτερα αστυνομικοί συνέλεξαν έγγραφα και ψηφιακά στοιχεία από το ιατρείο, ενώ άνδρες ασφάλειας και εισαγγελέας πραγματοποίησαν έρευνα και στο σπίτι του δημοφιλούς τραγουδιστή. Την ίδια ώρα, κατά την αυτοψία που πραγματοποίησε κλιμάκιο του ιατρικού συλλόγου Αθηνών, εντοπίστηκαν παράνομα εγκατεστημένα δύο μηχανήματα πλάσμα φαίρεσης. Στο συγκεκριμένο χώρο δεν υπήρχε ούτε απεινιδωτής, δήλωσε στον Real FM ο πρόεδρος συλλόγου Γιώργος Πατούλης. Η νεκροψία νεκροτομία αναβλήθηκε για αύριο μετά από αίτημα της οικογένειας για τον ορισμό τεχνικού συμβούλου. Περισσότερα στο enikos.gr. Νέα αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με φόντο τις ανατιμήσεις στο πετρέλαιο. Στα 105 δολάρια το βαρέλι ανέρχεται σήμερα η τιμή του Brent. Τέσσερις πυρκαγιές σε εξέλιξη αυτή την ώρα στη Βελίνα Κορινθία, στο Πολυδάμιο Λάρισα, στον Αστακό Ετελό Καρνανίας και στο Αγιό Φιλοτρικάλων επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις πυρόσβεσης. Ανοίγει την επόμενη εβδομάδα η πλατφόρμα για την καταβολή αποζημιώσεων κτηνοτρόφων στη Λέσβο μετά τη θανάτωση περίπου 20.000 ζώων λόγω του αυθόδου σπηρετού. Άλλες 13 εκτροφές είναι θετικές στην νόσο, δήλωσε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Θανάσης Καβαδάς, ο οποίος επισκέπτεται το νησί. Αυξημένη παραμένει αυτή την ώρα η κυκλοφορία στο κέντρο, κυρίως σε Βασιλής Σοφία, Βασιλέως Κωνσταντίνου Κερδίτου, στην Καλλιρόης και στην άνοδο της συγκρούς του στήλους του Ολυμπιουδιός, στον Κηφισό από την Αθηνών μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια, ανατμήματα στην Κηφισίας, κυρίως σε Μαρούση και Χαλάνδρη και στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης.
16: Αμοιβαία κεφάλαια, κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
17: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
4: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Απλά θρυλικός, πέτυχε στο αδύνατο, ευχαριστώ για όλα, ανέφερε ο διεθνής τερματοφύλακας της ΧΑΛ και πρώην του Ολυμπιακού Κωνσταντής Τζολάκης, αποχαιρετώντας το Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ που αποχώρησε από τεχνική ηγεσία των Ερυθρολεύκων. Άφησε στη σφραγίδα ως την ομάδα, τόνισε ο αρχηγός του Ολυμπιακού Παναγιώτης Ρέτσος. Περισσότερα στο philathlos.gr.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Φλωράτος, τα πάντα για το αυτοκίνητο σε ένα σημείο. Μεζόνος και Παπαφλέσσα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 326 651. Φλωράτος, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ.
7: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
10: Ο Νίκος Μπογιόπουλος, καθημερινά, 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ, στον Real FM

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Η Μαρία Χριστοδούλου είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Αναστασία Γκεργελεζίου στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Κυρίες και κύριοι, μαζί με το σοκ και τη θλίψη που έχει γεννήσει ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη, γεννιούνται και πάρα πολλά ερωτήματα. Έχουν ανακύψει πολλά ερωτήματα, σειρά ερωτημάτων, και για το ιατρείο και για τους ελέγχους που είχαν γίνει στο ιατρείο και τι έλεγχοι ήταν αυτοί, και για το γεγονός ότι μιλάμε για έναν χώρο που από ό,τι προκύπτει λειτουργούσε πάνω από 20 χρόνια. Ένα χώρο ο οποίος διαφημιζόταν, ένας χώρος για τον οποίο υπάρχουν διαφημιστικά βίντεο, καταχωρήσεις, και αυτό για ιατρικές πράξεις που από ό,τι καταλαβαίνουμε από τα ρεπορτάζ των συναδέλφων αφορούν ιατρικές πράξεις οι οποίες γίνονται ή πρέπει να γίνονται μόνο σε δημόσιες δομές. Παρ' όλα αυτά είχαμε ένα χώρο που διενεργούνται αυτές οι πράξεις και αυτό ήταν πασίγνωστο, διότι από ό,τι φαίνεται ο συγκεκριμένος χώρος είχε μεγάλη πελατεία και κυρίως από τη λεγόμενη showbiz. Ανακύπτουν μια σειρά ζητήματα για το πόσο εξοπλισμένο ήταν αυτό το ιατρείο, πέρα από το γεγονός αν ήταν αδειοδοτημένο, παρά το γεγονός, ξαναλέω, ότι διαφημιζόταν χρόνια για αυτά τα οποία και τις υπηρεσίες τις οποίες προσέφερε. Αυτή την ώρα που μιλάμε είναι σε εξέλιξη ένας έλεγχος στο ιατρείο, στο Κολωνάκι, εκεί που άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Γίνονται έρευνες στο χώρο αλλά και σε άλλο χώρο, γιατί από ό,τι φαίνεται υπήρχε και δεύτερος χώρος, παρουσία της αστυνομίας, εισαγγελικών λειτουργών και του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας. Ερευνώνται οι ηλεκτρικές συσκευές, ερευνώνται οι κάμερες της κλινικής, όπως την χαρακτηρίζει ο ιδιοκτήτης της, προκειμένου να αποσαφινιστεί τι συνέβη εκείνες τις τελευταίες ώρες πριν καταλήξει ο τραγουδιστής. Οι αστυνομικοί μετέβησαν και στην αιματολογική κλινική, στον Ευαγγελισμό, προκειμένου να ενημερωθούν σχετικά με τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, όπως λέγεται. Τους εξηγήθηκε, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, ότι η συγκεκριμένη ιατρική πράξη γίνεται για συγκεκριμένα νοσήματα, ότι για την πλασμαφαίρεση απαιτείται πιστοποιημένο μηχάνημα, ότι δεν μπορεί να γίνει από τον οποιονδήποτε, καθώς χρειάζεται πιστοποίηση και εκπαίδευση. Μαθαίνουμε αυτή την ώρα ότι η αστυνομία έχει πάει και στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη, όπου γίνεται έλεγχος και σε αυτό τον χώρο. Επαναλαμβάνω, είναι πολλά τα ερωτήματα τα οποία έρχονται να προσθεθούν στη θλίψη, στο σοκ για την είδηση του θανάτου του τραγουδιστή. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια και με τη βοήθεια του αστυνομικού μας συντάκτη, του Θεοδόση Πάνου. Τώρα πρέπει να σας πω ότι αύριο ξεκινάνε τα σχολεία, και όταν λέμε για τα σχολεία μιλάμε για ελλείψεις, μιλάμε για κενά, μιλάμε βεβαίως για την καθημερινή αγωνία μαθητών, γονιών, εκπαιδευτικών. Πρέπει να σας πω ότι καμαρώνει το Υπουργείο της Παιδείας για την τοποθέτηση 30.000 αναπληρωτών, και μάλιστα το εμφανίζουν ως πολύ σπουδαίο μέτρο αυτό το οποίο έχουν πάρει. Προσέξτε, πέρυσι είχαν εργαστεί 46.000 αναπληρωτές, 46.000 αναπληρωτές στη γενική εκπαίδευση. Στο μεταξύ υπήρξαν και πάνω από 5.000 συνταξιοδοτήσεις. Φέτος λοιπόν προσλήφθηκαν σε αυτή την πρώτη φάση 30.000 αναπληρωτές. Είναι αυτή η διαφήμιση η επικοινωνιακή που κάνει το Υπουργείο και η κυβέρνηση, συμπεριλαμβανομένου και του ειδικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού. Και γίνανε, λέει, και 5.000 διορισμοί. Απλή προσταφαίρεση χρειάζεται, Δεν χρειάζεται εδώ να ξέρει κανείς να λύνει εξισώσεις τρίτου βαθμού. Από την προσταφαίρεση, αυτό το οποίο προκύπτει είναι ότι τα σχολεία αύριο ανοίγουν με πενταψήφιο αριθμό κενών. Δηλαδή με πάνω από 15.000 κενά. Αυτά, ξέρετε, τα 15.000 κενά δεν είναι απλά αριθμοί. Είναι απλοί αριθμοί. Είναι ένας δείχτης για το πώς εφαρμόζεται διαχρονικά αυτή η πολιτική της υποβάθμισης του σχολείου και για το πώς αντιμετωπίζονται οι πραγματικές ανάγκες και οι στοιχειώδεις ανάγκες. Και όλα αυτά είναι προφανές ότι έχουν το αποτύπωμά τους στα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών. Γιατί σημαίνουν χαμένες ώρες, σημαίνουν μαθητές χωρίς στήριξη. Σε ό,τι αφορά τώρα τους εκπαιδευτικούς, αρκεί μόνο και μία εικόνα. Μιλάω για την εικόνα της εκπαιδευτικού που την είδαμε όλοι πριν από λίγες μέρες να αναγκάζεται να μένει σε σκηνή με το τετράχρονο παιδί της εκεί στα Χανιά. Γιατί πολύ απλά το τουριστικό θαύμα της Ελλάδας δεν επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς οι οποίοι προσλαμβάνονται για να μάθουν τα παιδιά γράμματα στα Χανιά ή σε οποιοδήποτε σημείο της χώρας να έχουν στέγη. Φέτος είχαμε λοιπόν την δασκάλα η οποία ήταν στη σκηνή και προσπαθούσε μέσω ανάρτησης στο Facebook να βρει κάποιον διαθέσιμο για να της επιτρέψει να στήσει τη σκηνή της σε κάποια αυλή μαζί με το τετράχρονο παιδί της. Πέρυσι είχαμε τον εκπαιδευτικό ο οποίος ζούσε στο αυτοκίνητο στην Σαντορίνη. Μπροστά σε αυτή την κατάσταση έχεις μια κυβέρνηση η οποία λέει ότι είναι η super duper κυβέρνηση σε αυτόν τον τόπο, καθότι όπως λέει και ο Γεωργιάδης, είμαστε η μόνη χώρα παγκοσμίως η οποία τη βγάζουμε φίνα. Και προφανώς αυτό αντανακλάται και στα σχολικά πράγματα και στον τομέα της εκπαίδευσης. Ως εκ τούτου διαφημίζουν λοιπόν ότι έχουν κάνει, λέει, έχουν μετατρέψει, λέει, σε ένα εργοτάξιο τα σχολεία. Ξέρετε ποια είναι η πραγματικότητα? Πανελλαδικά έκαναν εργασίες σε 238 σχολεία. 238 σχολεία. Τα σχολεία της χώρας είναι 12.500. Αυτοί λοιπόν κάνανε εργασίες σε, πώς το λένε, σε 238 σχολεία. Πολύ ωραίο ήταν αυτό. Τα βάψανε, το κάνανε ρελιέφ εκεί πέρα. Ωραία το πήγε το πράγμα. Αλλά ξέρετε, τα σχολεία, όπως γνωρίζουν οι πάντες, είναι γερασμένα. Έχουμε γερασμένες σχολικές υποδομές και βεβαίως ανυπαρξία αναγκαίων παρεμβάσεων σε κομβικά ζητήματα που δεν έχουν να κάνουν με το μπογιάτισμα, έχουν να κάνουν με την ασφάλεια, όπως για παράδειγμα με τη στατικότητα και τον προσεισμικό τους έλεγχο. Γι' αυτά δεν μας έχει πει κάτι η super duper κυβέρνηση. Βεβαίως πρέπει να πούμε ότι και φέτος συνεχίζονται οι συμπτύξεις, έτσι το λένε, και οι συγχωνεύσεις. Μάλιστα οι Αϊνστάιν, αυτοί οι αστραχάν της λογικής, έχουν και την ευφυή προσέγγιση να μας λένε ότι αυτά, λέει, είναι φυσικό επακόλουθο της υπογενετικότητας. Δείτε τώρα το παράδοξο. Τα παιδιά να λιγοστεύουν λόγω της υπογενετικότητας, αλλά την ίδια ώρα ο αριθμός των μαθητών ανά τμήμα να μεγαλώνει και να φτάνει τα 25, τα 27 παιδιά. Και τι μας λένε? Μας λένε ότι γι' αυτό φταίει εκείνο το οποίο θα έπρεπε μάλλον να μικραίνει τις τάξεις, να λιγοστεύει τον αριθμό των παιδιών. Γιατί προφανώς νομίζουν ότι απευθύνονται σε χαχόλους. Ακόμα και οι χαχόλοι λοιπόν μπορούν να αντιληφθούν ότι αυτές οι συμπτύξεις, αυτές οι συγχωνεύσεις, αυτή η κατάσταση διάλυσης είναι μια πολιτική επιλογή. Και είναι μια πολιτική επιλογή απολύτως υπαγορευμένη από την πολιτική τους, που τα πάντα τα θεωρεί κόστος. Όλα αυτά τα οποία είναι ανάγκες για τις ζωές των ανθρώπων και μάλιστα βασικές ανάγκες, για αυτούς είναι κόστος. Έτσι λοιπόν ανοίγουν τα σχολεία αύριο. Τώρα πρέπει να σας πω ότι συνεχίζουμε να έχουμε πρόβλημα με την κυκλοφορία του ιού, του Δυτικού Νείλου, στη χώρα, με τον αριθμό των εγχώριων κρουσμάτων και των θανάτων να αυξάνεται. Σύμφωνα με τη νέα έκθεση του ΕΟΔΗ, μέσα σε μία εβδομάδα έχουν καταγραφεί 34 νέα κρούσματα και 6 ακόμη θάνατοι. Έτσι λοιπόν, συνολικά από την αρχή της περίοδου φέτος έχουν καταγραφεί 30 θάνατοι σε ασθενείς με λίμωξη από τον ιό ηλικίας άνω των 65 ετών. Έχουν καταγραφεί συνολικά 324 κρούσματα λίμωξης, εκ των οποίων τα 217, σύμφωνα με την έκθεση, έχουν παρουσιάσει εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα, και έχουμε 36 ασθενείς οι οποίοι νοσηλεύονται σε κλινικές εκτός μονάδας εντατικής θεραπείας και 32 σε μονάδες εντατικής θεραπείας και σε μονάδες αυξημένης φροντίδας. Πρέπει να σας πω ότι έχουμε μία πολύ σημαντική ανακοίνωση από το Σύλλογο των Υπαλλήλων της Περιφέρειας Αττικής. Τι λέει λοιπόν ο Σύλλογος Υπαλλήλων στην ανακοίνωσή του? Μιλάει πολύ απλά για την πολιτική της ιδιωτικοποίησης των αρμοδιοτήτων της περιφέρειας, για τους ψεκασμούς και την αντιμετώπιση του ιού του Δυτικού Νείλου. Και ο Σύλλογος στην ανακοίνωσή του σημειώνει ότι η περιφέρεια, έχοντας την αρμοδιότητα αλλά όχι συγκροτημένη υπηρεσία, με συνεργεία, με εξοπλισμό, με μέσα, ώστε να υλοποιεί έγκαιρα η ίδια, δηλαδή με δικά της μέσα, τους περισσότερους ψεκασμούς και κυρίως τις προνυμφοκτονίες. Τι κάνει? Αυτό που κάνει είναι να προχωρά σε αναθέσεις, σε αναδόχους, δηλαδή σε ιδιωτικές εταιρείες, ενώ οι υπηρεσίες υγειονομικού ελέγχου με τις αρμόδιες επιτροπές κάνουν την παραλαβή και την επίβλεψη του προβλεπόμενου από τις συμβάσεις έργου. Στην ιδιωτικοποίηση της αρμοδιότητας, ξαναλέω, όπως σημειώνει ο Σύλλογος των Υπαλλήλων της Περιφέρειας Αττικής, οφείλεται το γεγονός ότι παραμένουμε απροστάτευτοι σε αυτή την επίθεση των κουνουπιών, και σε καμία περίπτωση δεν είναι ευθύνη των υπηρεσιών που επιφορτίζονται και με αυτό το καθήκον, όπως λέει ο Σύλλογος Υπαλλήλων Περιφέρειας Αττικής. Αναφέρουν επίσης οι εργαζόμενοι ότι το νομοθετικό πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων επιβάλλει να προχωρά σε μειοδοτικούς διαγωνισμούς που στις περισσότερες περιπτώσεις είναι τάχα μου διεθνής, και η σύμβαση, λέει, που υπογράφεται είναι τριετής, και αμέσως καταλαβαίνει κανείς ότι προκειμένου ο ανάδοχος να χτυπήσει τον διαγωνισμό, πάει, προσφέρει φτηνές, υποτίθεται, υπηρεσίες και εξοπλισμό κατώτερων των απαιτήσεων, αλλά και χωρίς να μπορούν να προβλεφθούν οι αναγκαίες προσαρμογές που μπορεί να προκύψουν από τις καιρικές, για παράδειγμα, συνθήκες, και μάλιστα σε ένα βάθος τριετίας. Επειδή λοιπόν συνήθως οι προϋπολογισμοί δεν επαρκούν για την εφαρμογή του προγράμματος, σχεδόν για όλους τους μήνες του χρόνου δεν επαρκούν, έτσι, ούτε για όλα τα σημεία που πρέπει να γίνουν οι ψεκασμοί, εκεί που και όταν πολλαπλασιάζονται τα κουνούπια, οι όποιες μετά παρεμβάσεις γίνονται κατόπιν εορτής και όταν πλέον το κουνούπι έχει πολλαπλασιαστεί. Και βεβαίως η ανάδοχος εταιρεία, διότι πώς το λέγει και ο Τσαγανέας, είμαι τράπεζα εγώ, κύριε μου, δεν είμαι φιλανθρωπικό ίδρυμα, έτσι λειτουργούν και όλοι αυτοί, η ανάδοχος εταιρεία λοιπόν αμείβεται αδρά για τις έξτρα πια υπηρεσίες και για τις έξτρα εφαρμογές. Πώς το είχε πει ο κύριος Υπουργός, δεν έγιναν, λέει, ψεκασμοί στην ώρα τους. Μπα, γιατί δεν έγιναν στην ώρα τους? Και ως εκ τούτου λοιπόν, εδώ έχουμε άλλη μία κλασική περίπτωση όπου όταν απειλείται η υγεία και η ασφάλεια των ανθρώπων, οι ιδιώτες τι κάνουν? Τρίβουν τα χεράκια τους. Αυτό κάνουν. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον υπέροχο κόσμο που ζούμε, πρέπει να σας πω ότι έχουμε κλιμάκωση, συνεχίζεται η κλιμάκωση στην Μέση Ανατολή. Μάλιστα, είχαμε ένα ακόμα ελληνόκτητο δεξαμενόπλιο, στο οποίο επέβαιναν δύο Έλληνες ναυτεργάτες, που χτυπήθηκε από ντρόουν στον Περσικό κόλπο. Όλα αυτά με φόντο τη νέα ανάφλεξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Έχουμε, πρέπει να σας πω, τους 6 μήνες αυτής της υπεριαλιστικής επέμβασης των Αμερικάνων και του Ισραήλ στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή. Έχουμε 20 νεκρούς ναυτεργάτες σε τουλάχιστον 70 πλήγματα στα στενά του Ορμούζ. Και την ίδια ώρα έχουμε βεβαίως και σημάδια κλιμάκωσης στην σύγκρουση Ρωσίας-Ουκρανίας. Στην πραγματικότητα μιλάμε για τη σύγκρουση των Αμερικάνων, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Ρωσία στο έδαφος της Ουκρανίας. Εδώ έχουμε σαφή, και εδώ επίσης σαφή σημάδια κλιμάκωσης, και τούτο παρά την χτεσινή τηλεφωνική επικοινωνία του Τραμπ με τον Πούτιν. Την ίδια ώρα βεβαίως η αγαπημένη μας Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το οποίο κάνει είναι να εξοπλίζει αφιδώς το Κίεβο, όλα αυτά μπροστά στον δύσκολο, όπως μας λένε, χειμώνα που έρχεται. Τώρα, όντως ο χειμώνας θα είναι δύσκολος, αλλά για ποιους θα είναι δύσκολος? Λάβετε υπόψη σας ότι αυτή την ώρα που μιλάμε, το bread, σε ό,τι αφορά τις τιμές, έχει ξεπεράσει τα 105 δολάρια το βαρέλι.
1: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα.
3: Αντένα Πάτρας 105,3.
4: Alla uno! Alla due! Alla tre! Alla tre! Alla tre!
5: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Perché?
5: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
5: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
7: Καμένη λαμπά. Μίλες πολλά. Φλωράτος φως ξανά.
8: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρίστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
9: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
6: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.

0: πίτες και κρέπες. Tip-top γεύσεις. Tip-top γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
2: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
3: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
2: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
3: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφουλιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
4: Άρτος Ζαχαροπλαστείο, Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
5: Αντένα 105,3.
6: Real FM 97,8 εκπέμπει ζωντανά από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι με τον Μάνο Νιφλή και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Συντονίσου για να μάθεις γιατί σε αφορά η εμπειρία Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Συνελήφθησαν για το αδίκημα της θανατηφόρας έκθεση σε κίνδυνο οι δύο γιατροί στο ιατρείο των οποίων υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης. Παράνομα εγκατεστημένα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης εντοπίστηκαν σε αυτοψία του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Στο συγκεκριμένο χώρο δεν υπήρχε απεινιδωτής, δήλωσε στον Real FM ο πρόεδρος Γιώργος Πατούλης. Νέα αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με φόντο τις ανατιμήσεις στο πετρέλαιο. Περισσότερα στο real.gr. Τουλάχιστον 24 μαθητές ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με φόντο τις ανατιμήσεις στο πετρέλαιο. Περισσότερα στο real.gr. Τουλάχιστον

0: Τίμη.
1: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
2: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
3: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
4: Καθυστερήσεις στην άνοδο του Κηφισού στο Περιστέρι, στην άνοδο της Κηφισίας στο Μαρούσι, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης και στην έξοδο για Λαμία.

15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια και κρεχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος. Είναι η χαρά μου. Είναι ο έρωτας. Είναι η απώλεια. Είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

0: επαναλαμβάνω, σοκ, θλίψη και πολλά ερωτήματα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Μαθαίνω με βάση τα όσα μεταδίδουν τώρα και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι έχουμε την σύλληψη των γιατρών με την κατηγορία της θανατηφόρου έκθεσης. Υπάρχουν βίντεο επίσης, μου το έλεγε προηγουμένως η Στεφανία η Κασίμη, που δείχνουν ότι ο Μαζονάκης προσέρχεται στο κτίριο, στο ιατρείο, ώρες νωρίτερα από ό,τι δήλωσαν οι γιατροί του εν λόγω ιατρείου. Υπάρχει η πληροφορία ότι στο χώρο δεν υπήρχε απεινιδωτής, ο οποίος θεωρείται απαραίτητος για τέτοιες ιατρικές πράξεις. Λένε οι κατηγορούμενοι, από ό,τι φαίνεται, ότι δεν είχαν ξεκινήσει κάποια διαδικασία σε ό,τι αφορά την πλασμαφαίρεση, αλλά ο έλεγχος των μηχανημάτων έδειξε ότι το μηχάνημα είχε λειτουργήσει τις ώρες που βρισκόταν εκεί ο Γιώργος Μαζονάκης. Πάμε στον συνάδελφό μου, τον Θεοδόση Πάνο, να δούμε πώς εξελίσσεται αυτή η έρευνα. Θεοδόση μου, καλησπέρα.
1: Νίκο Ραγδαίος, είναι οι εξελίξεις, καθώς πριν από λίγο έγινε γνωστό και από επίσημες πηγές της ελληνικής αστυνομίας, αλλά και από την διερεύνηση του ρεπορτάζ, ότι οι δύο γιατροί συνελήφθησαν. Το ζευγάρι δηλαδή των γιατρών πλέον είναι σε σύλληψη. Τώρα, γιατί αυτό, και μάλιστα με πολύ σοβαρή κατηγορία, η οποία είναι έκθεση σε θανατηφόρο κίνδυνο. Αυτό είναι δυνατόν να φτάσει ακόμα και κακούργημα? Γιατί είναι δύο τα στοιχεία στα οποία στέκονται οι αστυνομικοί που πραγματοποιούν την έρευνα, παράλληλα με τον Ιατρικό Σύλλογο που έχει ορίσει μια τριμελή επιτροπή προκειμένου να διερευνήσει το τι γίνεται με αυτό το ιατρείο. Την κλείνω αυτή την παρένθεση. Οι ώρες. Αν άκουγαν το δελτίο, αν έχουν ακούσει το δελτίο το μεσημεριανό οι ακροατές μας, θα κατάλαβαν ότι επέμενα στην ώρα που έγινε το επεισόδιο, δηλαδή η ανακοπή, σε σχέση με την ώρα που ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ. Τώρα φαίνεται να ξεκαθαρίζει κάπως η κατάσταση και είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Δηλαδή, οι αστυνομικοί έχουν στα χέρια τους βιντεοληπτικό υλικό που δείχνει το δημοφιλή τραγουδιστή να περνά την πόρτα της πολυκατοικίας της οδού Καρνεάδου 11, που είναι το ιατρείο, μία και η ιατρός που δίνει την κατάθεση και ήταν η ιατρός που θα έκανε και την πλασμαφαίρεση, είχε δηλώσει ότι το ραντεβού ήταν για τις 4 η ώρα και ότι εκείνη την ώρα έφτασε ο Γιώργος Μαζονάκης. Αυτό λοιπόν έρχεται σε αναντιστοιχεία με το βιντεοληπτικό υλικό που έχουν στα χέρια τους οι αστυνομικοί. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι έχουν στα χέρια τους μαρτυρική κατάθεση του διασώστη του ΕΚΑΒ, του μοτοσυκλετιστή, ο οποίος φτάνει στο ιατρείο 16 και 28, 16 και 21 είχαμε το τηλεφώνημα στο ΕΚΑΒ. Ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος άμεσα διασωληνώνει τον Γιώργο Μαζονάκη όταν βλέπει την κατάσταση, στην κατάθεση του λέει ότι όταν μπήκε το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης ήταν σε λειτουργία. Η γιατρός τι καταθέτει? Ότι όταν ξεκίνησα να βάζω την πεταλούδα στο ένα μπράτσο του Γιώργου Μαζονάκη, το μηχάνημα δεν ήταν σε λειτουργία, όπως βέβαια όταν ξεκίνησα να βάλω και στο άλλο μπράτσο, και εκεί έπαθε το επεισόδιο. Ο διασώστης λοιπόν καταθέτει ότι το μηχάνημα ήταν σε λειτουργία. Αλλά δεν το καταθέτει μόνο αυτό ο διασώστης. Η τριμελής επιτροπή που έχει οριστεί από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, στη μνήμη του μηχανήματος, στην έρευνα που έκαναν σήμερα στο ιατρείο, διαπίστωσαν ότι το συγκεκριμένο μηχάνημα την επίμαχη μέρα, τις απογευματινές ώρες, είχε τεθεί για κάποια ώρα σε λειτουργία.
0: Αυτό προκύπτει από το λογισμικό του μηχανήματος.
1: Από τη μνήμη του μηχανήματος, ναι, βεβαίως. Προφανώς, ως ειδικοί που είναι, γιατροί είναι, τα γνωρίζουν αυτά τα μηχανήματα, ξέρουν να δουν και το ιστορικό του συγκεκριμένου μηχανήματος.
0: Είναι ακριβές αυτό που μεταδόθηκε ως πληροφορία, ότι οι αστυνομικοί πήγαν στην αιματολογική κλινική του Ευαγγελισμού για να ενημερωθούν σχετικά με τη διαδικασία αυτή της πλασμαφαίρεσης.
1: Βεβαίως, δεν πήγαν μόνο, αλλά έχουν μιλήσει και με πανεπιστημιακούς ειδικούς αιματολόγους, αλλά και μάχημους ιατρούς, γιατί και αυτοί φέρνουν τις κατευθύνσεις και οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι κατευθύνουν όσον αφορά το ιατρικό κομμάτι, τόσο τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών, όσο και το κλιμάκιο του ελληνικού FBI, που επίσης έχει αναλάβει ένα μεγάλο μέρος των ερευνών, θα δώσουν και επίσημες καταθέσεις.
0: Και είναι ακριβές, φαντάζομαι, αυτό που μεταδίδεται, ότι αυτή είναι μια πράξη η οποία δεν μπορεί να γίνει από τον οποιοδήποτε. Χρειάζεται πιστοποίηση, εκπαίδευση, σωστά.
1: Το πρωτόκολλο είναι σαφέστατο και μιλά μόνο για δημόσια νοσοκομεία τα οποία έχουν την δυνατότητα και τις προϋποθέσεις και τα συγκεκριμένα μηχανήματα αλλά και τις ειδικότητες, διότι αυτή την πάρα πολύ σοβαρή ιατρική ενέργεια, θα το πω απλά και ίσως μ' ακούσει κάποιος που γνωρίζει περισσότερο ιατρική και να το θεωρήσει, αλλά θα το πω απλά. Καθαρίζουν το αίμα από το ένα μπράτσο, παίρνουν το αίμα και το καθαρίζουν από βαρέα μέταλλα, τοξίνες και ούτω καθεξής, και από το άλλο μπράτσο μπαίνει το καθαρό αίμα με κάποια, με ίσως πρόσθετο αίμα που έχουν. Αυτή είναι περίπου η διαδικασία, για να καταλάβουν όσοι δεν ξέρουν από ιατρική, όπως δεν ξέρω και εγώ, πολιτικές επιστήμες έχω σπουδάσει, δεν έχω σχέση με την ιατρική. Είναι περίπου αυτή η διαδικασία. Αυτή η διαδικασία όμως για να γίνει, το πρωτόκολλο ορίζει σαφέστατα. Μόνο με ειδικά μηχανήματα, εγκεκριμένα, σε εγκεκριμένο νοσοκομείο, παρουσία αιματολόγου και εντατικολόγου και σε ετοιμότητα ειδική ομάδα.
0: Η τελευταία, γιατί, λοιπόν.
1: Όπως μπορούν να καταλάβουν και οι ακροατές μας, δεν συζητούμε για κάτι απλό, προφανώς. Για μια απλή ιατρική πράξη. Δηλαδή δεν πάμε να κάνουμε τις πράξεις μας στον αδότη.
0: Φαντάζομαι ότι η έρευνα πλέον θα εκταθεί και θα επεκταθεί και στο πώς γίνονται σε ενεστώτα χρόνο αυτές οι ιατρικές πράξεις εκτός δημόσιων δομών, πώς αυτά διαφημίζονταν, γιατί διαφημίζονταν αυτά. Υπάρχουν βίντεο, υπάρχουν καταχωρήσεις διαφημιστικές κτλ.
1: Από περιέργεια έκανα και εγώ μια αναδίφηση, για να χρησιμοποιήσω την ελληνική λέξη, στο διαδίκτυο, και είδα πάρα πολλές διαφημίσεις για μεθόδους αντιγύρανσης με την συγκεκριμένη μέθοδο αναζωογόνησης και ούτω καθεξής. Ξεφυτρώνουν από ό,τι φαίνεται σαν τα μαντιλιτάρια, αλλά το είπε νομίζω και άνθρωποι που γνωρίζουν με επίσημες δηλώσεις τους ότι υπάρχουν προφανώς τέτοια ιατρία, και μάλιστα λέγεται για το συγκεκριμένο ιατρείο ότι ήταν ιδιαίτερα διάσημο εκεί στην περιοχή, και μάλιστα από στόμα σε στόμα, διότι έκαναν πάρα πολύ καλή δουλειά όσον αφορά τις μεθόδους αντιγύρανσης και τις αναζωογόνησης. Τώρα βεβαίως είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα.
0: Λοιπόν, η τελευταία λοιπόν εξέλιξη είναι ότι έχουμε τη σύλληψη των δύο γιατρών, έτσι, με την κατηγορία της θανατηφόρου έκθεσης.
1: Ακριβώς έτσι.
0: Θεοδόση, σε ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.

0: Real FM.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
2: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
1: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
3: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη.
0: Αντένα Πάτρας, 105,3.
4: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
5: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
6: Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theatre. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη.
7: Όλους τους ξέμπαρκους τους τρώει το σαρά.
6: Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theatre για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 31χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theatre. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.

0: Λοιπόν, θα περάσουμε τη θάλασσα, θα περάσουμε τον ωκεανό, θα πάμε πέραν του Ατλαντικού, διότι ξέρετε ο πολυχρονεμένος τους, αυτός ο οποίος είναι επικεφαλής του συστήματός τους, πέραν του γεγονότος ότι βάφτισε αμερικάνικο έδαφος τον Καναδά, βάφτισε αμερικάνικο έδαφος το Μεξικό, βάφτισε αμερικάνικο έδαφος την Ιρλανδία, την Κούβα, για να ξέρετε ότι υπάρχουν μαυρογιαλούροι και πέραν του Ατλαντικού. Τάζει τώρα, Θανάση καλησπέρα, τάζει στους ψηφοφόρους 5.000 αν τον ψηφίσουν στις εκλογές.
1: Καλησπέρα, καλό φθινόπωρο, καλή σεζόν.
0: Επίσης.
1: Εύχομαι σε σένα και σε όλους. Ναι, έχει τη δικιά του ΔΕΘ, μοιράζει λεφτά από χτες. Δύο εξαγγελίες, άλλη μια σήμερα, για απευθείες πληρωμές προς τους Αμερικανούς. Προκαλεί έντονη πολιτική συζήτηση σε λιγότερο από δύο μήνες πριν από τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές στις 3 του Νοέμβρη. Μια φορά μια εντυπωσιακή υπόσχεση 5.000 δολαρίων και η δεύτερη επιστροφές 500 δολαρίων πριν από λίγο σε περίπου 1.000.000 ασφαλισμένους μέσω του Obamacare. Χθες στο συνέδριο των Ρεπουμπλικανών, ο Τραμπ υποσχέθηκε ότι αν το κόμμα του διατηρήσει τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων όσο και της Γερουσίας, θα δώσει σε κάθε ενήλικο Αμερικανό πολίτη ένα μέρισμα όπως τότε 5.000 δολαρίων. Και βέβαια έθεσε μάλιστα ως προϋπόθεση τα χρήματα να δαπανηθούν μέσα στις ΗΠΑ.
0: Αυτά θα τα πάρουν όλοι ή όσοι τον ψηφίσουν?
1: Τα 5.000 είναι όλοι οι ενήλικες. Περίπου 270 εκατομμύρια πολίτες. Βέβαια μέχρι στιγμής δεν έχει παρουσιαστεί συγκεκριμένο σχέδιο για το πώς θα χρηματοδοτηθεί ή θα εφαρμοστεί. Το συνολικό κόστος θα μπορούσε να ξεπεράσει το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια και πιθανότατα θα μπορούσε να χρειαστεί και έγκριση από το Κογκρέσο, αλλά η υπόσχεση αυτή δημιουργεί μεγάλη αναταραχή, γιατί βρίσκεται σε μια δύσκολη στιγμή για τους Ρεπουμπλικάνους, καθώς το κόστος ζωής παραμένει βασική ανησυχία των ψηφοφόρων. Το κόμμα κινδυνεύει να χάσει τον έλεγχο τουλάχιστον ενός από τα δύο σώματα του Κογκρέσου, πιθανότατα και τα δύο. Και ο ίδιος ο Τραμπ ζήτησε από τους ψηφοφόρους να συμπεριφερθούν στις ενδιάμεσες εκλογές σαν να βρίσκεται και το δικό του όνομα στο ψηφοδέλτιο. Οι δημοσκοπήσεις τον δείχνουν σε πολύ χαμηλά ποσοστά, μόλις το 33% αποδέχεται τη δουλειά του. Υπάρχει μεγάλη δυσαρέσκεια από το κόστος ζωής στην αύξηση της βενζίνης που σχεδόν έχει διπλασιαστεί. Αλλά προχωρά ακάκτατος και ήδη έχει αρχίσει τις προεκλογικές παροχές σε μια προσπάθεια να βάλει φρένο σε αυτή την δημοσκοπική κατηφόρα, αλλά και στις φωνές που υπάρχουν μέσα στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, ότι και η συνέχιση των πολέμων στη Μέση Ανατολή, αλλά και το κόστος ζωής θα επιφέρουν μια βαριά ήττα στους Ρεπουμπλικάνους σε περίπου δύο μήνες.
0: Άλαιστε. Άλλα νέα από το Μαυρογιαλούρο εκεί δεν έχουμε, έτσι?
1: Όχι. Περιμένουμε και άλλες προεκλογικές υποσχέσεις. Βέβαια, όταν υποσχέθηκε πριν από ένα χρόνο πάλι ένα ποσό 2.000 δολαρίων, ήταν μια υπόσχεση την οποία δεν τήρησε. Το ίδιο είχε κάνει και κατά την περίοδο προς το τέλος της πανδημίας.
2: Αντένα Πάτρας, 105.
1: Και είναι σε αυτό το γενικότερο πλαίσιο της παραχολογίας.
0: Θανάση μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Αυτά.
0: Πάμε σε διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Real FM.
3: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
4: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
5: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μάτια.
4: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
6: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους. Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρησεών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάσεις στο Χαρτόραμα και κερδίζουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα.
8: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο κήπο θέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντό. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο κήπο θέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντό, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίνις Πλέσσας.
9: Real FM. Η ώρα είναι 8.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
10: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Συνελήφθησαν για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης σε κίνδυνο οι δύο γιατροί, στο ιατρείο των οποίων υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης. Αύριο οδηγούνται στον εισαγγελέα. Προηγήθηκε πολύ ωραία έρευνα στο ιατρείο τους, από όπου οι αστυνομικοί συνέλεξαν έγγραφα και ψηφιακά στοιχεία, ενώ το κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών διαπίστωσε ότι στον χώρο υπήρχαν παράνομα εγκατεστημένα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Στο ιατρείο δεν υπήρχε απεινιδωτής, δήλωσε στον Real FM ο πρόεδρος του Συλλόγου Γιώργος Πατούλης. Η νεκρόψια νεκροτομή αναβλήθηκε για αύριο μετά από αίτημα της οικογένειας για τον ορισμό τεχνικού συμβούλου. Περισσότερα στο ενικός.gr. Τον κώδωνα του κινδύνου για περαιτέρω άνοδο του πληθωρισμού και μείωση των δικτών ανάπτυξης έκρουσε η Κριστίν Λαγκάρντ μετά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να προχωρήσει σε αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης. Προειδοποίησε ότι το ενεργειακό σοκ λόγω των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή μπορεί να ενταθεί. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η ανωδική πορεία στην τιμή του πετρελαίου με το Brent να αγγίζει σήμερα τα 105 δολάρια το βαρέλι. Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας παρίσταναν τους υπαλλήλους εταιρείας ρεύματος, εξαπατώντας πολίτες σε Αττική και περιφέρεια, προχώρησε η αστυνομία. Η λία τους ανέρχεται σε πάνω από 250.000 ευρώ. Σε επιχείρηση στη Φυλή συνελήφθησαν δύο άτομα 16 και 18 ετών και έχουν ταυτοποιηθεί άλλα 6. Ανοίγει την επόμενη εβδομάδα η πλατφόρμα για την καταβολή αποζημιώσεων κτηνοτρόφων στη Λέσβο μετά τη θανάτωση περίπου 20.000 ζώων λόγω του αφθόδους πυρετού. Άλλες 13 εκτροφές είναι θετικές στην όσο, δήλωσε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Θανάσης Καβαδάς που επισκέπτεται το νησί.
17: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω.
18: Αντένα Πάτρας 105,3. Εξπρές γεύσεις, εξπρές ποιότητα, εξπρές νοστιμιά, εστιατόριο εξπρές. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 3142 48. WhatsApp 6970 020 069. Εξπρές γεύσεις και τιμές.
19: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό Μεσητικό Γραφείο Χέλγα. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο. Στη Χέλγα δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό Μεσητικό Γραφείο Χέλγα. Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
12: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
20: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
21: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
22: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Βημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Βημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.

Κυρίες και κύριοι, αύριο συμπληρώνονται 43 χρόνια από την εκδήλωση ενός από τα πιο αιμοσταγή φασιστικά πραξικοπήματα στην ιστορία. Μιλάω για το πραξικόπημα στη Χιλή. Ήταν 11 Σεπτέμβρη του 1973. Και ήταν η απαρχή της πολύχρονης υπαγωγής αυτής πολύπαθης χώρας σε ένα από τα στιγνότερα φασιστικά καθεστώτα που επέβαλαν μέσα στον 20ο αιώνα το κεφάλαιο και οι πολυεθνικές για τη διατήρηση της εξουσίας τους στις 11 Σεπτέμβρη του 1973 με τη δολοφονία του εκλεγμένου Προέδρου του Αλιέντε και την ανατροπή της κυβέρνησης Λαϊκής Ενότητας. Οι Αμερικάνοι εγκατέστησαν το ποτηρητή τους στη Χιλή, εκείνο το κτηνόδες ανδρίκελό τους, το δικτάτορα Πινοσέτ. Από την ημέρα εκείνη και με την επικράτηση των χουντικών ξεκίνησε ένα τρομακτικό πογκρόμ. Χιλιάδες κομμουνιστές, αριστεροί, δημοκράτες οδηγήθηκαν στο εθνικό στάδιο του Σαντιάγκο. Εκατοντάδες δολοφονήθηκαν ύστερα από φρικτά βασανιστήρια. Για περίπου ένα μήνα οι εργάτες καθαριότητας ανακάλυπταν στους δρόμους του Σαντιάγκο πτώματα δολοφονημένων με ένα αριθμό 250-300 θύματα την ημέρα. Το πραξικόπημα στην Χιλή ήταν, ξέρετε, μια αναγκαία προϋπόθεση. Ήταν μια αναγκαία προϋπόθεση για να μετατραπεί η χώρα αυτή σε ένα πεδίο εφαρμογής του πιο στιγνού νεοφιλελευθερισμού. Η χώρα χρησιμοποιήθηκε σαν πεδίο μελέτης για τις συνταγές του Φρίντμαν. Μετατράπηκε σε ένα πειραματόζωο φαρμάκων από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Πρώτης χούντας του Πινοσέτ το 1973, η ανεργία στη Χιλή ήταν 4,3%. Πέφτοντας στην αγκαλιά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και με τα τάγκ στους δρόμους, τα αποτελέσματα ήταν τα εξής. Το 1983, μετά από 10 χρόνια δηλαδή, εξυγχρονισμού, έτσι το λέγανε και εκεί, και αναδιοργάνωσης, έτσι το λέγανε και εκεί, του χρέους, η ανεργία είχε φτάσει στο 22%. Οι μισθοί είχαν μειωθεί 40%. Το 40% των κατοίκων της χώρας ζούσε κάτω από το όριο της φτώχειας. Καταργήθηκαν οι ελάχιστοι μισθοί, ιδιωτικοποιήθηκε ολόκληρο το σύστημα συνταξιοδότησης, είναι αυτό που αρέσει στον κύριο Καραγκούνη. Δεν ξέρω αν το θυμάστε πώς το έλεγε κατά την προεκλογική περίοδο του 2023. Καταργήθηκαν όλοι οι φόροι περιουσίας, καθώς και οι φόροι επί των κερδών. Μειώθηκε βεβαίως δραστικότατα, με απολύσεις βέβαια, η απασχόληση στο δημόσιο. Σύμφωνα με τα στοιχεία, στο πλαίσιο της Χούντας του Πινοσέτ ιδιωτικοποιήθηκαν 219 κρατικές βιομηχανίες και 66 κρατικές τράπεζες. Όλο αυτό το ξεπούλημα ήταν μια αρπαγή. Τις άρπαξαν όλες αυτές τις εταιρείες σε τιμές 40% χαμηλότερες της πραγματικής τους αξίας. Τα κερδοσκοπικά κυκλώματα των διεθνών οίκων, που είχαν στήσει αυτό το ξέφρενο πανηγύρι με το καθεστώς του Πινοσέτ. Μόνο τη διετία 1982-1983 στη Χιλή το ΑΕΠ μειώθηκε κατά 19%. Οι συντάξεις δεν είχαν καμία βεβαίως αξία, το νόμισμα είχε κατρακυλήσει. Ξέρετε, το 2005, ένα χρόνο πριν από το θάνατο του φασίστα, το ανώτατο δικαστήριο της Χιλής είχε αθωώσει τον Πινοσέτ για τα πάντα. Και βεβαίως για τις μαζικές
δολοφονίες και για τα βασανιστήρια καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της 17χρονης Χούντας. Μετά την πτώση της Χούντας του Πινοσέτ ήρθαν και δημόσια πια στο φως μέσα από επίσημα στοιχεία και έγγραφα όλα τα στοιχεία για την υπό την καθοδήγηση του Κίσιγκερ. Αυτός πήρε και το Νόμπελ Ειρήνης μετά. Για την πρωταγωνιστική εμπλοκή των Αμερικάνων, των Ηνωμένων Πολιτειών, σε αυτό το στιγερό, σε αυτό το ιδεχθές έγκλημα. Και ήταν στα στοιχεία αυτά που στηρίχτηκε το ανώτατο δικαστήριο της Χιλής για να ζητήσει την προσαγωγή του Κίσιγκερ ως κυρίως υπεύθυνο για το πραξικόπημα. Βεβαίως η προσαγωγή δεν έγινε ποτέ. Στα 40 χρόνια από την επέτειο του πραξικοπήματος, δηλαδή το 2013, στο Σαντιάγκο χιλιάδες άνθρωποι είχαν ξεχυθεί στους δρόμους κρατώντας φωτογραφίες των θυμάτων του καθεστώτος του Πινοσέτ. Οι διαδηλωτές είχαν χτυπηθεί, όπως κάθε φορά, από τις δυνάμεις της αστυνομίας, της δημοκρατικιάς πια αστυνομίας, και ανάμεσα στα άλλα ζητούσαν την τιμωρία των ενόχων, αφού από το 1990, μετά την πτώση της Χούντας δηλαδή, περίπου 1.300 υποθέσεις, ακόμα και σήμερα, αγνοουμένων, παραμένουν ανοιχτές, με τις αρχές εκεί να μην δίνουν κανένα στοιχείο. Ο επίσημος αριθμός νεκρών και εξαφανιστέντων σε ό,τι αφορά αυτή τη στιγερή φασιστική χούντα ξεπερνάει τις 3.000. Τα θύματα της 17χρονης δικτατορίας, οι φυλακιστέντες, οι βασανιστέντες, ξεπερνούν συνολικά τις 40.000. Σύμφωνα με την Εξεταστική Επιτροπή που φτιάχτηκε γι' αυτόν ειδικά το λόγο στο Σαντιάγκο. Η 11η Σεπτέμβρη λοιπόν του 1973 στη Χιλή, αυτός ο τιμημένος και ηρωικός αγώνας του λαού της Χιλής, η θυσία, η αυτοθυσία, ο σφαγιασμός των υπερασπιστών της δημοκρατίας και της κοινωνικής απελευθέρωσης από τον υπεριαλισμό και από τις μαριονέτες του, αποτελεί μια διαρκή υπόμνηση ενός βασικού συμπεράσματος που όσες φορές ξεχάστηκε, οι λαοί το πλήρωσαν ακριβά. Και το συμπέρασμα είναι ότι αν η επιλογή σου είναι να διαχειριστείς και όχι να ανατρέψεις, αν η επιλογή σου είναι να διατηρήσεις τις υπάρχουσες κρατικές δομές και όχι να τις διαλύσεις, όχι να τις τσακίσεις κατά την ορολογία του Λένιν στο κράτος και επανάσταση, αν η επιλογή σου είναι η συνδιαλλαγή μαζί τους και όχι ο εκβάθρον μετασχηματισμός τους, τότε όσες καλές προθέσεις κι αν εσύ έχεις, αυτές οι κρατικές δομές που φτιάχτηκαν για να εκμεταλλεύονται και όχι για να υπηρετούν το λαό, δεν θα μείνουν άπραγες, θα στραφούν εναντίον των συμφερόντων του λαού και η εξουσία που συνεχίζουν να διατηρούν θα στραφεί με τον πιο βάρβαρο τρόπο πάνω στην κοινωνία. Με αφορμή ότι αύριο συμπληρώνονται 43 χρόνια, θέλω να πω ότι αποτελεί παγκόσμιο και διαχρονικό σύμβολο λεβεντιάς, αυτοθυσίας, αξιοπρέπειας. Τόσο οι εικόνες του θρυλικού προέδρου, του Αλιέντε, να υπερασπίζεται με το όπλο στο χέρι το προεδρικό μέγαρο της Χιλής από τους πραξικοπηματίες, λίγο πριν από τον τραγικό του θάνατο, όσο και ο τελευταίος του λόγος προς το λαό της Χιλής, ήταν τα τελευταία λόγια
του Αλιέντε, που εκφωνήθηκαν εν μέσω των βομβαρδισμών του γραφείου του. Είναι εκεί που ο Αλιέντε λέει ανάμεσα στα άλλα: «Σίγουρα αυτή θα είναι η τελευταία ευκαιρία για μένα να απευθυνθώ σε εσάς». Αυτά είναι τα πρώτα του λόγια, απευθυνόμενος στο τελευταίο του διάγγελμα προς το λαό της Κιλής. «Ήθε να έρθει μια ηθική τιμωρία για εκείνους που έχουν προδώσει τον όρκο τους, ευρισκόμενος, όπως λέει, την ώρα που η αεροπορία βομβαρδίζει το Προεδρικό Μέγαρο, ευρισκόμενος σε μια ιστορική μετάβαση, θα πληρώσω», λέει, ανάμεσα στα άλλα, «την πίστη του λαού με τη ζωή μου».

Αλλά όπως όλοι ξέρουμε, αύριο είναι επίσης μια πολύ σημαντική επέτειος. Είναι 25 χρόνια, συμπληρώνονται αύριο, από το χτύπημα της 11ης Σεπτέμβρη του 2001. Το τι και το πώς συνέβη εκείνο το πρωινό στην Νέα Υόρκη, πώς σχεδιάστηκε, ποιες ήταν οι πραγματικές διαστάσεις εκείνης της επιχείρησης και των μηχανισμών που την είχαν φέρει σε πέρας, 25 χρόνια μετά δεν έχουν αποκαλυφθεί στο σύνολό τους και ίσως δεν αποκαλυφθούν ποτέ στην ολότητά τους. Ωστόσο, σε αυτά τα 25 χρόνια που συμπληρώνονται αύριο από αυτή την τραγική επέτειο του χτυπήματος 11 Σεπτέμβρη του 2001 στους δίδυμους πύργους, με τους Ταλιμπάν να έχουν επιστρέψει στην Καμπούλ σε πλήρη συνεννόηση, βεβαίως, με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ξέρετε, ήταν τέτοιες μέρες του 2001, όταν ο Μπους δήλωνε προπαγανδίζοντας το επερχόμενο αντιτρομοκρατικό, έτσι το έλεγαν, μακελιό, ότι το καθεστώς των Ταλιμπάν τελείωσε. Είναι οι Αμερικάνοι που 20 χρόνια μετά παρέδωσαν την εξουσία και επισήμως του Ταλιμπάν. Και αυτά λοιπόν τα 25 χρόνια, τα γεγονότα που έχουν μεσολαβήσει, δεν επιτρέπουν καμία μα καμία αμφιβολία. Ο αμερικάνικος υπεριαλισμός, ο Φραγκενστάιν, δημιουργός των Μπιν Λάντεν και των ISIS, δεν είχε κανένα μα κανένα ενδιασμό να χρησιμοποιήσει σαν πρόσχημα ακόμα και το αίμα του ίδιου του αμερικάνικου λαού, όπως συνέβη με τα σχεδόν 3.000 θύματα της επίθεσης στη Νέα Υόρκη, για να επεκτείνει την θηριωδία του. Έχει πια αποκαλυφθεί στην ολότητά του η 11η Σεπτέμβρη του 2001. Αυτό το στιγερό έγκλημα χρησιμοποιήθηκε ως αφορμή για την επιβολή μιας παγκόσμιας χούντας. Μια χούντα που στα κελιά της, στον Γκουαντανάμο, στο Αμπού Γκράιμπ, στις μυστικές φυλακές της CIA, επιβλήθηκε ο νόμος των Auschwitz της νέας τάξης. Όσα ακολούθησαν την 11η του Σεπτέμβρη ήταν και είναι το πρελούδιο μιας ανίποτης σφαγής από τη Λιβύη και τη Συρία μέχρι την Ουκρανία και την Ιεμένη, τη Μέση Ανατολή. Στις τρεις αυτές δεκαετίες από την 11η του Σεπτέμβρη, ο περιβόητος πόλεμός τους κατά της τρομοκρατίας, όπως λένε, περιελάμβανε εισβολές στο Ιράκ, στο Αφγανιστάν, Συρία, Λιβύη, αίμα και θηριωδία στη Μέση Ανατολή, στην Ασία, στην Αφρική, μέχρι τις μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες με τα τρομοκρατικά χτυπήματα, γενοκτονία σήμερα στην Παλαιστίνη. Η 11η λοιπόν του Σεπτέμβρη υπήρξε το πρόσχημα ώστε ο αμερικάνικος υπεριαλισμός να σπέρνει θάνατο για δεκαετίες, να δολοφονεί ανθρώπους, να διαλύει χώρες, να σπέρνει τον τρόμο και την καταστροφή, να καταλύει δημοκρατικές ελευθερίες και δικαιώματα. Το ανθρώπινο κόστος, οι απώλειες σε ανθρώπινες ζωές, είναι τραγικό. Σύμφωνα με τις συντηρητικές εκτιμήσεις, αυτός ο αποκαλούμενος αντιτρομοκρατικός πόλεμος των Αμερικάνων είχε σαν αποτέλεσμα σχεδόν 1.000.000 νεκρούς και 40 εκατομμύρια πρόσφυγες ή εσωτερικά εκτοπισμένους. Η κτηνοδία και η καταστροφή που ακολούθησε τους δίδυμους πύργους, αυτή η φρίκη αποτέλεσε και αποτελεί ταυτόχρονα μία υπερκερδοφόρα μπίζνα για τα μονοπόλια του ολέθρου. Όλα αυτά τα χρόνια
της σφαγής, τα αμερικάνικα μονοπόλια όπλων έβγαλαν τεράστια κέρδη. Ο συνήθως πουλάνε όπλα και μέσα από το θάνατο μοιράζουν παχυλά μερίσματα στους μετόχους. Γιατί οι πολυεθνικές του δυτικού δημοκρατικού κόσμου αυτή τη δουλειά κάνουν. Κερδοφορούν επιπτωμάτων. Μιλάμε για ένα κόστος πολέμου 8 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Αυτό είναι το κόστος, όπως υπολογίζεται, των λεγόμενων αντιτρομοκρατικών πολέμων. Με τα πάνω από 1,5-3 εκατομμύρια δολάρια που δαπανούν οι Αμερικάνοι και οι φίλοι τους κατέτος σε στρατιωτικούς εξοπλισμούς να μπορούν, θα μπορούσαν με αυτά τα λεφτά να έχουν εξαλείψει την πείνα παγκοσμίως πάνω από 40 φορές. Όπως έχει καταμετρηθεί από το

είχαν πάει για να εξαλείψουν οι Αμερικάνοι και οι Νατοικοί στο Αφγανιστάν, δεν μπορεί να κρύψει την πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα είναι ότι τα μονοπόλια για την εξασφάλιση του κέρδους τους επιδίδονται στη γνωστή εκείνη ιστορία, την ιστορία του πολέμου. Γιατί ο πόλεμος, όπως εφιώς το είχε επισημάνει ο Κλαούζεβιτς, δεν είναι παρά η συνέχιση της πολιτικής με άλλα μέσα.

0: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
1: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο, ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
2: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
3: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
2: Οπτικά ιατρού.
3: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
2: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
3: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
2: Τηλέφωνο 26 93 0 24 6.
3: Οπτικά ιατρού.
4: Αγία Κατσούλη. Συνελήφθησαν για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεση σε κίνδυνο οι δύο γιατροί στο ιατρείο των οποίων υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης. Θα οδηγηθούν αύριο στον εισαγγελέα. Παράνομα εγκατεστημένα δύο μηχάνηματα πλασμαφαίρεσης εντοπίστηκαν σε αυτοψία του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Στο συγκεκριμένο χώρο δεν υπήρχε απεινιδωτής, δήλωσε στο Real FM ο πρόεδρος του Συλλόγου Γιώργος Πατούλης. Νέα αύξηση των επιτοκίων κατά 20%, δήλωσε στο Real FM ο πρόεδρος του Συλλόγου Γιώργος Πατούλης. Νέα αύξηση των επιτοκίων κατά 25%.

0: Εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα ΕΠΕ Καραθανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις@καραθανασης.gr.
1: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
2: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
3: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής. Στις Κηδονιές Χαλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
4: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
5: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
6: Χρήστος Τιβαίος. 30 χρόνια μέρες αδέσποτες, live στην Πάτρα. Ο Χρήστος Τιβαίος, μια από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, γιορτάζει 30 χρόνια και έρχεται στην Πάτρα για μια μοναδική μουσική βραδιά. Χρήστος Τιβαίος live, Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, Ανοιχτό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
7: Μπάσες, στεριές, ήλιος, πυρός και φοινικές.

0: προηγουμένως ότι συμπληρώνονται αύριο 25 χρόνια από το χτύπημα στους δίδυμους πύργους. Τι έχει συμβεί στο μεταξύ? Στο μεταξύ, οι Αμερικανοί, οι οποίοι θα έφερναν τη δημοκρατία στο Αφγανιστάν, παρέδωσαν στους Ταλιμπάν την εξουσία. Και πριν από λίγες μέρες η UNICEF ανακοίνωσε ότι είναι 1 εκατομμύριο παιδιά τα οποία κινδυνεύουν να πεθάνουν από πείνα, από ασιτία, στο Αφγανιστάν. Λοιπόν, θα πάμε στην ενότητα της εκπομπής την οποία εγκαινιάσαμε την περασμένη Πέμπτη. Όπως είπαμε, θα προσπαθούμε να βλέπουμε θέματα της διεθνούς επικαιρότητας κάτω από την επικαιρότητα, με οδηγό μας τον συνάδελφό μου, τον Άκη τον Κοσόνα. Άκη μου, γεια σου.
1: Γεια σου, Νίκο μου.
0: Είχαμε τις εκλογές Αξονία που η κουβέντα συνεχίζεται, αλλά μάλλον δεν είναι μόνο αυτές οι εκλογές για τις οποίες θα γίνει κουβέντα το επόμενο διάστημα.
1: Όχι. Πήγαν να θάψουν, θα έλεγα, πριν 2 χρόνια την υπόθεση της Θουριγίας. Mm-hmm. Το ένα από τα 16 κρατήδια που συνθέτουν τη Γερμανία. Πολλοί κόσμοι δεν ξέρει ότι όταν λέμε Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, είναι ακριβώς αυτό. Είναι ομόσπονδια δημοκρατία που αποτελείται από 16 κρατήδια. Ένα από αυτά, λοιπόν, η Θουριγία, που, για να την καταλάβει ο κόσμος, Θουριγία είναι η περιοχή που έχει πρωτεύουσα την Ερφούρτη και τις ιστορικές πόλεις Γκέρα, Ιένα και Βαϊμάρη. Mm-hmm. Προηγήθηκε η Θουριγία, όπου σάρωσε η ΑΕΦΔΕ. Τότε ψιλοκαλύφθηκε το θέμα από τα μέσα και στη Γερμανία και αλλού. Όμως ακολούθησε η Σαξονία Ανχάλτ, να πούμε και εδώ.
0: Άλλωστε, να πούμε, συγγνώμη που σε διακόπτω, πριν από τον Ιούλιο ήταν, όταν πήγαν και έκαναν εκεί το συνέδριό τους αυτοί οι φασίστες, για να είναι πλήρης ο συμβολισμός, γιατί εκεί είχαμε πριν από 100 χρόνια τη χιτλερική σύναξη, έτσι.
1: Ναι, ασφαλώς, καλά κάτι το θυμίζεις. Ήρθε λοιπόν η Σαξονία Ανχάλτ τώρα, 2 ονόματα, γιατί άλλο το Σαξονία Ανχάλτ, άλλο κρατήδιο, και άλλο το Σαξονία Σκέτο, θα πούμε και γι' αυτό. Οι μεγαλύτερες πόλεις της Σαξονίας Ανχάλτ είναι το Μαγδεμβούργο και το Χάλε, όπου δεν κέρδισε, σάρωσε 43,8, σχεδόν 44%. Και το θέμα μας φυσικά δεν είναι αν πήρε απόλυτη πλειοψηφία στο τοπικό κοινοβούλιο και αν και πώς θα κυβερνήσει, θα βρει τρόπο να κυβερνήσει. Αλλά και να μην κυβερνήσει, πάλι κερδισμένη θα βγει με την πολιτική που υπάρχει. Άρχισαν όλοι λοιπόν να συζητούν τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτή τη Γερμανία και σε αυτή την περιοχή, αποφεύγοντας να πουν συχνά, θα το έχει προσέξει, τη λέξη Ανατολική. Mm-hmm. Η Ανατολική Γερμανία, η πρώην χώρα της Ανατολικής Γερμανίας, που σήμερα είναι το ανατολικό κομμάτι της ενιαίας Γερμανίας μετά το 1990, είναι 5 κρατήδια από τα 16, με πληθυσμό πάνω από 15 εκατομμύρια. Αυτό το τεράστιο κομμάτι της χώρας ουσιαστικά ζει την αποβιομηχάνηση, την αδιαφορία και την ανεργία. Δεν χρειάζεται και τίποτα άλλο για να ανέβουν δυνάμεις οι οποίες υπόσχονται και εκφράζουν τα εντελώς αντίθετα.
0: Μα είναι ακριβώς 35 χρόνια μετά το 1990 και τις εξελίξεις που είχαμε εκεί, όπου σε αυτές ακριβώς περιοχές είναι που βασιλεύει ο αντικομουνισμός. Είναι αυτές οι περιοχές όπου βασιλεύουν οι απίθανες, οι αβυσσαλαίες κοινωνικές ανισότητες. Είναι οι περιοχές που υπάρχει, όπως λες, αυτή η κατάσταση αποβιομηχάνησης, η οποία ήρθε μετά από ένα ξεπούλημα, το οποίο ξεπούλημα ήταν χάρισμα, ήταν μια αρπαγή και μια λαιλασία.
1: Τελείως, ναι, ναι.
0: Ακριβώς. Και μάλιστα, επειδή αυτοί επενδύουν στο μεταναστευτικό, είναι οι περιοχές με το λιγότερο, με το μικρότερο,
1: ναι,
0: μεταναστευτικό πρόβλημα, έως και ανύπαρκτο.
1: Είναι βέβαια, γιατί πώς να πάνε και οι μετανάστες εκεί όταν δεν έχει δουλειές καν. Είναι εντυπωσιακό πάντως το γεγονός ότι άρχισαν να εμβαθύνουν και να συζητούν μόνο από την ώρα που φοβούνται για την επόμενη εκλογική καταστροφή. Δηλαδή, τι θα ακολουθήσει μετά τη Σαξονία Ανχάλτ. Τώρα λοιπόν έχουν σειρά να ψηφίσουν 2 κρατήδια, το Βερολίνο που αποτελεί από μόνο του κρατήδιο, όπου εκεί δεν είναι μεγάλη δύναμη της ΑΕΦΔΕ, της Εναλλακτικής για τη Γερμανία, είχε πάρει 9%, τώρα τα γκάλουπ τη φέρουν στο 18%.
0: Μες.
1: Το ότι διπλασιάζει η δύναμη όμως, κάτι σημαίνει. Ακόμα και στο Βερολίνο, έτσι. Mm. Έχει σημασία και αυτό. Και Το άλλο κρατήδιο που έχουμε εκλογές 20 Σεπτεμβρίου, όπως και στο Βερολίνο, είναι το Μεκλεμβούργο Παύλα Πομερανία, με μεγάλες πόλεις, το Σβέριν και το Ροστόκ. Το Ροστόκ, τεράστια πόλη και παραγωγική πόλη της Ανατολικής Γερμανίας. Μάλιστα, έγιναν και τοπικές διαδηλώσεις, το λέω παρενθετικά, όταν ακούστηκε η είδηση ότι, και δεν ξέρω αν θα γίνει ή όχι, ότι θα ξαναξεκινήσει η παραγωγή του Τράμπαντ. Δεν ξέρω αν το πήρε το μάτι σου.
0: Όχι, δεν το είδα αυτό.
1: Ναι, ναι. Το μελετούν στο ανατολικό κομμάτι της χώρας για να χτυπήσουν λίγο την τοπική ενεργεια, η οποία ξεπερνάει το 30%.
0: Να μιλάμε για μια Γερμανία που μετράει. Ήδη η τελευταία ανακοίνωση της Volkswagen ήταν για άλλες 50.000 απολύσεις. Τις 50.000 απολύσεις.
1: Σωστά.
0: Προφανώς γι' αυτό δεν φταίνει οι μετανάστες. Δεν φταίνει οι μετανάστες για το γεγονός ότι η Volkswagen έχει χάσει τον ανταγωνισμό με τους Κινέζους στα αυτοκίνητα.
1: Και για πρώτη φορά βλέπεις αρθρογραφία στις γερμανικές εφημερίδες, η οποία αρθρογραφία λέει ότι τουλάχιστον, δηλαδή το επιχείρημα των ανθρώπων που δεν περνάνε καθόλου καλά σε αυτά τα 5 κρατήδια της πρώην Ανατολικής Γερμανίας, είναι ότι τουλάχιστον τότε είχαμε την κεντρικά σχεδιασμένη οικονομία, μας άρεσε δεν μας άρεσε, που ξέραμε τι μας γίνεται, τι παράγουμε, πότε το παράγουμε, υπήρχε πενταετές πλάνο, τι θα βγάλουμε από αυτό και αν αποτύχουμε πώς το αναπληρώνουμε, υπήρχε ένας σχεδιασμός. Τώρα ο σχεδιασμός είναι επισκέψεις των πολιτικών, του S5 και του CDU, των δύο μεγάλων κομμάτων, που δεν μπορούν να δώσουν καν υποσχέσεις. Διότι καταποτίζονται πλέον νοικοκομούς σε μονοψήφιους αριθμούς.
0: Έβλεπα στις εκλογές εκεί, στα εκλογικά αποτελέσματα στη Σαξονία, μια απόλυτη μετάγγιση ψηφοφόρων από το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα στους φασίστες.
1: Ναι.
0: Βέβαια, όλο αυτό τη στιγμή που η κεντρική εξουσία, η χριστιανοδημοκρατική κυβέρνηση εκεί,
1: ναι,
0: με τη σύμπραξη και των άλλων, έχει απολύτως νομιμοποιήσει και κανονικοποιήσει το πρόγραμμα των φασιστών.
1: Ναι, σε ό,τι αφορά τη μετανάστευση απολύτως. Αλλά και άλλα, και σε άλλα ζητήματα, δίκιο έχεις. Λοιπόν, τα κρατήδια, λοιπόν, να τα πούμε για ιστορικούς λόγους, Μεκλεμβούργο Πομερανία της Ανατολικής Γερμανίας, Βραδεμβούργο με το Potsdam πρωτεύουσα, όπου το AfD εκεί σήμερα είναι στο 37% σύμφωνα με τις μετρήσεις. Η Σαξονία, με πιο γνωστή πόλη την ιστορική Δρέσδη και την Λειψία, το Τσβιγκάου και άλλες, πήρε στις εκλογές του 24 το AfD 27,5%, σήμερα είναι στο 42%. Επίκειται εκλογές και εκεί.
0: Πρέπει να πούμε ότι στα κρατήδια αυτά, στα 16 κρατήδια, η κάθε τοπική κυβέρνηση έχει αποφασιστική λειτουργία σε τομείς όπως είναι η εκπαίδευση, η ασφάλεια, η αστυνόμευση, ο πολιτισμός.
1: Ναι. Μόνο η κεντρική οικονομία και η εθνική άμυνα εξαιρούνται. Όλα αυτά που είπες. Τώρα, φεύγουμε λίγο από τη Γερμανία και πάμε δίπλα. Γιατί γίνονται εκλογές, έχουμε μια ευρύτερη κινητικότητα στη Σουηδία, λίγο πιο πάνω, όπου έχουμε εκλογές την Κυριακή, τώρα, 13 Σεπτεμβρίου. Στη Σουηδία και την περασμένη φορά η ακροδεξιά ήταν δεύτερο κόμμα, τώρα είναι επίσης δεύτερο, μετάσεις προς πρώτο, αυτό λένε οι μετρήσεις. Αυτοί ονομάζονται δημοκράτες, που το άλλαξαν και το κάναν Σουηδοί δημοκράτες. Για να μην μπερδευόμαστε με άλλους. Μετέχουν ήδη στην κυβέρνηση, για να είμαι πιο σαφής. Δεν μετέχουν, στηρίζουν ήδη τη δεξιά κυβέρνηση στη Σουηδία. Αθόρυβα έχουν ξεπεράσει το πρόβλημα. Μα δεν γίνεται να μας στηρίζουν οι φασίστες για να κυβερνάμε. Τη δέχονται τη στήριξη. Απλώς δεν μετέχουν στην κυβέρνηση με υπουργούς. Ακόμα. Είμαι περίεργος εδώ ότι θα γίνει από Δευτέρα.
0: Ναι, και νομίζω ότι το εμφανίζουν εκεί τώρα σε αυτές τις εκλογές περίπου σαν ένα δημοψήφισμα για την συμμετοχή των ακροδεξιών στην κυβέρνηση.
1: Ναι, ακριβώς. Φεύγουμε και πάμε Ρωσία, όπου το τριήμερο 18, 19, 20, τα κρατάνε τρεις μέρες λόγω της αχανούς έκτασης της Ρωσίας, είναι παράδοση αυτό, έχουμε εκλογές για τη Δούμα, όπου εκεί δεν αναμένεται να αλλάξουν μεν πολλά πράγματα. Θα είναι πανίσχυρο πάλι το κόμμα Πούτιν, του οποίου ηγείται ο Μετβέντεφ. Αλλά έχουμε πιθανή ενδυνάμωση του παραδοσιακού κομμουνιστικού κόμματος του Ζουγκάνοφ, που παρά τα χρόνια του, έχει περάσει τα 82 πια, ο Γκριγκόρης Ζουγκάνοφ εξακολουθεί να ηγείται του κόμματος, μια μικρή άνοδο και μια μικρή άνοδο άλλου κόμματος, εθνικιστικού όμως αυτή τη φορά, διότι ο πόλεμος με την Ουκρανία έχει γεννήσει και τέτοιες τάσεις όπως φαντάζεσαι, δηλαδή κόμμα της τάξης του 2,5% είναι στο 6. Και αυτό για τη Ρωσία είναι επίσης ενδεικτικό. Φεύγουμε και πάμε λίγο βορειότερα, Λετωνία. Εδώ έχουμε ένα πολύ σοβαρό θέμα. Ο κόσμος περνάει λίγο αθόρυβα και εμείς πολλές φορές στα μέσα τις μικρές χώρες. Λετωνία, μια χώρα με πληθυσμό 2 εκατομμυρίων, μία από τις τρεις βαλτικές χώρες, οι άλλες δύο Εσθονία, Λιθουανία, έχει ένα τεράστιο πρόβλημα. Θέλει να απαλλαγεί ως διαμαγείας από τη λέξη, την ύπαρξη και τον πολιτισμό της Ρωσίας.
0: Ναι.
1: Μόνο που δεν γίνεται. Διότι έχει μια ρωσική μειονότητα της τάξης του 30%. Το 30 νίκουμ δεν είναι μειονότητα ακριβώς. Είναι περίπου ένα τρίτο της χώρας. Κατά άλλους 25%. Κατά τιμών διπλωματίκ 36%. Και πώς προκύπτει η διαφορά? 190.000 άνθρωποι από το 2019 και μετά έχουν στερηθεί του δικαιώματος, ρωσικής καταγωγής άνθρωποι, να διεκδικήσουν την υπηκότητά τους. Και πριν δύο μήνες, και αυτή η είδηση που σου λένε στο Euronews πριν τρεις μέρες, η Λετωνία αποφάσισε να καταργήσει την ρωσική γλώσσα ακόμη και από τα ATM των τραπεζών.
0: Τα είχαν ξεκινήσει η Ουκρανία αυτά πριν τον πόλεμο.
1: Ναι. Έτσι. Τώρα μπήκαν και τα σχολικά βιβλία, κατήργησαν τα σχολικά βιβλία, ανεβάζουν το ΦΠΑ σε ύψη δυσθεώρητα, να μην μπορεί να τα αγοράσει ο κόσμος, όσα τουλάχιστον εισάγονται, έτσι ώστε είτε να αναγκαστούν οι ρωσόφωνοι, οι ρωσικής καταγωγής άνθρωποι, να φύγουν και να επιστρέψουν στη Ρωσία, είτε σιγά σιγά να αποκοπούν από την καταγωγή και τη γλώσσα τους και να απορροφηθούν από το υπάρχον το πλήψιμο.
0: Όλα αυτά στο πλαίσιο του ευρωενωσιακού, δημοκρατικού, κατά τα άλλα και κεκτημένου, έτσι.
1: Και το λέω αυτό γιατί είναι πολύ καλό να μαθαίνουμε τι ακριβώς γίνεται στις γειτονικές χώρες Ρωσίας, τα οποία πολύ συχνά αποσιωπούνται από τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης. Εκλογές στη Βοσνία, θα κάνουμε ειδικό αφιέρωμα όμως, γιατί εκεί είναι ένα χάος. Τριεθνική προεδρία, τα θυμάσαι. Σέρβοι, Κροάτες και Βόσνοι. Α, παρένθεση. Δίπλα στο Βόσνη, σε κάθε διεθνή μελέτη, προσθέτει τη λέξη Παύλα Μουσουλμάνη. Είναι η μόνη εθνοτική κοινότητα που προσδιορίζεται αναγκαστικά.
0: Με θρησκευτικό προσδιορισμό.
1: Ναι, δεν ξέρω άλλη εγώ στην Ευρώπη. Βόσνοι Μουσουλμάνοι, γιατί δεν υπάρχουν και Βόσνοι Χριστιανοί, υπάρχουν.
0: Ναι, ναι.
1: Και στις 25 Οκτωβρίου εκλογές στη Σερβία. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχουμε μια περικύκλωση για την οποία θα επανέλθουμε.
0: Άκη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ,
0: να είσαι καλά. Ευχαριστώ.
1: Και εγώ.
0: Κυρίες και κύριοι, από εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Πριν όμως να σας πω ότι αύριο θα ταξιδέψουμε στις 7 η ώρα στο πέλαγος της μουσικής του Θάνου Μικρούτσικου. Θα είναι εδώ μαζί μας ο μεγάλος Μανώλης Μητσιάς, η σπουδαία Ρίτα Αντωνοπούλου, ο υπέροχος Κώστας Θωμαίδης, και θα μιλήσουμε για τον Θάνο Μικρούτσικο, για το πέλαγος, επαναλαμβάνω, της μουσικής, ενός μαέστρου, ενός συνθέτη που ταξίδεψε πάνω στο φτερό του Καρχαρία. Να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Real FM. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Emitters.

0: μας προχώνα.
1: Πες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη.
4: Αντένα Πάτρας 105,3.
5: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα, τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά, σε απίθανες προσφορές.
6: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodland Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodland Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodland Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
7: Konnichiwa. Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
8: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
4: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
1: Μόξι, Rooftop Bar, Θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
2: Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.
3: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
4: Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
5: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
6: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
7: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Γάμος, βάπτιση, πάρτι με λαχταριστό finger food. Γλυκά και παγωτό που κάνουν τη διαφορά. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν.
8: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπά.

0: ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
1: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Βημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Βημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
2: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
3: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
1: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
3: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
4: Τέλα Χαΐας.
5: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
4: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
6: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
2: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
3: Δεν υπάρχει!
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
4: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπά.

πολιτείας. Η χώρα μου είναι αδικία.

you.